0: στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Σταθερά, δυνατά, αριστερά. Ρένα Δούρου και Νίκος Παπάς παρουσίασαν στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το σχέδιο προς τις εκλογές. Αυτόνομη πορεία με κόκκινο πρόγραμμα και ανοιχτή πόρτα στις συνεργασίες. Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ χωράει η 13η σύνταξη, ο ρόλος που προβλέπει για ΕΦΚΑ και Αναπτυξιακή Τράπεζα. Νοβάρτης με άρωμα Πρέταντορ. Νέες αποκαλύψεις, αλλά και το αίτημα του Πολάκη να διερευνηθούν τα διευκρινιστά του Άδωνη Γεωργιάδη. Γιάννης Αμανατίδης. Να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών, μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ανησυχία στο Μαξίμου για την ένταση με την Άγκυρα, αλλά και για τις αλλαγές που θα προκύψουν από τις εκλογές σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η ΔΕΘ του Νίκου Δένδια. Περίπου 70 βουλευτές πήγαν στην ομιλία του Υπουργού Άμυνας στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έδωσε 2,2 δις για να εισπράξει 0,8% στις δημοσκοπήσεις, η χαμηλή απήχηση του προγράμματος της κυβέρνησης. Τα παρασκήνια στους διαδρόμους της ΔΕΘ, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Η νίκη του ΑΕΒΔ στη Σαξονία και οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος για την άνοδο της ακροδεξιάς. Τέμπη, ξανά στο προσκήνιο, οι παραλήψεις της ανάκρισης. Διαβάστε επίσης. Η νέα γενιά δεν χρειάζεται κουμπαρά, χρειάζεται μέλλον. Η στήλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στην Αυγή της Κυριακής. Φάκελος Πάρος. Η φωτιά ανέδειξε το θέμα των σκουπιδιών. Ο Δήμος δημιουργεί οργανισμό διαχείρισης απορριμμάτων. Ο Νετανιάχου γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς, αλλά σιώπησε. Ο Τραμπ επιστρέφει στην Ουκρανία χωρίς δεσμεύσεις επιτυχίας. Έφυγε νύχτα ο κορυφαίος προπονητής ελληνικής ομάδας. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: το κόκκινο.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Σταθερά, δυνατά, αριστερά. Ρένα Δούρου και Νίκος Παπάς παρουσίασαν στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το σχέδιο προς τις εκλογές. Αυτόνομη πορεία με κόκκινο πρόγραμμα και ανοιχτή πόρτα στις συνεργασίες. Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ χωράει η 13η σύνταξη, ο ρόλος που προβλέπει για ΕΦΚΑ και Αναπτυξιακή Τράπεζα. Νοβάρτης με άρωμα Πρέταντορ. Νέες αποκαλύψεις, αλλά και το αίτημα του Πολάκη να διερευνηθούν τα διευκρινιστά του Άδωνη Γεωργιάδη. Γιάννη Αμανατίδη. Να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών, μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ανησυχία στο Μαξίμου για την ένταση με την Άγκυρα, αλλά και για τις αλλαγές που θα προκύψουν από τις εκλογές σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η ΔΕΘ του Νίκου Δένδια. Περίπου 70 βουλευτές πήγαν στην ομιλία του Υπουργού Άμυνας στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έδωσε 2,2 δις για να εισπράξει 0,8% στις δημοσκοπήσεις, η χαμηλή απήχηση του προγράμματος της κυβέρνησης. Τα παρασκήνια στους διαδρόμους της ΔΕΘ, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Η νίκη του ΑΕΦΔΕ στη Σαξονία και οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος για την άνοδο της ακροδεξιάς. Τέμπη, ξανά στο προσκήνιο, οι παραλήψεις της ανάκρισης. Διαβάστε επίσης. Η νέα γενιά δεν χρειάζεται κουμπαρά, χρειάζεται μέλλον. Η στήλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στην Αυγή της Κυριακής. Φάκελος, Πάρος. Η φωτιά ανέδειξε το θέμα των σκουπιδιών. Ο Δήμος δημιουργεί οργανισμό διαχείρισης απορριμμάτων. Ο Νετανιάχου γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς, αλλά σιώπησε. Ο Τραμπ επιστρέφει στην Ουκρανία χωρίς δεσμεύσεις επιτυχίας. Έφυγε νύχτα ο κορυφαίος προπονητής ελληνικής ομάδας. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

δαγκώνω τα σκοινιά τα λύνω και μα τον Άγιο Κωνσταντίνο όλους τους ρίχνω με στη χάση.

0: στο κόκκινο.
1: Μπροστά συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «δε με νοιάζει» και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Η ώρα είναι 5.

φτάσει μια φωτιά που σιγοκαίει. Ένα πλάσμα μες στην αγκαλιά μου κλαίει. Είναι η λάμψη από πρώτο φως της μέρας, μια κρυάδρα και ένας δρόσερος αέρας. Έρωτας είναι μια αρρώστια τρομερή, μεγαλώνει την καρδιά σου λίγο πριν την καταπιεί. Ο πυρετός, ο υδρότας και ο πόνος,

0: το κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Σταθερά, δυνατά, αριστερά. Ρένα Δούρου και Νίκος Παπάς παρουσίασαν στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το σχέδιο προς τις εκλογές. Αυτόνομη πορεία με κόκκινο πρόγραμμα και ανοιχτή πόρτα στις συνεργασίες. Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ χωράει η 13η σύνταξη, ο ρόλος που προβλέπει για ΕΦΚΑ και Αναπτυξιακή Τράπεζα. Νοβάρτης με άρωμα Πρέταντορ. Νέες αποκαλύψεις, αλλά και το αίτημα του Πολάκη να διερευνηθούν τα διευκρινιστά του Άδωνη Γεωργιάδη. Γιάννης Αμανατίδης. Να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών, μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ανησυχία στο Μαξίμου για την ένταση με την Άγκυρα, αλλά και για τις αλλαγές που θα προκύψουν από τις εκλογές σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η ΔΕΘ του Νίκου Δένδια. Περίπου 70 βουλευτές πήγαν στην ομιλία του Υπουργού Άμυνας στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έδωσε 2,2 δις για να εισπράξει 0,8% στις δημοσκοπήσεις, η χαμηλή απήχηση του προγράμματος της κυβέρνησης. Τα παρασκήνια στους διαδρόμους της ΔΕΘ, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Η νίκη του ΑΕΒΔ στη Σαξονία και οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος για την άνοδο της ακροδεξιάς. Τέμπη, ξανά στο προσκήνιο, οι παραλήψεις της ανάκρισης. Διαβάστε επίσης. Η νέα γενιά δεν χρειάζεται κουμπαρά, χρειάζεται μέλλον. Η στήλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στην Αυγή της Κυριακής. Φάκελος Πάρος. Η φωτιά ανέδειξε το θέμα των σκουπιδιών. Ο Δήμος δημιουργεί οργανισμό διαχείρισης απορριμμάτων. Ο Νετανιάχου γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς, αλλά σιώπησε. Ο Τραμπ επιστρέφει στην Ουκρανία χωρίς δεσμεύσεις επιτυχίας. Έφυγε νύχτα ο κορυφαίος προπονητής ελληνικής ομάδας. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

έχει φορητό. Λέω πως δεν γουστάρω άλλος να έρθει. Το πάρτι είναι για δύο, για μας τους δύο. Απόψε το φεγγάρι θα φοράει το φως απ' τη δική σου τη μορφή.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com και στα καταστήματα Public. Παραγωγή Panic Live Productions.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντ και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Σταθερά, δυνατά, αριστερά. Ρένα Δούρου και Νίκος Παπάς παρουσίασαν στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το σχέδιο προς τις εκλογές. Αυτόνομη πορεία με κόκκινο πρόγραμμα και ανοιχτή πόρτα στις συνεργασίες. Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ χωράει η 13η σύνταξη, ο ρόλος που προβλέπει για ΕΦΚΑ και Αναπτυξιακή Τράπεζα. Νοβάρτης με άρωμα Πρέταντορ. Νέες αποκαλύψεις, αλλά και το αίτημα του Πολάκη να διερευνηθούν τα διευκρινιστά του Άδωνη Γεωργιάδη. Γιάννης Αμανατίδης. Να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ανησυχία στο Μαξίμου για την ένταση με την Άγκυρα, αλλά και για τις αλλαγές που θα προκύψουν από τις εκλογές σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η ΔΕΘ του Νίκου Δένδια. Περίπου 70 βουλευτές πήγαν στην ομιλία του Υπουργού Άμυνας στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έδωσε 2,2 δις για να εισπράξει 0,8% στις δημοσκοπήσεις, η χαμηλή απήχηση του προγράμματος της κυβέρνησης. Τα παρασκήνια στους διαδρόμους της ΔΕΘ, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Η νίκη του ΑΕΦΔΕ στη Σαξονία και οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος για την άνοδο της ακροδεξιάς. Τέμπη, ξανά στο προσκήνιο, οι παραλήψεις της ανάκρισης. Διαβάστε επίσης. Η νέα γενιά δεν χρειάζεται κουμπαρά, χρειάζεται μέλλον. Η στήλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στην Αυγή της Κυριακής. Φάκελος Πάρος. Η φωτιά ανέδειξε το θέμα των σκουπιδιών. Ο Δήμος δημιουργεί οργανισμό διαχείρισης απορριμμάτων. Ο Νετανιάχου γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς, αλλά σιώπησε. Ο Τραμπ επιστρέφει στην Ουκρανία χωρίς δεσμεύσεις επιτυχίας. Έφυγε νύχτα ο κορυφαίος προπονητής ελληνικής ομάδας. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

κάποια στιγμή. Τα χρόνια άμαχος φύγα σκυνηγημένος. Στο πιο το μέρος μου να νιώθω λες και είμαι ξένος. Και οι ελπίδες μου κι αυτές μοιάζουν να έχουν χαθεί.

0: ειδήσεις και το κεφάλι στις ειδήσεις στέκεται προσοχή.
1: Κατανοώ άνθρωπος, μα δεν του το έχουν πει ακόμα. Γι' αυτό κακόμοιρος δεν ξέρω τι είναι όρθιο πτώμα. Και περιμένω.

εδώ είναι η καρδιά. Για όποιον δεν το ξέρει, εδώ και το μαχαίρι που κάποτε μπαίνε βαθιά.

0: στο κόκκινο.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Σταθερά, δυνατά, αριστερά. Ρένα Δούρου και Νίκος Παπάς παρουσίασαν στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το σχέδιο προς τις εκλογές. Αυτόνομη πορεία με κόκκινο πρόγραμμα και ανοιχτή πόρτα στις συνεργασίες. Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ χωράει η 13η σύνταξη, ο ρόλος που προβλέπει για ΕΦΚΑ και Αναπτυξιακή Τράπεζα. Νοβάρτης με άρωμα Πρέταντορ. Νέες αποκαλύψεις, αλλά και το αίτημα του Πολάκη να διερευνηθούν τα διευκρινιστά του Άδωνη Γεωργιάδη. Γιάννη Αμανατίδης, να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών, μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ανησυχία στο Μαξίμου για την ένταση με την Άγκυρα, αλλά και για τις αλλαγές που θα προκύψουν από τις εκλογές σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η ΔΕΘ του Νίκου Δένδια. Περίπου 70 βουλευτές πήγαν στην ομιλία του Υπουργού Άμυνας στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έδωσε 2,2 δις για να εισπράξει 0,8% στις δημοσκοπήσεις, η χαμηλή απήχηση του προγράμματος της κυβέρνησης. Τα παρασκήνια στους διαδρόμους της ΔΕΘ, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Η νίκη του ΑΕΒΔΕ στη Σαξονία και οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος για την άνοδο της ακροδεξιάς. Τέμπη, ξανά στο προσκήνιο, οι παραλήψεις της ανάκρισης. Διαβάστε επίσης. Η νέα γενιά δεν χρειάζεται κουμπαρά, χρειάζεται μέλλον. Η στήλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στην Αυγή της Κυριακής. Φάκελος, Πάρος. Η φωτιά ανέδειξε το θέμα των σκουπιδιών. Ο Δήμος δημιουργεί οργανισμό διαχείρισης απορριμμάτων. Ο Νετανιάχου γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς, αλλά σιώπησε. Ο Τραμπ επιστρέφει στην Ουκρανία χωρίς δεσμεύσεις επιτυχίας. Έφυγε νύχτα ο κορυφαίος προπονητής ελληνικής ομάδας. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
0: Η ώρα είναι 7. Στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σήμερα είναι Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο και ακούτε την εκπομπή «Ένα Σαββάτο Χάραμα, μια Κυριακή πρωί» με τον Μιχάλη Βαλιανάτο. Στον ήχο, πολύτιμος αρρωγός, ο Βασίλης Κουτούβαλης. Ξεκινάμε λοιπόν. Την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ την είδατε? Αλήθεια, ακούσατε το μαργαριτάρι που εκτόξευσε? Σας το θυμίζω. Θα υπάρξουν και πολίτες που ίσως δουν την Κυριακή της Κάλπης ως ευκαιρία να στείλουν μήνυμα διαμαρτυρίες. Ας γνωρίζουν ότι με μια τέτοια στάση τη Δευτέρα μπορεί να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει. Ποιο? Το μήνυμα διαμαρτυρίες. Αλήθεια, τι θέλει να πει ο ποιητής? Ότι δεν θα είναι παρόν ο ίδιος για να το παραλάβει? Δηλαδή ότι θα υποβάλει την παραίτησή του? Θα μείνει και πότε δηλαδή? Κάποιοι αργότερα ισχυρίστηκαν ότι με αυτόν τον τρόπο ο Πρωθυπουργός θέτει σκληρό δίλημα εν ώψη της κάλπης. Πόσα καλόπαιδα, εκβιάζοντας τους ψηφοφόρους, έχει καταλάβει ο τύπος τι κάνει? Δηλαδή, απαγορεύει στους Έλληνες να διαμαρτυρηθούν? Εκτός αν θέλει να ματσαντήσει για να μην τον ψηφίσουμε και να την κάνει με ελαφρά πηδηματάκια. Ως εκ τούτου μια συμβουλή στον Πρωθυπουργό. Άστο, Πρόεδρε Κυριάκο. Άστο να πάει στο διάολο. Μπάχαλο τα έκανες.

0: άστο πονάει, άστο.
1: Και μια και μιλάμε για Μητσοτάκη, στο καπάκι να σου και ο Φλωρίδης. Ο, λέμε τώρα, Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, που την περασμένη Τρίτη προειδοποίησε την κοινή γνώμη πως σε περίπτωση ακυβερνησίας, δηλαδή αν δεν βγει ο Πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης στις εκλογές που θα έρθουν, θα κάνουν ντου οι απέναντι, δηλαδή οι Τούρκοι. Όπως καταλάβατε, το πράγμα παραχώτρινε. Τόσο που ακόμα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαναγκάστηκε να βγει και να πει: δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για να δημιουργούμε πανικό στον κόσμο, αλλά η χώρα πρέπει να έχει σταθερή κυβέρνηση. Όχι όμως με όρους φόβου, αλλά με όρους ουσίας, αλήθεια και ειλικρινή επιχειρήματα. Λοιπόν, τέτοιο άδειασμα στο γενίτσαρο του Πασόκ δεν έχει ξαναγίνει. Εν πάση περιπτώσει, στον πολεμικό ύστερο του κυρίου Φλωρίδη, ακούστε εσείς ένα αντιπολεμικό τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου σε στίχους του Γιώργου Σκούρτη.

Θα μάθατε για την επίσκεψη του Καλίν στην Αθήνα και τη συνάντησή του με τον αρχηγό της ΕΥΠ και τον πρωθυπουργό. Δεν ξέρω εσείς τι καταλάβατε, αλλά εγώ μπερδεύτηκα. Και εξηγούμε. Ο αρθρογράφος της γενής ΑΦΑΚ, μιας κυφελοκυβερνητικής δηλατουργικής εφημερίδας, υποστήριξε ότι ο διοικητής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών, ο Ιμπραήμ Καλίν, μετέφερε στην ελληνική πλευρά τη θέση της Άγκυρας, πως επιθυμεί τη διατήρηση μεν επικοδομητικών σχέσεων με την Αθήνα, αλλά χωρίς να παραιτείται από όσα θεωρεί δικαιώματα και συμφέροντά της η Τουρκία. Κατά την ίδια πηγή, η Τουρκία προειδοποίησε ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί μονομερείς ενέργειες που δημιουργούν τελεσμένα στο Αιγαίο ή μεταβάλλουν το υφιστάμενο καθεστώς μέσω της στρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών. Επίσης, είπε ότι η Άγκυρα δεν αποτελεί απειλή για την Ελλάδα, αλλά δεν θα αποδεχθεί εξελίξεις οι οποίες κατά την τουρκική εκτίμηση υπονομεύουν τα συμφέροντά της. Αυτά οι Τούρκοι. Και τώρα ερχόμαστε σε εμάς, στην ελληνική εκδοχή της συνάντησης. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που διέρευσαν, η συζήτηση κατά τους Έλληνες αφορούσε τη δράση περίπου 300 Τούρκων με βαρύ ποινικό μητρό στην Ελλάδα, οι οποίοι φέρεται να συνδέονται με περίπου 15 εγκληματικές οργανώσεις. Επίσης, συζητήθηκαν τα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών από τουρκικά παράλια, η τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα και οι υποθέσεις κατασκοπίας. Δηλαδή, ούτε λίγο ούτε πολύ. Εδώ οι δικοί μας λένε να πιστέψουμε ότι ο Ιμπραήμ Καλίν, δηλαδή ο διοικητής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, στη συνάντησή του με τον αρχηγό της ΕΥΠ και με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως το αποκάλυψε ο Παχελάς, συζήτησαν για τα κυκλώματα Τούρκων κακοποιών. Το πιστεύετε? Έλα Χριστέ και Παναγία, μα για πόσο ηλίθιους μας νομίζουν?

Λοιπόν, πολύ με ενθουσιάζει αυτός ο σκυλοκαυγάς που ξέσπασε στη γαλάζια πολυκατοικία. Δηλαδή, Μητσοτάκης κατά Σαμαρά και Τούμπαλιν. Τεχνογνωσία για να διαλύει την παράταξη προσάπτει ο Μητσοτάκης Σαμαρά, πρωθυπουργό της αδιαφάνειας, των σκανδάλων, των υποκλοπών και πάει λέγοντας ο Σαμαράς στο Μητσοτάκη. Και να σκεφτείς ότι ο Σαμαράς ήταν εκείνος που υπουργοποίησε τον ιό Μητσοτάκη και που κατόπιν επενέβη καθοριστικά για να γίνει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Και αντί για να ανταμειχθεί για τη συμβολή του, ο Μητσοτάκης τι έκανε, τον διέγραψε το κόμμα. Όπως καταλάβατε, ο μεσαίγειος πολιτικός τα πήρε άσχημα και είναι αποφασισμένος για όλες τις εκλογές που έρχονται. Και όπως λέει και ο Κώστας Νούρος σε ένα μανέ του 1930, αφού εσύ με μίσησες, το παν θα σε μισήσει και ο μισεμένος άνθρωπος δεν πρέπει πια να ζήσει. Ακούστε τον κύριο Νούρο.

και από τους πολιτικούς καυγάδες στα 50 και τα επικοινωνιακά του κ. Μητσοτάκη. Την Ιωάννα Τούνη την ξέρετε, έτσι, γνωστή influencer. Λοιπόν, εξ αφορμής του ταξιδιού του Πρωθυπουργού στο Παρίσι για τη νέα διάσκεψη κορυφής για το διάστημα, βρήκε η κυρία Τούνη να διαφημίσει τις δουλειές της. Εκεί η κυρία Τούνη ανοίγει κρουασαντερή, παρακαλώ, στην οποία θα προσφέρει μεταξύ άλλων και φρέντο εσπρέσο. Όταν λοιπόν η influencer πληρώνει

Πληροφορήθηκε το ταξίδι του Μητσοτάκη στο Παρίσι, για λόγους προφανώς διαφημιστικούς, ανέβασε ένα story απευθυνόμενη στον Πρωθυπουργό. «Σας παρακαλούμε, κύριε Μητσοτάκη, μην έρθετε», έγραψε. Γιατί γνωστή, ξέρετε, την κάντε μια. Έλα μου όμως που ο Μητσοτάκης ακολουθεί την Ιωάννα Τούνη. Ακούγοντας λοιπόν τις συμβουλές των επικοινωνιολόγων του, της απάντησε και της είπε: «Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε». Λοιπόν, αυτή η στιχομηθή, όπως καταλάβατε, προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στα social media. Αμέσως η influencer αναδημοσίευσε όλες τις αναρτήσεις και μια νέα φωτογραφία από τον διάλογό της με τον Πρωθυπουργό και με το ιστερόγραφο «Αντίο από μένα», προσθέτοντας ένα emoji, δηλαδή ένα σκόρδο. Και η Τούνη για τη διαφήμιση, και ο Μητσοτάκης που απευθύνθηκε σε ένα κοινό 1.300.000 ανθρώπων, δηλαδή όσων είναι οι ακόλουθοι της Ιωάννας Τούνη. Δεν ξέρω γιατί θυμήθηκε ένα τραγούδι που λέει «Σου στέλνω κίτρο λέμονο, μου στέλνεις μανταρίνι».

Και κλείνουμε τα σχόλιά μας για την κυβερνησάρα μας με την απίστευτη δήλωση του Άδων Γεωργιάδη για τη συγκλονιστική ευημερία των Ελλήνων. Για την ακρίβεια, αυτός ο πολιτικός κλόν είπε επί λέξη: «Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη Ευρωπαϊκής χώρας τις τελευταίες δεκαετίες. Δεν έχει ξαναγίνει». Ακούγοντας μια τέτοια και τόσο βαρύγδουπη δήλωση, το βουλώνεις και αφήνεις το Γέννη Μιλιώκα να μιλήσει για σένα.

0: στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Σταθερά, δυνατά, αριστερά. Ρένα Δούρου και Νίκος Παπάς παρουσίασαν στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το σχέδιο προς τις εκλογές. Αυτόνομη πορεία με κόκκινο πρόγραμμα και ανοιχτή πόρτα στις συνεργασίες. Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ χωράει η 13η σύνταξη, ο ρόλος που προβλέπει για ΕΦΚΑ και Αναπτυξιακή Τράπεζα. Νοβάρτης με άρωμα Πρέταντορ. Νέες αποκαλύψεις, αλλά και το αίτημα του Πολάκη να διερευνηθούν τα διευκρινιστά του Άδωνη Γεωργιάδη. Γιάννης Αμανατίδης. Να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών, μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ανησυχία στο Μαξίμου για την ένταση με την Άγκυρα, αλλά και για τις αλλαγές που θα προκύψουν από τις εκλογές σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η ΔΕΘ του Νίκου Δένδια. Περίπου 70 βουλευτές πήγαν στην ομιλία του Υπουργού Άμυνας στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έδωσε 2,2 δις για να εισπράξει 0,8% στις δημοσκοπήσεις, η χαμηλή απήχηση του προγράμματος της κυβέρνησης. Τα παρασκήνια στους διαδρόμους της ΔΕΘ, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Η νίκη του ΑΕΒΔΕ στη Σαξονία και οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος για την άνοδο της ακροδεξιάς. Τέμπη, ξανά στο προσκήνιο, οι παραλήψεις της ανάκρισης. Διαβάστε επίσης. Η νέα γενιά δεν χρειάζεται κουμπαρά, χρειάζεται μέλλον. Η στήλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στην Αυγή της Κυριακής. Φάκελος Πάρος. Η φωτιά ανέδειξε το θέμα των σκουπιδιών. Ο Δήμος δημιουργεί οργανισμό διαχείρισης απορριμμάτων. Ο Νετανιάχου γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς, αλλά σιώπησε. Ο Τραμπ επιστρέφει στην Ουκρανία χωρίς δεσμεύσεις επιτυχίας. Έφυγε νύχτα ο κορυφαίος προπονητής ελληνικής ομάδας. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής, ένα Σαββάτο χάραμα, μια Κυριακή πρωί, πάκου στο κόκκινο με τον Μιχάλη Βαλιανάτο. Δίπλα μου, πολύτιμος αρρωγός, τον ήχο, ο Βασίλης Κουτούβαλης. Λοιπόν, 12 του Σεπτέμβρη σήμερα. Εγώ θα σας πάω πολλά, 110 χρόνια πίσω. Λοιπόν, στις 12 Σεπτεμβρίου του 1916, ο Ελευθέριος Βενιζέλος εγκαταλείπει την Αθήνα εν μέσω του εθνικού διχασμού. Επιβάζεται στο ατμόπλιο Έσπερος που ήταν στο Φάλιρο και συνοδευόμενος από τους συνεργάτες και οπαδούς του φτάνει στη Θεσσαλονίκη, όπου μαζί με τον Παύλο Κουντουριώτη και τον Παναγιώτη Δαγλή σχηματίζει την προσωρινή κυβέρνηση της Εθνικής Άμυνας, διχοτομώντας έτσι και πολιτικά την Ελλάδα.

Δεν ξέρω αν σας λέει κάτι η ημερομηνία 9η Σεπτεμβρίου, αλλά είναι μια ημερομηνία καθοριστική για τη μεταπολίτευση και τη δημοκρατία μας. Και τούτο διότι στις 9 Σεπτεμβρίου του 1974 ο Αλέξανδρος Λικουρέζος, δικηγόρος, κατέθεσε μήνυση κατά των προτετίων της Χούντας για εσχάτη προδοσία. Ήταν η πρώτη νομική ενέργεια που αποτέλεσε την αφετηρία μιας διαδικασίας που τους επόμενους μήνες θα οδηγούσε τους πραξιοπηματίες στο εδόλιο. Υπήρχε τότε ένα σοβαρό νομικό ζήτημα. Η αμνηστία που είχε δοθεί μετά την πτώση του καθεστώτος για τα πολιτικά εγκλήματα δεν είχε διατυπωθεί με τρόπο που να εξαιρεί τους πραξιοπηματίες. Αυτό ξεκαθαρίστηκε στις 3 Οκτωβρίου του 1974, όταν η κυβέρνηση εξέδωσε συντακτική πράξη που όριζε ότι η αμνηστία δεν κάλυπτε τους προτέτειους. Οι εξελίξεις που ακολούθησαν μετά ήταν ραγδαίες. 20 Οκτωβρίου συλλαμβάνονται 5 από τα ηγετικά στελέχη του καθεστώτος στην ΚΕΑ. 1 Νοεμβρίου του 1974 ασκείται ποινική δίωξη. 22 Μαΐου του 1975 παραπέμπονται σε δίκη 24 κατηγορούμενοι. 28 Ιουλίου αρχίζει η δίκη και στις 23 Αυγούστου 1975 εκδίδεται η απόφαση. Παπαδόπουλος, Πατακός και Μακαρέζος σε θάνατο για στάση και σε ισόβια κάθεξη για εσχάτη προδοσία. 2 μέρες αργότερα η κυβέρνηση μετέρριψε τις θανατικές ποινές σε ισόβια.

Και αφού μιλάμε για δικτάτορες, ερχόμαστε στο σήμερα και στους φασιστικούς νεοσούστους. Έχουμε και λέμε λοιπόν. Την αποφυλάξη του Ηλία Κασιδιάρη από το κατάστημα κράτησης Δομοκούτς, φυλακές δηλαδή, την ερχόμενη Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, μας έκανε γνωστή η συνήγορός του, προαναγγέλλοντας ταυτόχρονα συνέντευξη τύπου, αλλά και τη συμμετοχή του σε επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην βουλευτής είχε καταδικαστεί τελεσίδικα στα 13 χρόνια κάθειρξης για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, έχοντας χαρακτηριστεί από τη δικαιοσύνη ως δεξί χέρι του Νίκου Μιχαλολιάκου στη Χρυσή Αυγή. Ο Κασιδιάρης εξέτησε 7 χρόνια πραγματικής ποινής, ένα έτος κατά το στάδιο της προσωρινής κράτησης και 6 μετά την πρωτόδικη απόφαση, ενώ προσμετρήθηκαν επιπλέον 6 χρόνια λόγω του υπεργετικού υπολογισμού των οικονομιστήων. Και τι λέει μεταξύ άλλων στη δήλωσή της η δικηγόρος του? Μας ενημερώνει ότι ως προς την σίγουρη κάθοδό του στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου από τον ίδιο μετά την αποφυλακισή του, προκειμένου να μην αναπαράγονται ανυπόστατες φήμες. Το φαντάζεστε? Ο Κασιδιάρης ξανά στην πολιτική σκηνή.

Και τώρα θα μιλήσουμε για την 11η Σεπτεμβρίου. Σαν χθες δηλαδή. Λοιπόν, στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, στις 9 παρατέταρτο το πρωί, η Νέα Υόρκη και όλος ο κόσμος παγώνουν όταν ένα αεροσκάφος της εταιρείας American Airlines με 92 επιβάτες προσκρούει στο βόρειο πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, προκαλώντας καταστροφική έκρηξη. Πάνω από τον 75ο όροφο, το κτίριο τυλίγεται στις φλόγες. Δεκάδες άνθρωποι σκοτώνονται, ενώ αρκετοί από αυτούς πηδούν στο κενό για να σωθούν. Σωστικά συνεργεία και δημοσιογράφοι σφεύγουν στο σημείο και λίγα λεπτά αργότερα, στις 9 και 3 λεπτά, οι τηλεοπτικοί σταθμοί μεταδίδουν σε απευθεία σύνδεση ένα ακόμα αεροσκάφο της ίδιας εταιρείας με 64 επιβάτες να προσκρούει στο νότιο πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου. Στις 9 και 43, στις 10 παρά 17 λεπτά δηλαδή, η πτήση 77 της American Airlines που ξεκίνησε από την Ουάσιγκτον με 64 επιβάτες προσκρούει στο Πεντάγωνο, μέρος του οποίου καταραίει. Κανείς δεν ξέρει τι θα ακολουθήσει. Και για προληπτικούς λόγους εκενώνονται ο Λευκός Οίκος, το Καπιτόλιο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Ανώτατο Δικαστήριο και όλα τα ομοσπονδιακά κτίρια. Αλλά η τραγωδία στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου δεν έχει τελειώσει. Με διαφορά λίγων λεπτών, καταραίουν διαδοχικά οι δίδυμοι πύργοι και ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης καλύπτουν τον ουρανό του Μανχάταν. Χιλιάδες άνθρωποι βρίσκουν τραγικό θάνατο κάτω από τόνο τσιμέντου. Υπολογίζεται ότι από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι. Όπως έγραψαν τότε πολλοί αναλυτές, μετά την 11η Σεπτεμβρίου ο κόσμος δεν θα ήταν πια ίδιος. Αμέσως μετά τις επιθέσεις, ο Πολ Μακάρτνεϊ έγραψε ένα τραγούδι, το Freedom. Ακούστε το.

Και τώρα θα πάμε 20 χρόνια πίσω τους δίδυμους πύργους. Στις 11 Σεπτεμβρίου πάλι, αλλά το 1973. Εκείνη τη μέρα λοιπόν εκδηλώνεται πραξικόπημα στη Χίλη. Ο στρατός της χώρας, με επικεφαλή στον αρχηγό Αουγκούστο Πίνοσετ, ανατρέπει τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Σαλβαδόρ Αλιέντε. Ιρωνία. Τον Ιούνιο του 1973, ο ίδιος ο Αλιέντε είχε χρήσει τον Πίνοσετ, αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, δίνοντας βάση στους όρκους του για πίστη στο Σύνταγμα. Τρεις μέρες αργότερα, ο Αλιέντε δεν προλάβει καν να μετανιώσει για την επιλογή του. Σκοτώθηκε με το όπλο στο χέρι, όταν ο στρατηγός Πίνοσετ βομβάρδισε το προεδρικό μέγαρο με μαχητικά αεροσκάφη και το θωρακισμένα, στο πιο αιματηρό πραξικόπημα της λατινοαμερικάνικης ιστορίας. Φυσικά είχε προηγηθεί η απαραίτητη προεργασία από τη CIA, έτσι, και τον πανίσχυρο τότε υπουργό εξωτερικών των ΗΠΑ, τον Χένρι Κίσιγκερ, ο οποίος, αποδεδειγμένα, είχε οργανώσει το περιβόητο σχέδιο Κόνδορ, με μια μεγάλη απεργία των φορτηγατζίδων που παρέλυσε τη χώρα και εκτόξευσε στα ύψη τον πληθωρισμό, ενώ δίχασε το λαό. Βλέπετε, ο σοσιαλιστής Αλιέντε είχε τολμήσει να επιχειρήσει την ανακατανομή του εθνικού πλούτου της χώρας, εθνικοποιώντας βιομηχανίες και ορυχεία. Περισσότερα από 3.000 άτομα δολοφονήθηκαν εκείνο το Σεπτέμβριο του 1973 στη Χίλη. Ο ιστορικός πόλεμος κατά του κομμουνισμού, τον οποίο κήρυξε ο Πινοσέ τη 12 Σεπτεμβρίου, έμελε να κρατήσει 14 χρόνια και να οδηγήσει σε χιλιάδες νεκρούς και αγνοούμενους. Μόνο το 1973 συνελήφθησαν περίπου 250.000 άτομα. Η Χούντα διέλυσε αμέσως το Κογκρέσο, ανέστειλε το Σύνταγμα και έθεσε εκτός νόμου όλα τα πολιτικά κόμματα.

0: Και θα κλείσω με μια απώλεια για τη μουσική παράδοση του γενέθλιου χώρου μου, του Μεσολογγίου. Στις 8 Σεπτεμβρίου του 2026, ο Ζουρνάς του Τσιγκάνου Ηλία Αριστόπουλου ή Κακαρούγκα σύγγισε. Ο Αριστόπουλος υπήρξε συνεχιστής μιας μεγάλης οικογενειακής παράδοσης που φτάνει στον παππού του, Ασημάκη Αριστόπουλος Ζουρνατζή, πριν από το 1900. Από το Μεσολόγιο και τον Άι Σημειώτου του, μέχρι το Αιτωλικό και τη Σταμνά και την Αγιαγάθη τους, αλλά και τα πανηγύρια της ευρύτερης περιοχής, ο Ηλίας υπηρέτησε για δεκαετίες τη μουσική παράδοση, όχι από απόσταση, αλλά εκεί που γεννιέται πραγματικά ανάμεσα στους ανθρώπους, στην πλατεία, στην πομπή, στο πανηγύρι, μπροστά στο χορευτή, γιατί εκεί δοκιμάζεται ο λαϊκός μουσικός. Καλό ταξίδι, Ηλία. Γεια σας και από μένα. Ραντεβού αύριο.
1: Όλα τα χωριά τα δικά μας, αρχινάμε από Μεσολόγγι, Νιοχώρι, Μποχώρι, Σταμνά, Γουριά, στον Αηλιά, Αιτωλικό, Αγρίνιο, σε όλα αυτή η ακουστική την παίζουμε στα δικά μας τα μέρα που
2: γίνεται. Θέλω να μου εξηγήσεις λίγο πώς γίνονται τα πανηγύρια, γιατί έχω μια φορά που ήρθα, δηλαδή σας είδα σε παρέες να κάθεται ο κόσμος και να φωνάζει μια παρέα ζουναρτζίδων να τους παίζετε εκεί πέρα επί τόπου.
1: Κάθε σιγιά, κάθε ζουρνάδες παίζουν την παρέα τους, την αρματωμένη κοιμή.
2: Δηλαδή δεν έχει όπως εδώ πέρα που παίρνουν παράδειγμα τον Κώστα τον Αριστόπουλο να παίξει το πανηγύρι της Πρέβεζας. Δεν σας κλείνει κάποιος εκεί πέρα.
1: Όχι. Εκεί κάποιος καπιτάνι που είναι αρχηγός της παρέας, ο καπιτάνι.
2: Αυτό ήθελα να καταλάβω.
3: Και όποιος θέλει να κάνει κλέβια στα σπίτια, έχουν το τηλέφωνο του Μπαρμπαλία.
1: Επικοινωνούν
3: με το τηλέφωνο.
4: Σε οτιδήποτε.
2: Γάμοι γίνονται με το ζουρνά.
1: Ναι, με παίρνουν τηλέφωνο, πάω σε γάμο, σε αρεμόνι, σε βαπτίζα, σε γιορτές.
2: Δηλαδή,
1: σε όλες τις χαρές.
2: Τα τρία άτομα έτσι όπως βλέπουμε αυτήν εδώ, η ζυγιά.
1: Λοιπόν, είμαστε και τέσσερις, ξεκουράζεται κι αυτός.
2: Ξεκουράζεται.
1: Ο Μπασαδόρος, ναι.
2: Δηλαδή,
1: και πέντε πάμε και ξεκουράζει και τον ταούλι. Είναι πολλές ώρες.
2: Ο ρόλος ο δικός σου δεν σταματάει καθόλου. Δηλαδή, όλο το βράδυ πρέπει να κρατάς μπάσο.
1: Αυτό πρέπει να ξεκουράζεται κι αυτός.
4: Ναι, αλλάζουμε.
1: Κι εγώ ξεκουράζομαι, εγώ κι εγώ βοηθών.
2: Θέλει πνευμόνια όπως είπες και πριν. Τα τραγούδια που έπαιξες πριν, το Ράστ εντάξει το καταλάβαμε μετά.
1: Αυτά είναι η όρηση καλές και χαρές. Ό,τι μας μπαίνει στο μυαλό και εκεί την ώρα.
2: Είναι δικά σου πράγματα με λίγα
1: λόγια. Δικά μου και δικά τους της παρέας, κάθε παρέας αρματωμένης.
2: Στα ζητάνε δηλαδή.
1: Ναι. Μου λένε παίξε ένα τσάμικο, παίξε ένα καραβλάκι, εγώ παίξε την καρακάξα. Για να παίξουμε τη Διουνίτσα, όλα τα τραγούδια, τα πετραπέζια τα παίρνουν.
3: Ένα δικό του, τώρα ένα σόλο δικό του.
2: Παίξε ένα δικό σου κάτι, δικό σου ένα
3: σόλο. Πώς λέγεται. Ποιο θα παίξεις.
1: Το κόπησα τώρα, ήταν δικό μου.
3: Πώς του λένε αυτό.
1: Αυτό είναι μεντόρ δικό μου, Ηλίας
2: Αριστόπουλος.
1: Και τα μασούρια.
3: Α, μπράβο, έτσι.
1: Εγώ το έφερα στην Ιτωλοκαρδανία τα μασούρια.
3: Παίξε τα μασούρια.
1: Δεν το παίξαμε τα μασούρια.
2: Πάμε να ακούσουμε τα μασούρια.
1: Είναι τα μασούρια, όποιος δεν ξέρει, να ακούσει από μένα. Τα μασούρια ήταν το πρώτο τσιφτετέλι των αρματωμένων. Γιατί κουνιόταν τα σημικά και φουστανδέλες,
4: τα
1: άρματα κουνιόταν. Και είναι ένα σιρτό και το ονόμασα εγώ τσιφτετέλι να χορεύει ο κόσμος ο κάθε αρματωμένος. Να κουνάει τα άρματα επάνω του, να τεινάζεται. Και ακουγόταν οι αλυσίδες, κουνιόταν και ο αρματωμένος και κουνιόταν. Να. Και έβγαλε τα μασούρια και λέω αφού κουνιέται έτσι, το τσιφτετέλι απαγορεύεται στο ζουρνά. Εγώ έβγαλα σιρτό και το έχω χρησιμοποιήσει για τσιφτετέλι.
2: Και να τεινάζεται τη φουστανέλα.
1: Ανατεινάζεται τη φουστανέλα. Το τσιφτετέλι απαγορεύεται με το ζουρνά.
2: Πάμε.
1: Το αρματωμένο.
2: Πάμε.

0: στο κόκκινο.
1: Ο Γλάρος, το Άντων Τσέχοφ. Από 18 Ενάτου για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτης Χιώτας. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Σταθερά, δυνατά, αριστερά. Ρένα Δούρου και Νίκος Παπάς παρουσίασαν στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το σχέδιο προς τις εκλογές. Αυτόνομη πορεία με κόκκινο πρόγραμμα και ανοιχτή πόρτα στις συνεργασίες. Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ χωράει η 13η σύνταξη, ο ρόλος που προβλέπει για ΕΦΚΑ και Αναπτυξιακή Τράπεζα. Νοβάρτης με άρωμα Πρέταντορ. Νέες αποκαλύψεις, αλλά και το αίτημα του Πολάκη να διερευνηθούν τα διευκρινιστά του Άδωνη Γεωργιάδη. Γιάννη Αμανατίδη. Να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών, μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ανησυχία στο Μαξίμου για την ένταση με την Άγκυρα, αλλά και για τις αλλαγές που θα προκύψουν από τις εκλογές σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η ΔΕΘ του Νίκου Δένδια. Περίπου 70 βουλευτές πήγαν στην ομιλία του Υπουργού Άμυνας στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έδωσε 2,2 δις για να εισπράξει 0,8% στις δημοσκοπήσεις, η χαμηλή απήχηση του προγράμματος της κυβέρνησης. Τα παρασκήνια στους διαδρόμους της ΔΕΘ, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Η νίκη του ΑΕΒΔ στη Σαξονία και οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος για την άνοδο της ακροδεξιάς. Τέμπη, ξανά στο προσκήνιο, οι παραλήψεις της ανάκρισης. Διαβάστε επίσης. Η νέα γενιά δεν χρειάζεται κουμπαρά, χρειάζεται μέλλον. Η στήλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στην Αυγή της Κυριακής. Φάκελος Πάρος. Η φωτιά ανέδειξε το θέμα των σκουπιδιών. Ο Δήμος δημιουργεί οργανισμό διαχείρισης απορριμμάτων. Ο Νετανιάχου γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς, αλλά σιώπησε. Ο Τραμπ επιστρέφει στην Ουκρανία χωρίς δεσμεύσεις επιτυχίας. Έφυγε νύχτα ο κορυφαίος προπονητής ελληνικής ομάδας. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
0: Η ώρα είναι 8.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο στο μικρόφωνο η Ντίνα Βατζιά. Μήνυμα ανασύνταξης του ΣΥΡΙΖΑ, ενότητας της αριστεράς και ανάγκης για τη μεγάλη συνάντηση των προοδευτικών δυνάμεων έστειλε από τη Θεσσαλονίκη η Ρένα Δούρου κατά την ομιλία της στο πλαίσιο της παρουσίας του κόμματος στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κάποιοι βιάστηκαν να ανακοινώσουν το τέλος του ιστορικού κύκλου του ΣΥΡΙΖΑ. Έσφαλαν, είμαστε εδώ, τόνισε η Ρένα Δούρου, υπογραμμίζοντας ότι το κόμμα ανασυντάχθηκε και συνεχίζει καθαρά, σταθερά αριστερά. Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την εξωτερική πολιτική, το κράτος δικαίου, την οικονομία και την αποδυνάμωση του κοινωνικού κράτους, παρουσιάζοντας τις βασικές προγραμματικές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Νωρίτερα, το διακριτό πολιτικό και προγραμματικό στίγμα του ΣΥΡΙΖΑ και την αναγκαιότητα ενίσχυσης του κόμματος ανέδειξε ο Νίκος Παπάς, επιμένοντας ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για μέτρα όπως η 13η σύνταξη και ο 13ος μισθός. Δικαιούμαστε να πούμε ότι ξεκινήσαμε μία συζήτηση γύρω από το δημοσιονομικό κανόνα. Εμείς θεωρούμε ότι μέτρα όπως η 13η σύνταξη είναι απολύτως εφικτό να εφαρμοστούν. Η Νέα Δημοκρατία να σταματήσει να λέει ψέματα, σημείωσε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και κάλεσε το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να μην αγοράσουν το ψέμα της κυβέρνησης για τον κόφτη. Και σήμερα η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρου, θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Στις 11 θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Σύλλογο Επιστημονικού Γενομικού Προσωπικού Βορείας Ελλάδας στα γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής Θεσσαλονίκης Εγνατίας 76. Θύελλα αντιδράσεων ακόμη και εντός της Νέας Δημοκρατίας μετά την προκλητική δήλωση του Παύλου Μαρινάκη ότι το επίδομα ενεργείας δεν πρέπει να ξεπερνά σε διάρκεια τους 2 μήνες. Κοινωνικά επικίνδυνη χαρακτηρίζει την πρόταση του κυβερνητικού εκπροσώπου η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, νυν ΔΥΠΑ, τονίζοντας ότι αποτελεί συνέχεια της συστηματικής στοχοποίησης των ανέργων. Αποκρουστική κοινωνική μηχανική η άποψη Μαρινάκη για το επίδομα ενεργείας, τόνισε ο Νίκος Παπάς καλώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τοποθετηθεί. Αν ζητά ψήφο γι' αυτό, ο κύριος Μητσοτάκης να το γνωρίζουμε από τώρα, είπε χαρακτηριστικά κατά τη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ. Τα πειρά έρχονται όμως και από γαλάζια στελέχη. Το επίδομα ενεργείας δεν είναι προνόμιο ούτε δώρο της πολιτείας, διεμήνυσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Ενώ οι σφοδρές αντιδράσεις ανάγκασαν την Υπουργό Εργασίας να εκδώσει ανακοίνωση. Η Νίκη Κεραμέως με γραπτή δήλωσή της αναφέρει ότι το επίδομα ενεργείας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό. Και σπέβδει να διευκρινίσει πως τα περί διμήνου επιδόματος ανεργείας είναι προσωπική θέση και όχι θέση της κυβέρνησης ή του Υπουργείου. Προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα έλαβαν οι 2 γιατροί ιδιοκτήτες του ιατρείου στο Κολωνάκι, όπου έπαθαν ακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Απροσδιορίστη παραμένει η αιτία θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει εργαστηριακή διερεύνηση. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η ώρα άφηξης του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, ενώ ερευνάται και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που χρησιμοποιήθηκε στο ιατρείο. Την ίδια ώρα, μια δεύτερη αμυγός φορολογική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη παράλληλα με την εισαγγελική και αστυνομική διερεύνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΑΑΔΕ, κλιμάκια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων επισκέφθηκαν την Πέμπτη το ιατρείο στο Κολωνάκι και ξεκίνησαν ενδελεχή έλεγχο της επιχείρησης και του φορολογικού προφίλ των υπευθύνων αυτής. Με την ολοκλήρωση των πρώτων 3 συνεδριάσεων στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας μετά την καλοκαιρινή διακοπή, η δικαστική διαδικασία για το έγκλημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023 εισήλθε πλέον στην ουσία της, τονίζει σε ανακοίνωση το Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών και επαναλαμβάνει το αίτημά του για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών. Στη διεθνή ενημέρωση, η Τεχεράνη θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα στο Ομάν συνομιλίες με χώρες του κόλπου για τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς, τα οποία έχει αποκλείσει σε αντίπεινα για τον πόλεμο που ξεκίνησε Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε η Ιρανική διπλωματία. Στις συνομιλίες στο Ομάν θα μετάσχουν οι Υπουργοί Εξωτερικών του Ιράκ και άλλων αραβικών χωρών του κόλπου και θα επικεντρωθούν στις ασφαλείς εμπορικές θαλάσσιες διαδρομές μέσω του στενού του Ορμούς, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ιρανικής διπλωματίας Ισμαήλ Μπαγαέι. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Εθνική Ελλάδα ξεκίνησε με ήττα στο Eurovolley, έχασε με 3-1 σετ από την Τσεχία στην πρεμιέρα του πρώτου ομίλου του μεγάλου τουρνουά που διεξάγεται στη Μόντενα της Ιταλίας.
7: ο καιρός.
6: Αρχικά γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά και βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και πιθανώς στη Ανατολική Πελοπόννησο. Έως 34 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 8. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
8: Το κόκκινο.

Καλημέρα, καλό Σάββατο να έχουμε, καλό Σαββατοκύριακο και αν το προτιμάτε έτσι. Και από Δευτέρα μια καλή εβδομάδα, όλα αυτά βεβαίως στο μέτρο του δυνατού. Γιάννης Κολύβας στη ρύθμιση του ήχου, Μαριάν Θπατσελή στην επικοινωνία, Διονύση Ελευθεράτο στο μικρόφωνο. Με τη συγκεκριμένη σύνθεση θα πάμε παρέα μέχρι τις 10, ως ήθιστε τα Σάββατα αλλά και τις Κυριακές. Η πολιτική επικαιρότητα εξακολουθεί να έχει ως επίκεντρο την Θεσσαλονίκη. Χθες ήταν η μέρα της παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Με αυτά θα ασχοληθούμε αναλυτικά στο μαγκαζίνο του μεσημβρινό, το σημερινό βεβαίως, του σταθμού μας, από τις 2 μέχρι τις 3. Θα μας τα πούν οι συνάδελφοι, ο Αντώνης Ριγόπουλος που ήταν στη Θεσσαλονίκη, ο Γιώργος Φλωράτος θα μας αναλύσει τις οικονομικές, τις αμυγός οικονομικές διαστάσεις όσων υπόθηκαν χθες. Κατά τα άλλα, η επικαιρότητα περιλαμβάνει την εξαίρετη δήλωση, εντός εισαγωγικών βεβαίως το εξαίρετη, του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, που πιστεύει ότι θα πρέπει το επίδομα ανεργίας να περιοριστεί στους 2 μήνες. Πριν ασχοληθεί κανείς με την ουσία αυτής της πρότασης, αναπόφευκτα θα αναρωτηθεί εάν πρόκειται για μια προσωπική, αυστηρά προσωπική ιδέα του κυβερνητικού εκπροσώπου, την οποία ουδής άλλος συζητά εντός της κυβέρνησης ή δέχεται να συζητήσει, τότε για ποιο λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την εξτόμησε.

κόσμους και σε αεροστεγή παλάτια. Έτσι, γνωστό είναι αυτό. Επομένως, είναι πιθανό, λέω εγώ, να μην έχουμε να κάνουμε μόνο με την ιδέα, την κακή ιδέα ενός κυβερνητικού στελέχους που την εξτόμησε απλώς και μόνο για να διαπιστώσουμε πως το μυαλό του κατεβάζει ιδέες. Επί της ουσίας, τι να πει κανείς. Πραγματικά έχουμε μια κυβέρνηση που δεν ορουδεί προουδενός. Αυτό ίσως είναι περιττό να το λέμε και να το ξαναλέμε. Δεν είναι δικά τους τα χρήματα που προορίζονται για τους ανέργους. Είναι χρήματα που έχουν προέλθει από τις κρατήσεις των εργαζόμενων για πολλούς λόγους, και ένας εκ των λόγων είναι και αυτός, για να καλύπτονται οι άνεργοι. Σε μια χώρα στην οποία ξεπερνά το 50% του φάσματος της ανεργίας, του συνολικού φάσματος της ανεργίας, η μακροχρόνια ανεργία, έχουμε τη διατύπωση τέτοιων ιδεών. Και από την άλλη μεριά θα μπορούσε να πει κάποιος, εφόσον καμαρώνεται πως έχετε ρίξει το ποσοστό της ανεργίας, αυτό σημαίνει πως δεν είναι πάρα πολύ οι άνεργοι που θα δικαιούνται του επιδόματος. Επομένως, γιατί τέτοια πρεμούρα να κόψετε? Η κοινωνική ουσία, το διατάφτα, είναι νομίζω μάλλον φανερό. Δηλαδή τέτοιου είδους ιδέες θα είχαν ως αποτέλεσμα, εάν επρόκειτο να υλοποιηθούν ή εάν ομιγέννη του υλοποιηθούν, θα έχουν ως αποτέλεσμα τι? Θα έχουν ως αποτέλεσμα ο άνεργος να μην έχει καν το χρόνο, την ευκαιρία να αναζητήσει κάποια εργασία, όχι αντίστοιχη των προσόντων του, αλλά εν πάση περιπτώσει κάπως κοντά στα προσόντα του. Θα είναι δηλαδή υποχρεωμένος, γιατί θα τον πιέζει ο χρόνος και η αφραγγία μετασυγχωρήσεως, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, θα είναι υποχρεωμένος στον οποιοδήποτε εργοδότη του λέει, έλα και αν σ' αρέσει με αυτούς τους όρους, οι όροι μπορεί να είναι απαράδεκτοι, μπορεί να είναι μεσαιωνικοί, έτσι κι αλλιώς ξέρουμε τι γίνεται στην αγορά εργασίας, τι γίνεται γενικά στον τομέα της εργασίας εδώ και αρκετά χρόνια, αν σ' αρέσει. Και να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο με μία υπενθύμηση. Η πραγματική ανεργία στην Ελλάδα προφανώς και είναι μεγαλύτερη, αισθητά μεγαλύτερη, από αυτό που κατογράφουν οι επίσημες στατιστικές. Γιατί? Για τον απλούστατο λόγο πως οι επίσημες στατιστικές δεν καταγράφουν ούτε την ετεροαπασχόληση, ούτε την υποαπασχόληση. Δηλαδή, εάν δουλεύεις κάνοντας 1-2 μεροκάματα την εβδομάδα, ενώ παράλληλα να ζητάς κάτι μόνιμο, κάτι που να σου αποφέρει ένα αξιοπρεπές, σχετικά αξιοπρεπές εισόδημα, δεν καταγράφεις ως άνεργος? Όχι. Γιατί δουλεύεις. Κάνεις ένα μεροκάματο στη χάση και στη φέξη, ή και λίγο συχνότερα, αλλά και στη χάση και στη φέξη να το κάνεις, δεν καταγράφεις ως άνεργος. Εν πάση περιπτώσει, αυτά ως ένα εισαγωγικό σχόλιο για τα φοβερά και τρομερά που συνεχίζουμε να ακούμε. Τώρα, με τι θα ασχοληθούμε στην σημερινή εκπομπή και με ποιους θα συζητήσουμε. Έπειτα από το δελτίο ειδήσεων των 9, που και αυτό θα ακούσουμε από την Τίνα Βαζιά, θα συζητήσουμε με έναν εκ των δύο συγγραφέων ενός πολύ ενδιαφέροντος βιβλίου που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι. Είναι το βιβλίο του συνταγματολόγου Ακρίτα Καϊδατζή και του επίκουρου καθηγητή δραματικής θεωρίας και ιστορίας τμήμα πολιτικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης Χαράλαμπο Κουρουνδί. Ποια αναθεώρηση, αυτός είναι ο τίτλος, για ένα σύνταγμα υπέρ των πολλών, όχι στα μέτρα των από πάνω, σε εισαγωγικά. Επειδή ακούμε και ξανακούμε για επικείμενες αλλαγές στο σύνταγμα και προθέσεις πολιτικών δυνάμεων, πρωτίστως κυβέρνησης, για συγκεκριμένες αλλαγές, σε συγκεκριμένη κατεύθυνση, θεωρούμε πως αυτό το βιβλίο βρίσκεται στην επικαιρότητα, συντονίζεται με όσα πρέπει να συζητάμε και να ξέρουμε. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και γι' αυτό αποφασίσαμε να καλέσουμε τον κύριο Χαράλαμπο Κουρουνδί, τον ένα εκ των δύο συγγραφέων, για να συζητήσουμε. Στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, δηλαδή γύρω στις 9.30, 9.35 μάλλον, θα μιλήσουμε με τον πολύ γνωστό σε όλους σας συνάδελφο, ειδικευμένο σε διεθνή θέματα, Πέτρο Παπακοσταντίνου, για την ακροδεξιά στη Γερμανία αλλά και στην Ευρώπη. Η αφορμή είναι γνωστή και δεν είναι αφορμή, είναι αφορμές. Δηλαδή, η πρώτη αφορμή ήταν οι πρόσφατες εκλογές στην Σαξονία-Άνχαλτ, αλλά στις 20 του μήνα έχουμε εκλογές επίσης στην Γερμανία, ξέρετε, γίνονται σε διαφορετικά

0: διαβετικούς χρόνους οι εκλογές στα κρατήδια στη Γερμανία. Αυτά λοιπόν θα συζητήσουμε. Πάμε τώρα στο σαν σήμερα, πριν επανέλθουμε στην επικαιρότητα, να θυμηθούμε γεγονότα που διαδραματίστηκαν μια κάποια 12η Σεπτεμβρίου. Ήταν σαν σήμερα το 1943, όταν έγινε η επιχείρηση Δρύς. Ποια ήταν αυτή? Ήταν η επιχείρηση των Γερμανών να απελευθερώσουν τον Μινίτο Μουσολίνη, που ήταν κρατούμενος, για την ακρίβεια τελούσε υποκατοίκον περιορισμό στο Αμπρούτσο, και ο Χίτλερ, το Τρίτο Ράιχ, οργάνωσε μια επιχείρηση απελευθέρωσης του Μουσολίνη. Επικεφαλής επιχείρησης ήταν Ότο Σκορτσένη, έτσι, για όσους ενδιαφέρονται για λεπτομέρειες. Και αν τυχόν αναρωτιέστε πώς και γιατί βρέθηκε κρατούμενος ο Μουσολίνη, σας θυμίζω πως είχε προηγηθεί η αλλαγή καθεστώτος στην Ιταλία. Πριν πάμε σε έναν άλλο δικτάτορα, στον Μουσολίνη, που προσωρινά μόνο τον διέσωσαν, ως γνωστόν οι Ναζί, πριν πάμε λοιπόν σε έτερο δικτάτορα, πολύ πολύ έτσι κατοπινό, να κάνουμε μια ανάλαφρη στάση στην 10η Σεπτεμβρίου του 1959, διότι εκείνη την ημέρα έκανε πρεμιέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες η Μπονάντσα. Οι παλιότεροι ίσως θυμούνται αυτή την τηλεοπτική σειρά, που ήταν η πρώτη έγχρωμη τηλεοπτική σειρά western. Ήταν στην Ελλάδα, προβλήθηκε από το 1968 μέχρι το 1973 θαρώ, από την κρατική τηλεόραση. Άλλωστε εκείνη την εποχή μόνο κρατικά κανάλια υπήρχαν, δύο συγκεκριμένα. Και πάμε τώρα στον έτερο δικτάτορα που έχει την τιμητική του. Ήταν ο Κεμάλ Ευρέν, ο αρχηγός του τουρκικού ΓΕΘΑ τότε. Πότε ήταν το τότε? Τη 12η Σεπτεμβρίου του 1980. Την ημέρα εκείνη έγινε το πραξικόπημα του Ευρέν. Είχαν προηγηθεί στην Τουρκία τα πραξικοπήματα του 1960 και του 1971, και κάπως έτσι σαν σήμερα εγκαθιδρύθηκε μια στιγνή αιμοσταγής δικτατορία, λογοκρισία, διάλυση εργατικών συνδικάτων και σωματείων, φυλακίσεις πολιτικών αρχηγών, κηρύχθηκαν εκτός νόμου οργανώσεις της αριστεράς. Επισήμως οι στατιστικές έχουν καταγράψει 650.000 συλλήψεις, 230.000 προσαγωγές σε δίκη, 300 θανάτους στη φυλακή, εκ των οποίων 171 εξακριβωμένα προήλθαν από βασανιστήρια, 517 καταδίκες σε θάνατο για πολιτικούς λόγους και 50 εκτελέσεις. Η αιμοσταγής δικτατορία του Ευρέν είχε, και αυτό είναι παγκοίνως γνωστό, την αμέριστη και καθόλου συγκεκαλυμμένη υποστήριξη των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό πως εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ είχε, όταν εκδηλώθηκε το πραξικόπημα, χαρακτήρισε εκείνη την εξέλιξη θετική ενέργεια, είπε δηλαδή πως ο στρατός έπρεπε να το κάνει. Το State Department είπε είναι εσωτερική υπόθεση της Τουρκίας, εμείς δεν ανακατευόμαστε. Τώρα, οι λόγοι για τους οποίους ο Αμερικάνικος παράγοντας και το ιερό ΝΑΤΟ, όπως έλεγε και μία ψυχή, θεωρούσαν επιβεβλημένη μία τέτοια δικτατορία στην Τουρκία, ήταν ο ευρύτερος περίγυρος έτσι όπως είχε διαμορφωθεί. Δηλαδή, ο Αμερικάνικος παράγοντας ένιωθε αρκετά πιεσμένος, γιατί είχε επικρατήσει η Ισλαμική Επανάσταση στο Ιράν, έτσι, ένα χρόνο νωρίτερα, το 1979 είχε γίνει η εισβολή των Σοβιετικών στο Αφγανιστάν. Έπειτα από το πραξικόπημα του Ευρέν, λίγο αργότερα, δηλαδή τον Οκτώβριο του 1980, να έρθουμε και στα δικά μας, η Ελλάδα ως γνωστόν μπήκε στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, ήταν απόφαση της κυβέρνησης Ράλι. Και όπως αντιλαμβάνεστε, το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ είχε υποστηρίξει την χούντα του Ευρέν, που από την πρώτη μέρα έδειχνε πόσο βάρβαρη θα ήταν, θα μου πείτε υπάρχει δικτατορία που δεν είναι βάρβαρη, αλλά εν πάση περιπτώσει πόσο βουτυγμένη στο αίμα θα ήταν. Όλες εκείνες οι αρλούμπες περί Ατλαντικής Συμμαχίας, που εκτός των άλλων προστατεύει τις δημοκρατικές ελευθερίες και την δημοκρατία, όπως αντιλαμβάνεις ήταν πολύ πολύ δύσκολο να αρθωθούν. Είναι ενδεικτικό πως ο Εβρέμ παρέμεινε πρόεδρος χώρας ως το 1989, αν και η Χούντα του στην κλατική της μορφή είχε απέλθει στο τέλος του 1983. Αν βρούμε το χρόνο θα δούμε πως ακριβώς. Πάμε σε έναν διάσημο που γεννήθηκε σαν σήμερα, να το επισπεύσουμε. Σαν σήμερα το 1945 ήρθε στον κόσμο μας, χρόνια του πολλά, γίνεται 81 ετών δηλαδή, ο Μίλο Μανάρα, ο Ιταλός δημιουργός κόμικ, ζωγράφος, παγκοσμίου φήμους στον τομέα του, και να θυμηθούμε διάσημους που έφυγαν από τον κόσμο σαν σήμερα. Το 1977 ο νοτιοαφρικανός ακτιβιστής, αγωνιστής για τα δικαιώματα της μαύρης πλειοψηφίας της Νότιας Αφρικής, αγωνιστής εναντίον του Apartheid και στέλεχος του Εθνικού Αφρικανικού Κογκρέσου, του οποίου αρχηγός ήταν ο Νέλσον Μαντέλα, Στίβεν Μπίκο. Είχαμε πέσει πάλι Σαββατοκύριακο σε επέτειο σύλληψης του Μπίκο. Σαν σήμερα πέθανε ενώ βρισκόταν υπό αστυνομική κράτηση. Και η αλήθεια είναι πως στον κόσμο ανακοινήθηκε ένα σημαντικό κύμα διαμαρτυρίας, έτσι, και καταδίκης του καθεστώτος του Apartheid. Πρέπει να πάμε τώρα στο διάλειμμα μας. Πάμε στο διάλειμμα μας και θα επανέλθουμε. Θα επανέλθουμε σε λίγο.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Το κόκκινο.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Σταθερά, δυνατά, αριστερά. Ρένα Δούρου και Νίκος Παπάς παρουσίασαν στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το σχέδιο προς τις εκλογές. Αυτόνομη πορεία με κόκκινο πρόγραμμα και ανοιχτή πόρτα στις συνεργασίες. Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ χωράει η 13η σύνταξη, ο ρόλος που προβλέπει για ΕΦΚΑ και Αναπτυξιακή Τράπεζα. Νοβάρτης με άρωμα Πρέταντορ. Νέες αποκαλύψεις, αλλά και το αίτημα του Πολάκη να διερευνηθούν τα διευκρινιστά του Άδωνη Γεωργιάδη. Γιάννης Αμανατίδης. Να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών, μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ανησυχία στο Μαξίμου για την ένταση με την Άγκυρα, αλλά και για τις αλλαγές που θα προκύψουν από τις εκλογές σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η ΔΕΘ του Νίκου Δένδια. Περίπου 70 βουλευτές πήγαν στην ομιλία του Υπουργού Άμυνας στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έδωσε 2,2 δις για να εισπράξει 0,8% στις δημοσκοπήσεις. Η χαμηλή απήχηση του προγράμματος της κυβέρνησης. Τα παρασκήνια στους διαδρόμους της ΔΕΘ, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Η νίκη του ΑΕΦΔΕ στη Σαξονία και οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος για την άνοδο της ακροδεξιάς. Τέμπη, ξανά στο προσκήνιο, οι παραλήψεις της ανάκρισης. Διαβάστε επίσης. Η νέα γενιά δεν χρειάζεται κουμπαρά, χρειάζεται μέλλον. Η στήλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στην Αυγή της Κυριακής. Φάκελος Πάρος. Η φωτιά ανέδειξε το θέμα των σκουπιδιών. Ο Δήμος δημιουργεί οργανισμό διαχείρισης απορριμμάτων. Ο Νετανιάχου γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς, αλλά σιώπησε. Ο Τραμπ επιστρέφει στην Ουκρανία χωρίς δεσμεύσεις επιτυχίας. Έφυγε νύχτα ο κορυφαίος προπονητής ελληνικής ομάδας. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
5: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Για τον οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
6: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Ακούτε την εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό. Είναι ο Γιάννης Κολύβας σήμερα στην ρύθμιση του ήχου. Είναι η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία. Είναι ο Διονύσης Αλευθεράτος στο μικρόφωνο. Και είναι ώρα να συνεχίσουμε με το σαν σήμερα. Δεν το προλάβαμε πριν από το διάλειμμα. Ας όψετε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης με τις ιδέες του, που μας όθησε να μιλήσουμε λίγο παραπάνω. Και ο Κεμάλ Ευρέν, γι' αυτόν ίσως πούμε περισσότερα, αν βρούμε στη συνέχεια το χρόνο. Να θυμηθούμε λοιπόν τρεις διάσημους και οι τρεις από το χώρο των γραμμάτων και των τεχνών που έφυγαν σαν σήμερα, κάποια 12η Σεπτεμβρίου του πιανού. Έχουμε τρία διαφορετικά έτη. Πάμε στο 1992, σαν σήμερα έφυγε ο Άντονι Πέρκινς, ο πολύ γνωστός Αμερικανός ηθοποιός, πασίγνωστος κυρίως πρωτίστως για την ερμηνεία του στο ρόλο του Norman Bates στην ταινία του Alfred Hitchcock «Ψυχό». Έτσι, περισσότερος κόσμος τον Άντονι Πέρκινς τον θυμάται για το συγκεκριμένο ρόλο. Σαν σήμερα το 2019, πάμε σε άλλο έτος, έφυγε από τον κόσμο του τον Άνος Βαλαωρίτης, ποιητής, πεζογράφος, δοκιμιογράφος και θεωρητικός της λογοτεχνίας. Και σαν σήμερα, πέρυσι, το 2025, ο Τάσος Βουδέλης, συγγραφέας, κριτικός και σεναριογράφος και εκδότης από το 1983 του λογοτεχνικού περιοδικού «Το Δέδρο» μαζί με τον Κώστα Μαυρουδή. Αυτά σε ό,τι αφορά το «Σαν σήμερα» πλην του μουσικού «Σαν σήμερα». Να αρχίσω να τιμώ τα μηνύματά σας για να μην τα αδικήσω στη συνέχεια, για να μην μαζευτούν πάρα πολλά. Ο Θεόδωρος γράφει: ένα κρίσιμο ερώτημα σχετικά με την πρόταση άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου είναι πόσους μήνες έχει ζήσει με το βασικό μισθό συγκεκριμένος και πότε, καθώς και πόσους μήνες έχει ζήσει με επίδομα ανεργίας. Καλημέρα. Την ερώτηση προφανώς την εκλαμβάνουμε όλοι ως ρητορική. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να γνωρίζουν πώς πασχίζουν να ζήσουν οι κοινοί θνητοί και σε σχέση με το όχι τόσο κοντινό παρελθόν η διαφορά είναι ότι πλέον δεν προσποιούνται κιόλας ότι νοιάζονται. Σου λένε δεν προσποιούμε ότι λαμβάνω υπόψη την αγωνία του άνεργου. Λαμβάνω υπόψη ένα δείκτη που λέει πως έχουν πέσει οι άνεργοι. Επαναλαμβάνω, με αυτό το σκεπτικό θα μπορούσε κάποιος να πει πως αποδυναμώνεται ακόμη περισσότερο η ούτως ή άλλως, ας πούμε, εξωφρενική ιδέα του κυρίου Μαρινάκη, διότι λίγοι άνεργοι σημαίνει μικρότερο κόστος σε ό,τι αφορά την καταβολή των επιδομάτων. Και βγάζω το συμπέρασμα, το αυθαίρετο συμπέρασμα, παρέλειψα να το πω, το δόγμα πως όποιος θέλει να βρει σήμερα δουλειά βρίσκει. Άρα έχουμε και μία ρετσινιά. Όποιος δεν βρίσκει δουλειά είναι επειδή τεμπελιάζει ή επειδή είναι πολύ πολύ επιλεκτικός. Δηλαδή με την αγορά εργασίας στην παρούσα κατάσταση, κάποιος ο οποίος θέλει να ψάξει να βρει κάτι αξιοπρεπές δεν πρέπει να έχει το χρόνο. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Καλημέρα αγαπητή Μαρία, χαίρομαι που βρίσκεις τα θέματα ενδιαφέροντα. Καλημέρα και στην Μπέση που εύχεται τα καλύτερα στους εργαζόμενους στο Κόκκινο και στην Αυγή. Καλημέρα στη Θάλια που στέλνει το γνωστό οικαστικό με τον καφέ που αχνίζει και τα βουτηματάκια δίπλα. Λοιπόν, καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα στη Φωτεινή, καλημέρα στην Εφέλη, καλημέρα στην Κλέρη. Και για να πάμε τώρα και στο μουσικό σαν σήμερα. Ήταν 12 Σεπτεμβρίου του 1981, όταν πολλοί κόσμος στη στριπτική του πλειονότητα νέος σε ηλικία από διάφορα σημεία της Αθήνας ξεκινούσε για να πάει στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Από τα μηνύματά σας έχει καταστεί σαφές και από τις αναμνήσεις που έχετε εδώ καταθέσει και από τα σχόλιά σας ότι πολλοί εξημών, δηλαδή πολλοί ακροατές και ακροάτρες του Κόκκινου ήταν ανάμεσα στο ποτάμι των 40.000 που πήγαν στη Νέα Φιλαδέλφεια, μετά μειώθηκαν βέβαια
όταν άρχισαν να πέφτουν τα δακρυγόνα της αστυνομίας, για να ακούσουν αυτόν εδώ τον κύριο.

0: Ήμουν βέβαιος ότι θα διάβαζα μηνύματα, ήμουν και εγώ εκεί. Η Κλέρι γράφει, εγώ έφυγα από την πρώτη τελευταία μέρα του φεστιβάλ της ΚΝΕ για να πάω. Ξέρετε με ποιο θέμα δεν έχουμε ασχοληθεί? Με το θέμα του γιατί η αστυνομία εκείνη την περίοδο, όταν γινόταν ροκ συναυλία, πάσχιζε να κάνει αυτά που έκανε. Αλλά πριν πάω σε αυτό το θέμα, να πάω σε ένα μήνυμα του Βασίλη από τον Άλυμο. Τώρα το βλέπω, είχε σταλεί λίγο νωρίτερα, μου είχε διαφύγει σχόλιο για τα σχόλια που κάναμε επί της πρότασης του κύριου Παύλου Μαρινάκη σχετικά με το επίδομα ενεργείας. Καλημέρα Διονύση, το πρόβλημα είναι πως οι εργαζόμενοι δεν τους αντιμετωπίζουν ως ανθρώπους αλλά ως αριθμούς στο αναμενόμενο κέρδος. Καλό φθινόπωρο, εύχεται ο Βασίλης. Λοιπόν, πριν απ' όλα να θυμηθούμε πως την εποχή εκείνη, δηλαδή στη χαραυγή της δεκαετίας του 80, είχε ανοίξει μία βεντέτα της αστυνομίας με την ελληνική νεολαία, γενικεύω ίσως κάπως, αλλά κάπως έτσι ήταν τα πράγματα, για πολλούς πολλούς λόγους, η οποία συνεχίστηκε και στα κατοπινά χρόνια. Να λάβουμε επίσης υπόψη ότι οι δυνάμεις καταστολής το 1980 και στο μεγαλύτερο τμήμα του 1981 ήταν διαποτισμένες από ένα γενικότερο άγχος και από έναν γενικότερο εκνευρισμό που διακατήχε και την κρατική εξουσία. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία όδευε προς μια βέβαιη εκλογική ήττα. Ήταν φανερό πως θα έχανε την κυβερνητική εξουσία. Ήταν φανερό. Γι' αυτό άλλωστε από το Μάρτιο του 1980 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής φρόντισε να μεταπηδήσει στην Προεδρία για να διαδραματίσει το ρόλο που είχε να διαδραματίσει από το συγκεκριμένο και αναβαθμισμένο, αν θέλετε, μετερίζει, και άφησε τον Γιώργιο Ράλη να υποστεί την ήττα, η οποία ήταν αναπόδραστη. Έτσι. Δηλαδή, ακόμη και τα απομνημονέματα του Καραμαλή να διαβάσει κανείς, καταλαβαίνει. Κάποτε είχε πει πως στις εκλογές του 1977 τις προκήρυξαν για να προλάβω να ολοκληρώσω κάποια πράγματα στην εξωτερική πολιτική, προτού βρεθεί η Νέα Δημοκρατία εκτός κυβέρνησης. Άρα είχε αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση και όλα αυτά, παραλαμβάνω, από το 1977. Όλος αυτός λοιπόν ο εκνευρισμός, όλη αυτή η ψυχολογία του τραυματισμένου θηρίου κτλ. Κτλ. Είχαν μεταφερθεί όλα τούτα όχι μόνο στο θεσμικό πεδίο, δηλαδή σε νομοθετήματα της κυβέρνησης, όχι μόνο στην σκλήρινση του πολιτικού λόγου της Νέας Δημοκρατίας, η οποία μάλιστα από το 1977 και μετά ήθελε να κερδίσει και τους ψηφοφόρους της βασιλοχουντικής εθνικής παράταξης, να τους απορροφήσει, αλλά και στη δράση της αστυνομίας. Δεν χρειαζόταν το πρόσχημα της αντιμετώπισης κάποιων τσαμπατζίδων για να δράσει η αστυνομία. Ένα πρόσχημα που επιστρατεύτηκε πρώτα στα Πατήσια, στο Σπόρτικ, στα τέλη Μαρτίου του 1980, στη συναυλία των Πολύς και σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα, γιατί μιλάμε για 40.000 κόσμο στην αρχή της συναυλίας, τη 12η Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα δηλαδή, του 1981, συναυλία του Ρόρι Γκάλαχερ στη Νέα Φιλαδέλφια. Και αν θέλετε μία απόδειξη, μία από τις πολλές αποδείξεις του ότι δεν χρειαζόταν, να πάμε νοερά στη 16η Απριλίου του 1980 στη Θεσσαλονίκη. Εκεί στο Αλεξάνδριο της Θεσσαλονίκης, της πόλης, έπαιζαν δύο καταξιωμένοι blues μουσικοί, ο Άλμπερτ Κόλινς και η Κόκο Τέιλορ. Μαζί με το συγκρότημα που τους συνόδευε, τους Chicago Blues All Stars. Λίγο πριν ολοκληρωθεί η συναυλία, χωρίς καμία αιτία, δυνάμεις του ΜΑΤ μπήκαν στο κλειστό, στο Αλεξάνδριο, παρατάχτηκαν απέναντι από τη σκηνή. Ο κόσμος φυσικά εξαγριώθηκε, άρχισε να φωνάζει να απομακρυνθούν. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Η συναυλία να λήξει σπεσμένα. Σε δηλώσεις τους αργότερα, οι καλλιτέχνες, δηλαδή ο Κόλινς, ο Άλμπερτ Κόλινς και η Κόκο Τέιλορ, είπαν πως πουθενά αλλού δεν τους είχε τύχει κάτι τέτοιο. Τους έτυχε μόνο στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 1980. Κατά συνέπεια, συνέβαινε αυτό που σας είπα λίγο νωρίτερα, δηλαδή η επιδεινούμενη αστυνομοκρατία της εποχής άφηνε και στον τομέα των συναυλιών τα σημάδια της. Έχει ενδιαφέρον να δούμε ή μάλλον να θυμηθούμε τι ακριβώς είπε ο Ρόρι Γκάλαχερ για εκείνη την εμπειρία, και δεν αναφέρομαι στο μουσικό σκέλος της συναυλίας. Είχε πει πως ήταν εξαιρετική από την άποψη της θέρμης του κόσμου, αυτό ήταν πασιφανές, αλλά σε ό,τι αφορούσε τη στάση της αστυνομίας. Είπε λοιπόν σε μια συνέντευξη που έδωσε αργότερα στο Liam Ferry, είτε δεν άφησαν αρκετό κόσμο να μπει στην συναυλία, είτε άφησαν περισσότερους. Αλλά όπως και αν είχε, η αστυνομία έφτασε και άρχισε να ρίχνει δακρυγόνα σε εμάς. Ήταν η πιο επικίνδυνη συναυλία που έχω κάνει. Αυτά τα δακρυγόνα είναι επικίνδυνα. Θολώνουν τα μάτια σου και δεν μπορείς να δεις πού πηγαίνεις, δεν μπορείς στην ουσία να κάνεις τίποτα. Όταν τελείωσε η συναυλία, φίλες και φίλοι, μουσική μπήκα στα παρασκήνια, αλλά δεν ηρέμησαν και πιάνω πάλι το νήμα της διοίκησης του Ρόρι Γκάλαχερ, ο οποίος είπε τα εξής: ήμασταν πολύ αναστατωμένοι. Δεν ξέραμε ποιος ήθελε να μας προστατεύσει και ποιος να μας επιτεθεί. Μας περιτριγύριζαν παραστρατιωτικοί, με αυτό τον όρο εννοούσε τους ασφαλίτες, και έδειχναν πολύ απειλητικοί. Γι' αυτό φύγαμε μπαίνοντας σε αυτοκίνητο, ώστε να γυρίσουμε πίσω στο ξενοδοχείο. Στο δρόμο όμως ξεμείναμε από βενζίνη και αναγκαστήκαμε να περπατήσουμε. Συνέβαιναν τόσα πολλά, ήταν ένας εφιάλτης. Φοβόμασταν. Δεν ήταν μόνο ότι δακρύζαμε, αλλά φοβόμασταν. Δεν ήθελα να πεθάνω σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, έξω από ένα γήπεδο ποδοσφαίρου για την ακρίβεια, χωρίς να ξέρω καν τι γινόταν και για ποιο λόγο συνέβαιναν όλα αυτά. Τα είπε ο Ρόρι Γκάλαχερ για την εξαίρετη ελληνική αστυνομία το 1981. Όπως αντιλαμβάνεστε, θα ακούσουμε μπόλικο Ρόρι Γκάλαχερ σήμερα, μάλιστα και ένα-δύο κομμάτια που δεν θα ήταν ο Ρόρι Γκάλαχερ και Τζόνι Κας, βλέπω πως μάλλον δεν θα προλάβουμε να τα παίξουμε. Γιατί Τζόνι Κας? Γιατί η σημερινή μέρα δεν ήταν μόνο μέρα της ιστορικής για την Ελλάδα συναυλίας του Ρόρι Γκάλαχερ το 1981 στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Η σημερινή μέρα, η 12η Σεπτεμβρίου, αν σταθούμε στο 2003, ήταν η μέρα και του θανάτου του Τζόνι Κας, του ανθρώπου με τα μαύρα, σαν σήμερα του ανθρώπου με τα μαύρα, σαν σήμερα μας άφησε χρόνους, ξεψύχησε στο Νάσβιλ του Τενεσί, μια πόλη που ως γνωστόν θεωρείται πρωτεύουσα της country μουσικής. Εμείς λοιπόν σήμερα θα ακούσουμε Ρόρι Γκάλαχερ και θα ακούσουμε και Τζόνι Κας, αρχίζοντας σε ό,τι αφορά τον Τζόνι Κας με το Folsom Prison Blues για τις φυλακές Folsom. Είχε μια ιδιαίτερη σχέση με την υπόθεση προάσπισης των δικαιωμάτων και των έγκλειστων και των φυλακισμένων Τζόνι Κας. Αυτά θα τα πούμε όμως λίγο αργότερα. Πρώτα να ακούσουμε το συγκεκριμένο κομμάτι.
1: Hello, I'm Johnny Cash.

Λοιπόν, είπαμε, το μουσικό σκέλος της εκπομπής σήμερα θα το καλύψουν ο Ρόρι Γκάλαχερ λόγω της συναυλίας που είχε γίνει σαν σήμερα το 1981 στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, και ο Τζόνι Κας που μας έφυγε σαν σήμερα. Βλέπω μηνύματα δύο θωμάδων. Στον πρώτο θωμά θέλω να πω το εξής. Η ημερομηνία που αναφέρεις είναι 4η Σεπτεμβρίου. Σήμερα έχουμε 12 Σεπτεμβρίου. Κατά τα άλλα, εντάξει. Τι να πω. Μπορείς να είσαι όσο κακός ή όσο καλός θέλεις με τα δημόσια πρόσωπα, φίλε Θωμά. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο εγώ. Ο Θωμάς από τον Ταύρο λέει: καληνύχτα. Ήμουν και εγώ εκεί, στην αυλία του Ρόρι Γκάλαχερ, δηλαδή, σαν σήμερα το 81. Μετά έπαιζα ξύλο όλη νύχτα με την αστυνομία. Εννοείται πως γύρισα με τα πόδια στον Ταύρο. Από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Δεν είναι και πολύ μακριά. Δεν θα προλάβουμε να ακούσουμε άλλο κομμάτι και δεν θα αρχίσουμε να ακούμε, για να μην το πετσοκόψουμε. Να σας πω το εξής. Έπειτα από το 2003 έγραψε μια ανοιχτή επιστολή η μεγαλύτερη κόρη του Τζόνι Κας, η Ροζάν, όταν διαπίστωσε πως ακροδεξιοί και νεοναζί στις Ηνωμένες Πολιτείες φορούσαν μπλούζες με το όνομα του πατέρα της σε μια συγκέντρωση. Και νομίζω επίσης, αν θυμάμαι καλά, πως είχαν χρησιμοποιήσει και σε μια συγκέντρωσή τους τη διασκευή που είχε κάνει ο Τζόνι Κας στο I Won't Back Down του Tom Petty. Στην επιστολή είπε πως σε αντίθεση με εκείνους, δηλαδή τους ακροδεξιούς και τους νεοναζί, ο Τζόνι Κας εκείνη το πολύ μακριά από μυσαλόδοξες και ρατσιστικές απόψεις, βρίσκονταν στον αντίποδα της φασιστικής ιδεολογίας, και απέτησε να μην χρησιμοποιείται το όνομα ή η εικόνα του για τέτοιους σκοπούς, λέγοντας πως θα ήταν θυμωμένος και μάλιστα τρομοκρατημένος ο Τζόνι Κας αν ζούσε και διαπίστωνε κάτι τέτοιο. Και θύμισε λοιπόν η Ροζάν πως ο άνθρωπος με τα μαύρα ήταν γνωστός συν της άλλης για την υποστήριξη εκ μέρους του των δικαιωμάτων των Ιθαγενών Αμερικανών, για την αντίθεσή του στον πόλεμο του Βιετνάμ, για την προβολή των δικαιωμάτων των φυλακισμένων. Άλλωστε το Folsom Prison Blues που ακούσαμε νωρίτερα προέρχεται από μια ζωντανή ηχογράφηση, κλασικός δίσκος από συναυλία που έδωσε στις ίδιες τις συγκεκριμένες φυλακές ο Τζόνι Κας. Λέω λοιπόν να κάνουμε το εξής. Σήμερα θα τη βγάλουμε, όπως λέμε, με Ρόρι Γκάλαχερ και Τζόνι Κας. Σας μας συγχωρήσουν 2-3 καλλιτέχνες που τους είχαμε στα υπόψη ακόμη. Και αύριο λέω να συνεχίσουμε το αφιέρωμα στο Τζόνι Κας με τραγούδια που διασκεύασε, μιας και θυμήθηκα τον Tom Petty, γιατί είχε κάνει και εκπληκτικές διασκευές ο Τζόνι Κας. Λοιπόν, λέω να το κάνουμε κάπως έτσι. Ακούτε Πάντα Κόκκινο, είναι εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό. Είναι η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, είναι ο Γιάννης Κολύβας στη ρύθμιση του ήχου, είναι ο Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα σε λίγο, κατόπιν θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων από την Τίνα Μπατζιά και στη συνέχεια θα αρχίσουμε να υποδεχόμαστε τους προσκεκλημένους μας, δηλαδή δύο είναι, ο Χαράλαμπος Κουρουμδής και στη συνέχεια έπειτα από τις 9.30 ο Πέτρος Παπακοσταντίνου, για να συζητήσουμε για τα ζητήματα που ανέφερα νωρίτερα. Αν τυχόν δεν είχατε ανοίξει τα ραδιόφωνά σας, θα διαπιστώσετε στη συνέχεια ποια είναι αυτά. Λοιπόν, πάμε σε λίγο στο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Σταθερά, δυνατά, αριστερά. Ρένα Δούρου και Νίκος Παπάς παρουσίασαν στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το σχέδιο προς τις εκλογές. Αυτόνομη πορεία με κόκκινο πρόγραμμα και ανοιχτή πόρτα στις συνεργασίες. Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ χωράει η 13η σύνταξη, ο ρόλος που προβλέπει για ΕΦΚΑ και αναπτυξιακή τράπεζα. Νοβάρτης με άρωμα Πρέταντορ. Νέες αποκαλύψεις, αλλά και το αίτημα του Πολάκη να διερευνηθούν τα διευκρινιστά του Άδωνη Γεωργιάδη. Γιάννης Αμανατίδης. Να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών, μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ανησυχία στο Μαξίμου για την ένταση με την Άγκυρα, αλλά και για τις αλλαγές που θα προκύψουν από τις εκλογές σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η ΔΕΘ του Νίκου Δένδια. Περίπου 70 βουλευτές πήγαν στην ομιλία του Υπουργού Άμυνας στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έδωσε 2,2 δις για να εισπράξει 0,8% στις δημοσκοπήσεις, η χαμηλή απήχηση του προγράμματος της κυβέρνησης. Τα παρασκήνια στους διαδρόμους της ΔΕΘ, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Η νίκη του ΑΕΒΔΕ στη Σαξονία και οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος για την άνοδο της ακροδεξιάς. Τέμπη, ξανά στο προσκήνιο, οι παραλήψεις της ανάκρισης. Διαβάστε επίσης. Η νέα γενιά δεν χρειάζεται κουμπαρά, χρειάζεται μέλλον. Η στήλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στην Αυγή της Κυριακής. Φάκελος Πάρος. Η φωτιά ανέδειξε το θέμα των σκουπιδιών. Ο Δήμος δημιουργεί οργανισμό διαχείρισης απορριμμάτων. Ο Νετανιάχου γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς, αλλά σιώπησε. Ο Τραμπ επιστρέφει στην Ουκρανία χωρίς δεσμεύσεις επιτυχίας. Έφυγε νύχτα ο κορυφαίος προπονητής ελληνικής ομάδας. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
3: Rockhard Festival, 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Άγκρα, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Και 5 στο κόκκινο.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Thank you.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Μήνυμα ανασύνταξης του ΣΥΡΙΖΑ, ενότητας της αριστεράς και ανάγκης για τη μεγάλη συνάντηση των προοδευτικών δυνάμεων έστειλε από τη Θεσσαλονίκη η Ρένα Δούρου κατά την ομιλία της στο πλαίσιο της παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Λίγες ώρες μετά την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του κόμματος στη ΔΕΘ, κατά την οποία απάντησε στις ερωτήσεις των μέσων ενημέρωσης ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Νίκος Παπάς, η Ρένα Δούρου αναφέρθηκε στην επιστροφή και ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ, το πρόγραμμά του με ορίζοντα τετραετίας και την στρατηγική του εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών. Όπως είπε, συνεχίζουμε ως το μοναδικό κόμμα μελών και αξιών. Το κόμμα που κρατά ψηλά τη σημαία της σύγχρονης ανανεωτικής ριζοσπαστικής αριστεράς, τη σημαία που κάποιοι πήγαν να την υποστήλουν, τις αξίες του ήθους, της συλλογικότητας, της συντροφικότητας, των αξιών της αλληλεγγύης, της ειρήνης, της ισότητας. Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την εξωτερική πολιτική, το κράτος δικαίου, την οικονομία και την αποδυνάμωση του κοινωνικού κράτους, παρουσιάζοντας τις βασικές προγραμματικές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Και σήμερα η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρου, θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Στις 11 θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Σύλλογο Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού Βόρειας Ελλάδας στα γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής Θεσσαλονίκης Εγνατίας 76. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει απόψε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Το Καστελόριζο από χθες το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τριήμερη επίσκεψη στο ακριτικό νησί. Σαφείς αποστάσεις της Νίκης Κεραμέως από τη δήλωση του Παύλου Μαρινάκη για μείωση του χρονικού διαστήματος καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες. Πρόκειται για προσωπική του θέση. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό. Υπογραμμίζει Υπουργός Εργασίας σε γραπτή δήλωσή της. Αποκρουστική κοινωνική μηχανική η άποψη Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας των Νίκος Παπάς, καλώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τοποθετηθεί. Τη Δευτέρα καλούνται να απολογηθούν στον 32ο τακτικό ανακριτή οι 2 κατηγορούμενοι γιατροί στο ειδικό ιατρείο, των οποίων στο Κολωνάκι έπαθε ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια αναμένεται να ζητήσει να αποδοθεί στους 2 κατηγορούμενους το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, αντί της ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία που έχει ασκηθεί σε βάρος τους. Την ίδια ώρα και ενώ παραμένει απροσδιόριστη η αιτία θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, αναμένεται να ακολουθήσει εργαστηριακή διερεύνηση. Στο επίκεντρο των ερευνών, η ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Παράλληλα με την εισαγγελική και αστυνομική διερεύνηση του θανάτου του, σε εξέλιξη είναι μια δεύτερη αμυγός φορολογική έρευνα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας για τη σύλληψη κρατούμενου που απέδρασε χθες το βράδυ από το νοσοκομείο Σερών. Εκεί οι συνεργοί του, ντυμένοι ως αστυνομικοί, φέρεται να εισέβαλαν στον χώρο, αφόπλησαν τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν και τον φυγάδευσαν. Την παρέτηση από τη θέση του πρίτανη του Ιδιωτικού Πανεπιστημίου Κίλι Γκρις κατέθεσε ο καθηγητής Οδυσσέας Ζόρας με δηλώσεις του στο ΕΣΟΣ. Ο Οδυσσέας Ζόρας άφησε αιχμές, κάνοντας λόγο μεταξύ άλλων για αδράνεια και παλινοδίες της πολιτείας σχετικά με τις άδειες των μη κρατικών πανεπιστημίων. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην κατηγορία κινδύνου 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Φωκίδα, Κορινθία, Αργολίδα, Αχαΐα, Ηλία και Μεσσηνία. Στη διεθνή ενημέρωση. Στη Γαλλία 44 είναι οι τραυματίες από το χθεσινό εκτροχιασμό περιφερειακού τρένου, το οποίο συνέδεε τις πόλεις Ρουέν και Καέν στην Ορμανδία. Ανάμεσα στους τραυματίες και μία 18χρονη, η οποία νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Στην αθλητική επικαιρότητα, μία ακόμη σπουδαία εμφάνιση του Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος με άλμα στα 6 και 15 μέτρα κατέλαβε τη δεύτερη θέση στον τελικό του επικοντός στο Ultimate Championship στην Βουδαπέστη.
7: Ο καιρός.
0: Μεταβολή του καιρού ξεκινά από σήμερα, καθώς ψυχρό μέτωπο που εκτείνεται από την Βορειοανατολική Ευρώπη έως την Αλβανία και την Νότια Ιταλία κινείται νότιο-ανατολικά και αρχίζει να επηρεάζει την Ελλάδα. Από το μεσημέρι αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία, με τα φαινόμενα να επεκτείνονται αργότερα προς Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εγκυλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε ορεινές περιοχές της Κεντρικής Θεράς, της Πελοποννήσου και της Θεσσαλίας. Παρά τη μεταβολή, η σημερινή ημέρα παραμένει ζεστή, έως 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 9, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Σταθερά, δυνατά, αριστερά. Ρένα Δούρου και Νίκος Παπάς παρουσίασαν στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το σχέδιο προς τις εκλογές. Αυτόνομη πορεία με κόκκινο πρόγραμμα και ανοιχτή πόρτα στις συνεργασίες. Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ χωράει η 13η σύνταξη, ο ρόλος που προβλέπει για ΕΦΚΑ και Αναπτυξιακή Τράπεζα. Νοβάρτης με άρωμα Πρέταντορ. Νέες αποκαλύψεις, αλλά και το αίτημα του Πολάκη να διερευνηθούν τα διευκρινιστά του Άδωνη Γεωργιάδη. Γιάννης Αμανατίδης. Να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών, μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ανησυχία στο Μαξίμου για την ένταση με την Άγκυρα, αλλά και για τις αλλαγές που θα προκύψουν από τις εκλογές σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η ΔΕΘ του Νίκου Δένδια. Περίπου 70 βουλευτές πήγαν στην ομιλία του Υπουργού Άμυνας στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έδωσε 2,2 δις για να εισπράξει 0,8% στις δημοσκοπήσεις, η χαμηλή απήχηση του προγράμματος της κυβέρνησης. Τα παρασκήνια στους διαδρόμους της ΔΕΘ, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Η νίκη του ΑΕΦΔΕ στη Σαξονία και οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος για την άνοδο της ακροδεξιάς. Τέμπη, ξανά στο προσκήνιο, οι παραλήψεις της ανάκρισης. Διαβάστε επίσης. Η νέα γενιά δεν χρειάζεται κουμπαρά, χρειάζεται μέλλον. Η στήλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στην Αυγή της Κυριακής. Φάκελος, Πάρος. Η φωτιά ανέδειξε το θέμα των σκουπιδιών. Ο Δήμος δημιουργεί οργανισμό διαχείρισης απορριμμάτων. Ο Νετανιάχου γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς, αλλά σιώπησε. Ο Τραμπ επιστρέφει στην Ουκρανία χωρίς δεσμεύσεις επιτυχίας. Έφυγε νύχτα ο κορυφαίος προπονητής ελληνικής ομάδας. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: Είπαμε, σήμερα το πρόγραμμα έχει Rory Gallagher και Johnny Cash για τους προαναφερθέντες λόγους που παραπέμπουν σε επαιτίους το σαν σήμερα. Bad Penny από τον Rory, ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα του Γιώργου πάνω στο σχόλιο μου για την αστυνομία στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70 και ιδιαίτερα προς τα τέλη της δεκαετίας του 70 και τις αρχές της δεκαετίας του 80, έτσι όπως πλέον εκδηλωνόταν και στην αντιμετώπιση της νεολαίας που πήγαινε σε ροκ συναυλίες. Ελπίζω να βρω το χρόνο να το διαβάσω στην συνέχεια, είναι κάπως μακροσκελές, και να συζητήσουμε περαιτέρω επ' αυτού. Τώρα όμως πάμε στο βιβλίο στο οποίο αναφερθήκαμε νωρίτερα. Το βιβλίο του Ακρίτα Καϊδατζή και του Χαράλαμπου Κουρουνδί, «Ποια αναθεώρηση» είναι ο τίτλος, και ο υπότιτλος «Για ένα σύνταγμα υπέρ των πολλών, όχι στα μέτρα των από πάνω», εισαγωγικά από τις εκδόσεις Πόλης. Για να μπούμε λίγο στο πνεύμα των ζητημάτων που πραγματεύεται το πολύ ενδιαφέρον πραγματικά αυτό το βιβλίο, σας διαβάζω μόνο την πρώτη παράγραφο από το πιστόφυλλο. Οι δημοκρατικές και κοινωνικές κατακτήσεις μεταπολίτευσης βρίσκονται στο στόχαστρο. Οι εγγυήσεις τους από το άρθρο 16 του Συντάγματος ως το απόρριτο των επικοινωνιών καταστρατηγούνται συστηματικά στην πράξη. Ωστόσο, ακόμη και απλή διατήρησή τους στο συνταγματικό κείμενο ενοχλεί. Η οικονομική και πολιτική εξουσία θέλει να είναι ασίδωτη και πιστεύει πως ήρθε η ώρα να το επιβάλλει. Και θα λέγει κανείς, φίλες και φίλοι, πως όλα όσα ζούμε, διαβάζουμε, ακούμε σε ό,τι αφορά τους προσανατολισμούς μιας επικείμενης αναθεώρησης του Συντάγματος της Πέμπτης έπειτα από το Σύνταγμα του 1975, σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται. Θα το συζητήσουμε όμως αυτό το θέμα τώρα με τον ένα εκ των δύο συγγραφέων του βιβλίου, τον Χαράλαμπο Κουρουνδί, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής συνταγματικής θεωρίας και ιστορίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης με την εναλλακτική πρωτοβουλία δικηγόρων. Κύριε Κουρουνδί, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Λευτεράτη, σε εσάς, στους ακροατές και στους ακροατρίες σας.
0: Να πω πως, μάλλον να θυμίσω πως το βιβλίο κυκλοφόρησε Ιούνιο, έτσι δεν είναι, στις αρχές του καλοκαιριού. Εύχομαι να είναι καλοτάξιδο και πρόκειται, αν δεν κάνω λάθος, να παρουσιαστεί και στο Φεστιβάλ Βιβλίου, έτσι να είναι η παρουσίασή του μία από τις εκδηλώσεις.

0: εξίσου σημαντική συνάδελφο, δικηγόρο και νομικό. Νομίζω ότι θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Λοιπόν, θα ήθελα να σταθώ λίγο στον υπότιτλο του βιβλίου σας, «Για ένα σύνδεγμα υπέρ των πολλών, όχι στα μέτρα των από πάνω». Κάποιος θα μπορούσε να πει πως αναπόφευκτα τα συντάγματα τα καθορίζουν, τα διαμορφώνουν οι από πάνω. Τι θα απαντούσατε σε αυτό?
0: Ότι έχει κάποιο δίκιο, αλλά δεν έχει συνολικά δίκιο. Τι εννοώ με αυτό? Ότι προφανώς σε τελική ανάλυση σε μια κοινωνία, αυτοί οι οποίοι ελέγχουν τις τύχες της κοινωνίας, αυτοί που κάθε φορά συγκροτούν αυτό που λέμε την άρχουσα τάξη, την κυρίαρχη τάξη, φυσικά φροντίζουν το Σύνταγμα και η νομοθεσία να ανταποκρίνονται σε μεγάλο βαθμό στα συμφέροντά του. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε δύο στοιχεία. Το ένα είναι ότι τα συντάγματα ιστορικά δημιουργήθηκαν, διαμορφώθηκαν ως προϊόντα επαναστάσεων. Mm-hmm. Τα πρώτα συντάγματα με την έννοια που λέμε σύνταγμα στο σήμερα έγιναν μετά την Αμερικανική Επανάσταση, μετά την Γαλλική Επανάσταση, όταν αυτό που λέμε λαός, οι πολλοί, μπήκαν στο προσκήνιο, γκρέμισαν την Παστήλη, ανέτρεψαν καθεστώτα και διεκδίκησαν απέναντι στους λίγους, απέναντι στους ισχυρούς, τουλάχιστον να οριοθετήσουν την εξουσία τους. Και επίσης κατέκτησαν και κάποια δικαιώματα. Σε δεύτερο βαθμό, στο επίπεδο στον 20ο αιώνα, έχουμε και κοινωνικές ακόμα κατακτήσεις, αυτό που αποτυπώνεται σε κοινωνικά δικαιώματα, σε δικαιώματα συλλογικής δράσης κλπ. Έχουμε δηλαδή το αποτύπωμα και τον από κάτω στα συντάγματα. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές φορές τα συντάγματα έγιναν σύνθημα, και σύνθημα όχι στα στόματα των λίγων, αλλά στα στόματα των πολλών.
1: Το 1-1-4, ας πούμε.
0: Πολύ σωστά, που μάλιστα αρθρώθηκε σε μια εποχή στην οποία γνωρίζουμε ότι το μετεμφυλιακό κράτος δεν επέτρεπε την ελευθερία έκφρασης της γνώμης όπως την έχουμε σήμερα και όπως κατακτήθηκε αργότερα. Καλύτερο ακόμα παράδειγμα πάντως είναι το σύνταγμα το οποίο έχουμε, επειδή σας άκουσα προηγουμένως.
1: Το 1975, ναι.
0: Έτσι. Να μιλάτε και για τη μεταπολίτευση. Έχετε γράψει και το βιβλίο για τη μεταπολίτευση που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και σε μεγάλο βαθμό θα έλεγα ότι μπορεί να διαβαστούν και παράλληλα με το δικό μας βιβλίο. Για ποιο λόγο? Γιατί στη μεταπολίτευση πάλι υπήρχε ένας συγκεκριμένος συσχετισμός στο Κοινοβούλιο, υπήρχε απόλυτη αυτοδυναμία υπέρ της Νέας Δημοκρατίας στην Βουλή, η οποία διαμόρφωσε το Σύνταγμα. Επειδή όμως υπήρχε όλη αυτή η αριστερόστροφη ριζοσπαστικοποίηση, επειδή υπήρχε η κοινωνική κινητοποίηση μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, μετά την κατάρρευση της δικτατορίας, μετά από όλες αυτές τις εξελίξεις, το αποτύπωμα των κυριαρχούμενων τάξεων του λαού, όπως των πολλών, όπως και αν θέλουμε να το πούμε, είναι πολύ υπαρκτό σε αυτό το σύνταγμα. Και αν θέλετε, το ότι μπήκε, ότι υπήρξε μια τομή σε σχέση με, όχι με τη Χούντα απλώς, αλλά με το προδικτατορικό παρελθόν, αυτό το οφείλουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό στην κοινωνική κινητοποίηση, στο κυβερνητικό σχέδιο, αυτό που ήταν η αφετηρία των συζητήσεων για να φτάσουμε στο σημερινό Σύνταγμα. Πάρα πολλά στοιχεία από το προδικτατορικό παρελθόν υπήρχαν ακόμα. Αυτά όμως κινητοποιήθηκε ο κόσμος και πέτυχε να αφαιρεθούν και πέτυχε να υπάρχουν στο Σύνταγμα και οι κοινωνικές κατακτήσεις. Αυτά ακριβώς είναι που μπαίνουν στο στόχαστρο σε αυτή την αναθεώρηση από την κυβέρνηση. Αυτό το αποτύπωμα. Το δικό μας χνάρι, δηλαδή. Το χνάρι των πολλών.
1: Της κοινωνίας, ναι, ναι. Μιας κοινωνίας πολύ σφυργηλής εκείνα τα χρόνια, πολύ ζωηρής, μιας κοινωνίας που αγωνιζόταν για πολλά, με ένα πολύ μεγάλο τμήμα της αγωνιζόταν. Τώρα τα επίμαχα θέματα ποια είναι? Δηλαδή,

0: Το ξεκαθάρισμα των λογαριασμών σε σχέση με το Σύνταγμα του 75 που θέλει να κάνει παρούσα εξουσία, γύρω από ποιους άξονες κυρίως και για ποια θέματα κυρίως και σε ποια παιδεία κυρίως θέλει να το κάνει?
1: Είναι στο βιβλίο ξεχωρίζουμε τρεις βασικούς άξονες με βάση διατάξεις συγκεκριμένες οι οποίες προτείνονται να αναθεωρηθούν. Το ένα έχει να κάνει το πρώτο σημείο με την αμφισβήτηση αυτό που λέμε του κοινωνικο-οικονομικά ανοιχτού χαρακτήρα του συντάγματος. Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια? Σημαίνει ότι η κυβέρνηση προτείνει να ενταχθεί στο Σύνταγμα μια διάταξη η οποία να προβλέπει την δημοσιονομική ισορροπία. Είναι μια εκδοχή αυτού που η Άγγελα Μέρκελ στα χρόνια των μνημονίων έλεγε χρυσός δημοσιονομικός κανόνας. Και αυτό σημαίνει ότι δεσμεύεται η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, της όποιας κυβέρνησης, όχι της σημερινής που έχει ούτως ή άλλως αυτοδεσμευτεί σε μια τέτοια κατεύθυνση, σε έναν κλειδώνει στον νεοφιλελευθερισμό, να το πω τελείως απλά. Σημαίνει δηλαδή ότι ακόμα και πολιτικές, όχι επαναστατικές ή σοσιαλιστικές, αλλά πολιτικές όπως αυτές της δεκαετίας του 80 παραδείγματος χάρη, που επιτρέπονται και σε ένα μεγάλο βαθμό ενθαρρύνονται από το γράμμα του ισχύοντος συντάγματος, θα ήταν αντισυνταγματικές.
0: Και για να πάμε σε ένα πιο κοντινό παράδειγμα, πολιτικές όπως αυτές που ακολούθησε η Ισλανδία και βγήκε από την κρίση με το δικό της τρόπο, θα πω εγώ τώρα. Ναι.
1: Να το πω και με άλλη μια φράση, όχι απλά επαναστατικές ή μαρξιστικές λύσεις στην οικονομία αποκλείονται, αλλά ακόμα και κεϊνσιανές. Άρα ναι, κλειδώνει ο νεοφιλελευθερισμός και συνταγματικά. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο. Ένα δεύτερο πολύ σημαντικό σημείο είναι η τροποποίηση του άρθρου 16, που έχει μια τεράστια ιστορία, καταρχάς μια τεράστια ιστορία αγώνων από τη δεκαετία του 50 και του 60, όταν οι άνθρωποι κινητοποιούνταν για να ανοίξει η εκπαίδευση, να ανοίξει τις πύλες της προς τα παιδιά και των φτωχότερων, των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων. Νομίζω ότι πάρα πολλοί και πολλές από εμάς, εγώ σίγουρα, έχουμε στην οικογένειά μας παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι γεννήθηκαν σε πολύ φτωχά περιβάλλοντα και κατάφεραν όμως εκείνη την περίοδο να σπουδάσουν και άρα να έχουν μια στοιχειωδώς καλύτερη ζωή στα επόμενα χρόνια και στις επόμενες δεκαετίες. Αυτό που δεν ήταν δεν χαρίστηκε από κανέναν, αλλά κατακτήθηκε από πολύ σκληρούς αγώνες, είναι αυτό στο οποίο θέλουν να μας επιστρέψουν με όλη την εκπαιδευτική πολιτική φυσικά της, των τελευταίων ετών, αλλά και με την συνταγματική αναθεώρηση. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και η δυνατότητα ίδρυσης των ιδιωτικών πανεπιστήμιων είναι μια πολύ βασική πτυχή σε αυτό. Αλλά δεν είναι το μόνο. Γιατί το άρθρο 16, να θυμίσω, είπατε πριν αναφερθήκατε στο 114 της δεκαετίας του 60, το άρθρο 16 είναι το άρθρο του συντάγματος, του ισχύοντος συντάγματος, το οποίο έχει γίνει σύνθημα πάρα πολλές φορές στα χέρια κινημάτων,
0: στις νεότερες γενιές, ανθρώπων.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Κινημάτων, έχει καταφέρει να ακυρώσει κατ' ουσίαν μια συνταγματική αναθεώρηση το 2006-2007, την αναθεώρηση του 2008, και γι' αυτό το λόγο βρίσκεται διαχρονικά στο στόχαστρο των κυβερνώντων. Αυτό λοιπόν είναι κάτι, θα έλεγε εδώ κάποιος, μα ήδη νομοθετικά δεν έχουν περάσει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια με τη μορφή των νομικών προσώπων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης όπως λέγονται. Ισχύει αυτό, αλλά αφενός βλέπουμε και με τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με την ομιμότητα των προγραμμάτων σπουδών αυτών των ιδρυμάτων, αλλά και αν λάβουμε υπόψη το συμβολικό χαρακτήρα που έχει να φαίνεται στο Σύνταγμα, όπως είναι αυτή τη στιγμή το γράμμα του, ότι απαγορεύεται η ίδρυση ανώτατων σχολών από ιδιώτες, ότι θα πρέπει να είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου τα πανεπιστήμια, θα πρέπει οι καθηγητές τους να είναι δημόσιοι λειτουργοί. Όλα αυτά θέλουν να τα αφαιρέσουν από το Σύνταγμα, γιατί είναι το χνάρι αυτό που λέγαμε των κοινωνικών κατακτήσεων της μεταπολίτευσης. Και βέβαια επιτρέψτε μου να πω και το τρίτο σημείο το οποίο υπογραμμίζουμε στο βιβλίο, είναι η επίθεση στη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων μέσω της αξιολόγησης. Έχουμε άλλη μια ιστορική κατάκτηση, 1911, Ελευθέριος Βενιζέλος, καθιέρωση της μονιμότητας, πολλές περιπέτειες.
0: Στο βιβλίο να πω, όπως έχετε πολύ ενδιαφέροντα ιστορικά στοιχεία για τις απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων σε παλιές εποχές, για πολιτικούς λόγους, για. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και νομίζω πως όσοι και όσες θα πάρουν το βιβλίο σας, θέλω να πιστεύω ότι θα είναι πολλές και πολλοί, να δουν αυτό το κεφάλαιο με ιδιαίτερη προσοχή.
1: Είναι πραγματικά κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία, έτσι, να το έχουμε στο μυαλό μας, το πώς η ίδια η μονιμότητα, ναι, μεν κατοχυρώθηκε συνταγματικά το 1911, αλλά όχι μόνο στο Μεσοπόλεμο και μετά τον εμφύλιο, ο δημόσιος τομέας διαρκώς εκαθαριζόταν από τους εκάστοτε αντιφρονούντες και οι κυβερνήσεις προσπαθούσαν να τον διατηρήσουν στεγανό από την κοινωνική δυναμική. Αυτό αλλάζει ως ένα σημείο στην περίοδο της μεταπολίτευσης και πλέον έχουμε την προσπάθεια ενός εκ νέου πισωγυρίσματος, ενός μιας επιστροφής στην περίοδο στην οποία οι δημόσιοι υπάλληλοι ήταν απολύτως πειθαρχημένοι, ήταν, για να το πούμε, την ορολογία ενός Γάλλου δεξιού πολιτικού, του Μισελ Ντεμπρέ, ότι ο δημόσιος υπάλληλος εργάζεται, υπηρετεί και σιωπά, ή αν το θέλετε και στα γαλλικά, είναι un homme de silence, ο άνθρωπος της σιωπής, δεν μιλάει. Αυτό είναι αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια με την αξιολόγηση, όχι γενικώς με την αξιολόγηση η οποία εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια και έχει μετατραπεί σε ένα θεσμικό μέσο για τη στεγανοποίηση της δημόσιας διοίκησης από τις διεκδικητικές φωνές.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσε να προσθέσει κάποιος, κύριε Κουρουνδή, και για την αποτροπή ενοχλητικών δημοσιοποιήσεων παραλήψεων της διοικητικής μηχανής, από την υπόθεση των Ντεμπών και το τι υπέστησαν, για παράδειγμα, κάποιοι δημόσιοι λειτουργοί επειδή δεν απέκρυψαν πράγματα, επειδή δεν μπήκαν στο παιχνίδι της συγκάλυψης, μέχρι. Υπάρχει και αυτή η διάσταση. Να φοβάται ο υπάλληλος πως δεν θα πέσει απλώς σε δυσμένεια, ότι μπορεί να χάσει και τη δουλειά του.
1: Έτσι ακριβώς η περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ και της κυρίας
0: έτσι,
1: χαρακτηριστική.
0: Κύριε Κουρουδή, ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία. Εύχομαι και πάλι καλό τάξιδο το βιβλίο. Θα τα πούμε και στην παρουσίασή του στην έκθεση του βιβλίου. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και εσείς να είστε καλά.
0: Φίλες και φίλοι, σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: το κόκκινο.
1: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com και στα καταστήματα Public. Παραγωγή Panic Live Productions.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. In the
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Είπαμε σήμερα ακούμε Rory Gallagher και Johnny Cash για λόγους που έχουν ήδη αναφερθεί. Καλημέρα στη Μάχη, καλημέρα στην Ατάσα που έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία λόγω λειτουργήματος με τον τομέα της εκπαίδευσης και θυμίζει την ακύρωση, την αχρήστευση του νόμου 815 στο τέλος της δεκαετίας του 1970 από τους φοιτητές. Αγαπητή Μαρία, δεν γνωρίζω την ώρα που θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου των Ακρίτα Καϊδατζή και Χαράλα Μπουκουρούνδη για τη συνταγματική αναθεώρηση. Την ημέρα δεν το ανέφερε κιόλας ο κύριος Κουνδής με τον οποίο μιλήσαμε, αλλά θα το μάθουμε γιατί είναι το προσεχές Σάββατο, έχουμε καιρό. Προς το παρόν να συγκρατήσουμε την ημέρα και την ώρα θα τη μάθουμε. Και πάμε τώρα στο διεθνές στερέωμα. Θα συζητήσουμε με αφορμή τις εκλογές, την πρόσφατη αναμέτρηση αλλά και αυτές που έπονται σε άλλα κρατήδια της Γερμανίας με τον Πέτρο Παπακοσταντίνου, ειδικευμένο σε διεθνή ζητήματα δημοσιογράφο, γνωστό σε όλους και όλες σας. Λέγαμε, χαριτολογώντας, δεν ήμουν ο μόνος που το έλεγε στον Πέτρο, χαριτολογώντας αυτό που λέμε μεταξύ σοβαρού και αστείου, αλλά με τη ζυγαριά να πηγαίνει προς το σοβαρό, πως το εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο του για την ακροδεξιά στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον κόσμο όλο, θα αποδεικνυόταν επίκαιρο, ήδη κυκλοφόρησε τη στιγμή ακριβώς που έπρεπε, αλλά λέγαμε πως και στη συνέχεια το επίκαιρο του βιβλίου θα επιβεβαιωνόταν με πολλές αφορμές, για πολλούς λόγους και κατά κανόνα όχι ευχάριστους. Αυτό λοιπόν ζούμε και σήμερα. Πέτρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Έχεις δίκιο, αν και δεν είχα κάποιες προφητικές ικανότητες. Το βιβλίο αυτό στο οποίο αναφέρεσαι κυκλοφόρησε πριν από 2,5 χρόνια και ήδη το γκρίζο κύμα το οποίο περιγράφω σε αυτό το βιβλίο ήταν πραγματικότητα και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού εδώ και κάμποσο καιρό.
0: Έτσι ακριβώς. Αν θυμάμαι καλά ήταν Ιούνιος του 2004 το κυκλοφόρησε, έτσι, καλοκαίρι του 2004.
1: Ναι. Δηλαδή για τη Γερμανία, για την οποία συζητάμε τώρα με αφορμή της, το σοκ από τις εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Άνχαλτ την περασμένη Κυριακή, δεν ήταν το πρώτο κρατήδιο που κέρδισε η γερμανική ακροδεξιά. Το πρώτο που είχε κερδίσει ήταν πριν από 2 χρόνια η Θουριγκία, και αυτό της παλιάς Ανατολικής Γερμανίας κρατήδιο, και μάλιστα είχε και εκείνο μια ανατριχιαστική έτσι ιστορική σημασία, διότι η Θουριγκία ήταν το πρώτο κρατήδιο που είχαν κερδίσει οι εθνικοσοσιαλιστές επί Άντολφ Χίτλερ, πρωτού ανέβη στην εξουσία. Βέβαια στη Θουριγκία δεν έκανε κυβέρνηση η εναλλακτική για τη Γερμανία FD, η γερμανική ακροδεξιά δηλαδή, διότι δεν είχε απόλυτη πλειοψηφία στο κρατηδιακό κοινοβούλιο και τα άλλα κόμματα έκαναν το λεγόμενο τείχος προστασίας, δηλαδή φτιάξανε κυβέρνηση παρότι η FD ήταν πρώτη. Εδώ στη Σαξονία Άνχαλτα υπάρχει ο κίνδυνος, είναι πάρα πολύ πιθανό να σχηματίσει κυβέρνηση, να πάρει για πρώτη φορά δηλαδή μετά την πτώση του ναζισμού κρατήδιο η γερμανική ακροδεξιά, διότι είναι πολύ κοντά στην απόλυτη πλειοψηφία, της λείπουν μόνο 4 έδρες, και το κόμμα της Ζάρα Βάγκεκνεχτ, αυτό το ιδιόμορφο αμάλγαμα αριστερών θέσεων σε κοινωνικά θέματα, σε οικονομικά θέματα και αντιμεταναστευτικών απόψεων, λέει τώρα ότι σκέφτεται να δώσει ψήφο ανοχής, δηλαδή στη μυστική ψηφοφορία που θα γίνει στο κρατηδιακό κοινοβούλιο να αποσχεί, οπότε με απλή πλειοψηφία θα βγει η AfD. Οπότε θα έχουμε άλλη μια θλιβερή πρωτιά και ένα πολύ άσχημο αιώνο για όλη την Ευρώπη.
0: Ναι. Παρεπτόντως, μια και το ανέφερες, η Ζάρα ήταν, και δεν ξέρω, παραμένει η σύζυγος του Λαφοντέν.
1: Ναι, του Όσκαρ Λαφοντέν.
0: Του Όσκαρ Λαφοντέν. Ο οποίος πολύ θα ήθελα να ξέρω, τα εγκρίνει όλα αυτά, το ξέρουμε αυτό. Ή έχει αποσυρθεί.
1: Έχει μεγαλώσει κιόλα, ναι. Δεν παίζει.
0: Δεν διαδραματίζει ρόλο.
1: Φοβάμαι ότι δεν αποκλείεται τουλάχιστον να τα ανέχεται, έτσι. Μάλιστα. Δηλαδή, ο Όσκαρ Λαφοντέν, για τις ακροάτριες και τους ακροατές θυμίζουμε, υπήρξε εμβληματική προσωπικότητα της σοσιαλδημοκρατίας της Γερμανικής, και της αριστερής πτέρυγας σοσιαλδημοκρατίας. Ήταν υπουργός οικονομικών στην πρώτη κυβέρνηση που είχαν φτιάξει οι σοσιαλδημοκράτες τότε και παραιτήθηκε, εξαναγκάστηκε να παραιτηθεί από τον Γκέρχαρτ Σρέντερ, τον σοσιαλδημοκράτη τότε καγκελάριο, διότι είχε αριστερές θέσεις που απειλούσαν όλο το σύμφωνο σταθερότητας, τα θεμέλια του ευρώ κλπ. Αλλά δυστυχώς βλέπουμε πως η επίδραση αυτών των απόψεων φτάνει μέσα, μέχρι και μια μερίδα της παλιάς αριστεράς, τέλος πάντων έτσι. Και θα έλεγα ότι αυτό είναι ένα συμπέρασμα που πρέπει να κρατήσουμε. Δηλαδή, στο βιβλίο που έγραψα, ο τίτλος ήταν «Το γκρίζο κύμα» και ο υπότιτλος ήταν «Η νέα ακροδεξιά και η συνεργή της». Και πρέπει να μείνουμε στους συνεργούς της. Δηλαδή, ότι αυτό το ακροδεξιό κύμα έχει βοηθηθεί πάρα πολύ από τις πολιτικές του φιλελεύθερου κέντρου, ακόμα και κεντροαριστερών κομμάτων. Δηλαδή, πάρε για παράδειγμα, αύριο έχουμε εκλογές στην Σουηδία. Έτσι. Όπου υπάρχει και εκεί ο κίνδυνος η ακροδεξιά της Σουηδίας να μπει για πρώτη φορά σε κυβέρνηση. Σε αυτή τη χώρα που ήταν, την έχουμε στο μυαλό μας ως τη χώρα του Λαφ Πάλμε, του πολύ προχωρημένου κοινωνικού κράτους για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, έπαρξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διεθνιστικής αλληλεγγύης απέναντι στους Παλαιστίνιους κλπ. Αυτά τώρα είναι πια παρελθόν και βλέπουμε ότι η κύρα Μαγδαλένα Άντερσον, που είναι η επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών και διεκδικεί την πρωθυπουργία στην Σουηδία, έχει προσχωρήσει, έχει αποδεχθεί βασικές θέσεις της ακροδεξιάς στα θέματα του ισχυρού κράτους, δηλαδή νόμος και τάξη, αυταρχισμός δηλαδή, έτσι, και στα θέματα της μετανάστευσης. Δηλαδή τις απελάσεις μεταναστών, ακόμα και ανήλικων μεταναστών πρώτον, και δεύτερον στα θέματα νόμου και τάξης, αυτό που έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση, δηλαδή να βάζει σε φυλακές ενηλίκων ακόμα και 14χρονους παραβάτες.
0: Μάλιστα.
1: Μικρά παιδιά δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και αυτά η κυρία Άντερσον έχει υποχωρήσει σε αυτά τα θέματα. Κάτι που έχει κάνει εδώ και πολύ καιρό και η ομοειδιάτης της, η κυρία Μέτε Φρεντέριξεν, η πρωθυπουργός της Δανίας. Και αυτή στα θέματα μετανάστευσης και νόμου και τάξης δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από την ακροδεξιά. Επομένως, το ανησυχητικό πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι ανεβαίνει η ακροδεξιά, αλλά είναι ότι γίνεται λαγός.
0: Ναι.
1: Ο λαγός που βάζουν στις κοινοδρομίες, έτσι τρέχει ένα το λαγουδάκι και από πίσω τρέχουν
0: τα σκυλιά.
1: Τα σκυλιά, έτσι, λοιπόν, γίνεται ο λαγός που παρασύρει όλο το πολιτικό σύστημα σε ακροδεξίες κατευθύνσεις.
0: Εδώ όμως θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής, επί του εκλογικού, ας το πούμε, πεδίου. Τα mainstream κεντροδεξιά ή και κεντροαριστερά κόμματα που υποκύπτουν στον πειρασμό να αντιγράψουν τις ατζέντες της ακροδεξίας δεν διαπιστώνουν πως έτσι. Το έχει αποδείξει η διεθνής εμπειρία. Το είδαμε στη Γερμανία προσφάτως, να μην σου πω ότι το είδαμε και στην Ελλάδα το 2012, ότι τελικά οδηγούν σε μεγάλη ενίσχυση των ακροδεξιών δυνάμεων πολύ περισσότερο από ότι στην συγκράτηση των δυνάμεων των καθώς πρέπει κομμάτων που κάνουν κάτι τέτοιο. Δηλαδή το αίσθηκτο της πολιτικής αυτοσυντήρησης δεν θα έπρεπε να τους οδηγεί, αν μη τι άλλο, σε μια επανεξέταση αυτής της τακτικής.
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι η ιστορία έχει δείξει πολλές φορές πως οι λαοί έχουν την κακή συνήθεια, όταν έχουν επιλέξει ανάμεσα στο πρωτότυπο και το αντίγραφο, να προτιμούν το πρωτότυπο.
0: Λογικό.
1: Δεν γίνεται όμως πάντα και δεν γίνεται αμέσως. Δηλαδή στη Δανία κέρδισε η κυρία Φρεντέριξεν και ελπίζει και η κυρία Άντερσον πως θα κερδίσει αύριο. Οι δημοσκοπήσεις είναι ίσα βάρκα ίσα νερά ανάμεσα στο δεξιό ακροδεξιό και στο κεντροαριστερό, ας το πούμε έτσι, μπλοκ. Αλλά δεύτερον είναι ότι για να αντισταθούν σε αυτή την πολιτική θα έπρεπε να έχουν και μια διαφορετική, στην αντιμεταναστευτική εννοώ έτσι, πολιτική της ακροδεξιάς, θα έπρεπε να έχουν και μια διαφορετική πολιτική για το κοινωνικό πρόβλημα, πράγμα το οποίο δεν έχουν. Ακολουθούν μια πολιτική νεοφιλελεύθερη στην οικονομία αυτά τα κόμματα, οπότε αυτό που δίνουν στο λαϊκό κόσμο είναι ρατσισμό ουσιαστικά, έτσι. Δηλαδή ότι δεν χωράμε όλοι και για να ζούμε καλύτερα εμείς οι γηγενείς θα πρέπει να βάλουμε χέρι στα δικαιώματα, τα επιδόματα, οτιδήποτε άλλο των ξένων εντός εισαγωγικών, έτσι. Mm-hmm. Αυτή είναι η θλιβερή ιστορία που έχουμε αυτή τη στιγμή. Πάντως είχα να πω πως μια άλλη διάσταση των γερμανικών εκλογών είναι ότι εντάξει, δεν πρέπει να περιμένουμε πως η ΑΕΦΔ θα κερδίσει στη Γερμανία την κακελάρια, την εξουσία σε ομοσπονδιακό επίπεδο, τουλάχιστον αυτό δεν διαγράφεται άμεσα. Έτσι, δηλαδή σε πανεθνικό επίπεδο βεβαίως υπήρξε ένα σοκ στις προηγούμενες εκλογές του περσινού Απριλίου, όταν ήρθε δεύτερο κόμμα με 20% περίπου. Η δημοσκοπήση αυτή τη στιγμή της δίνει 28%, αλλά σε κάθε περίπτωση να πάρει τέτοια ποσοστά στη Γερμανία ώστε να μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση δεν είναι στην ημερησία διάταξη. Το μεγάλο πρόβλημα είναι όμως ότι αυτό λειτουργεί ως η ακροδεξιά γερμανική όπως το καναρίνι στο ανθρακοριχείο. Αυτό που μας προειδοποιεί για την επικείμενη έκρηξη σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα δηλαδή. Mm-hmm. Και το πρώτο είναι η Γαλλία βέβαια που έχουμε μπροστά μας. Mm-hmm. Το κρίσιμο τεστ θα είναι οι γαλλικές εκλογές τον ερχόμενο Απρίλιο, αν θυμάμαι καλά είναι 18 Απριλίου ο πρώτος γύρος, όπου οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή δίνουν μεγάλο προβάδισμα στη Μαρίν Λεπέν. Mm-hmm. Και στον πρώτο γύρο, αλλά και στο δεύτερο γύρο με όποιον και να είναι απέναντί της. Είτε είναι δηλαδή ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, ο αριστερός υποψήφιος, και η Γαλλία, ας το πούμε, είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή που μια αριστερά, όχι εντός εισαγωγικών, αλλά με σαφώς αριστερές θέσεις και για τα οικονομικά θέματα και για το παλαιστινιακό και για το μεταναστευτικό και για όλα αυτά, διεκδικεί με αξιώσεις την εξουσία. Παρ' όλα αυτά οι δημοσκοπήσεις δίνουν προβάδισμα στη Λεπέν και τις δίνουν προβάδισμα βέβαια και αν βρεθεί αντιμέτωπη όχι με τον Μελανσόν αλλά με κάποιον υποψήφιο του κέντρου.
0: Ναι.
1: Αυτό θα είναι ένας πολιτικός σεισμός βέβαια για την Ευρώπη και για την παγκόσμια γεωπολιτική επίσης, έτσι. Ναι. Θα έχει τεράστιες επιπτώσεις.
0: Ναι, από την άλλη
1: μεριά... ένα στοίχημα ανοιχτό, δεν έχει κρυθεί αυτή η μάχη.
0: Ναι.
1: Θα το δούμε.
0: Θα είναι πολιτικός σεισμός, αλλά ήδη υπάρχει το προηγούμενο της Μελώνη.
1: Ναι, αλλά άλλο Γαλλία, άλλο Ιταλία, Διονύση. Δηλαδή η Ιταλία είναι μια σημαντική χώρα, εντάξει, αλλά όσο συμπάθεια και να τις έχει κανείς, στη χώρα εννοώ, στον πολιτισμό της, στο λαό της και τα λοιπά, δεν
0: καθορίζει. Το ειδικό βάρος, ναι, δεν είναι αυτό της Γαλλίας.
1: Η Γαλλία ήταν πάντα ο πολιτικός προπονητής της Ευρώπης, ήταν η χώρα που, από την οποία ξεκίνησε το σχέδιο για την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και λοιπά, και οι εξελίξεις εκεί έχουν τεράστια σημασία.
0: Και να μην ξεχάσουμε πως είναι και μια χώρα η οποία μέχρι πρότινος θεωρητικά τουλάχιστον συνδιοικούσε την Ευρώπη μαζί με τους Γερμανούς, ο γαλλογερμανικός άξονας λέγαμε.
1: Ακριβώς. Και σε ένα βαθμό εξακολουθεί να ισχύει αυτό. Δηλαδή η Γερμανία και αυτή δεν ήταν στο καλύτερο σημείο της. Δηλαδή βρίσκεται σε πολύ μεγάλη οικονομική κρίση. Αν θέλεις και τα αποτελέσματα αυτά της γερμανικής ακροδεξίας έχουν άμεση σχέση με την οικονομική κατάσταση της Γερμανίας. Έτσι.
0: Βέβαια.
1: Εδώ βλέπουμε τις απολύσεις που κάνει ο κολοσσός της γερμανικής βιομηχανίας, η Volkswagen. Είχε όλα τα προβλήματα που είχε, έχει τον ανταγωνισμό από την Αμερική και από την Κίνα, αλλά ταυτόχρονα έχει τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία και της τελείως ανόητης πολιτικής που ακολούθησε η κυβέρνηση Σόλτς και στη συνέχεια η κυβέρνηση Μέρτς, έτσι να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο για να εισάγει πανάκριβο υγροποιημένο αμερικανικό. Και αν θέλεις είναι ένα από τα ζητήματα που αξιοποίησε η ΑΕΦΔ, η οποία έβγαινε με... Η ΑΕΦΔ έχει φιλοπουτινική γραμμή, έτσι. Δηλαδή εντελώς φιλοπουτινική. Ο Κίριλ Δημήτριεφ, ο σύμβουλος του Πούτιν για το Ουκρανικό, κάλεσε την Άλις Βάιντελ, την αρχηγό της ΑΕΦΔ, τώρα πρόσφατα στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Και εξέφρασε τα συγχαρητήριά του για την νίκη της ΑΕΦΔ με μια γραμμή Τραμπ, λέγοντας πως είναι ένα μάθημα για τους γουόκ, για αυτούς που θέλουν ανοιχτά σύνορα με μετανάστες. Ό,τι λέει ο Τραμπ, δηλαδή, τα είπε και ο σύμβουλος του Πούτιν. Λοιπόν, αλλά αυτό έπιανε στον κόσμο, στην Γερμανία, ειδικά σε αυτό το ανατολικό κρατήδιο. Γιατί ξέρεις, τα ανατολικά κρατήδια χτυπηθήκαν πιο πολύ από την κρίση. Και παρότι έπεσε το τείχος, το ρήγμα το οικονομικό και το κοινωνικό μεταξύ Ανατολικής Γερμανίας και Δυτικής μεγάλωσε, δεν μίκρινε στα χρόνια του δημοκρατικού καπιταλισμού, έτσι. Διότι αν θες ήταν και ένα πείραμα η Ανατολική Γερμανία για αυτά που γίνανε αργότερα στην Ελλάδα με τη Φράιπορτ που μας πήραν τα αεροδρόμια και όλα αυτά, αυτά τα είχαν κάνει πρώτα οι ίδιες εταιρείες πως εξαγοράσανε το δημόσιο πλούτο της Ανατολικής Γερμανίας μια νυχτή. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι νιώθανε τώρα ρηγμένοι, μιλάνε στη Γερμανία για οσταλγή, δηλαδή είναι όστι είναι η Ανατολή. Είναι νοσταλγία δηλαδή της Ανατολικής Γερμανίας. ο αρχηγός της AfD, ο Ulrich Zygmunt, κυκλοφορούσε με μια Simpson, μια μικρή μοτοσικλέτα που ήταν έμβλημα της DDR, της Ανατολικής Γερμανίας. Παράξενα πράγματα για ακροδεξιό κόμμα, αλλά έτσι γινόταν όμως. Το οικονομικό πρόβλημα είναι αυτό που τα έφερε εδώ τα πράγματα, οι πολιτικές λιτότητες και ειδικά ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και βγαίνοντας και λέγοντας η AfD ότι πρέπει να ξαναανοίξουμε πόρτες με τη Ρωσία, να σταματήσουμε τις κυρώσεις και να φέρνουμε δωρεάν φυσικό, φτηνό φυσικό αέριο μέσω του Nord Stream, έπιανε. Όπως έπιανε και η αντίθεσή της στην πολεμοκαπηλεία της κυβέρνησης Μέρκελ.
0: Αυτό ακριβώς ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, ότι εδώ έχουμε το οξύμορο, μέσα στα πολλά οξύμορα ας πούμε, που αναφέρεις, έχουμε και το οξύμορο να τίνει να εμφανιστεί ένα ακροδεξιό κόμμα με ρίζες, εν πάση περιπτώσει, που παραπέμπουν σε ένα σημαντικό βαθμό, ξέρουμε σε τι και σε ποιους, να τίνει να εμφανιστεί ως το λογικό, ας το πούμε, και πιο κοντινό σε ειρηνικές και διπλωματικές διαδικασίες κόμμα στη Γερμανία.
1: Ναι, δεν είναι έτσι βέβαια. Δεν
0: ναι, λέω να φανεί. Ναι, να φανεί.
1: Δεν αντιτίθεται, ναι, για να είμαστε ναι. συγκεκριμένοι τώρα. Έτσι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Η αλήθεια είναι πάντα συγκεκριμένη, έτσι. Λοιπόν, δεν αντιτίθεται ούτε στην υποχρεωτική στρατιωτική θητεία που πάνε σιγά σιγά να καθιερώσουν, ούτε στην άξιση των στρατιωτικών δαπανών γενικά. Mm-hmm. Δηλαδή τον ισχυρό στρατό, την ισχυρή Γερμανία, όλα αυτά τα εθνικιστικά, φυσικά τα θέλει, εθνικιστές είναι οι άνθρωποι. Ακροδεξί. Εκείνο που προτάσει όμως είναι το οικονομικό συμφέρον της Γερμανίας στη συγκεκριμένη περίπτωση και λέει για παράδειγμα, μας έχετε φάει τα αυτιά ότι η Ρωσία κάνει υβριδικό πόλεμο επειδή βρήκατε ένα ντρόν με εκρηκτικά στη Λειψία που υποτίθεται ότι θα χτύπαγε ένα ουκρανικό μεταγωγικό αντόνο που δεν έχει αποδειχθεί ποτέ βέβαια. Έτσι.
0: Και για τον Nord Stream δεν λέτε τίποτα.
1: Και για τον Nord Stream που θα δικαστούν στη Γερμανία Ουκρανοί για την ανατίναξη του γερμανικού αγωγού, έτσι. Που ήταν δικά μας λεφτά και ρώσικα, αλλά και δικά μας. Έτσι, ο Γκέρχαρτ Σρέντερ ήταν ο πρώην κακελάριος της Γερμανίας επικεφαλής. Γι' αυτό δεν λέτε τίποτα. Δηλαδή, αυτό δεν ανάγκη να είναι κανείς οπαδός της AfD για να δει ότι έχουν δίκιο.
0: Ναι, ότι πιάνει και ότι εν πάση περιπτώσει πιάνει. Και ίσως εδώ πρέπει να θυμίσουμε το εξής, ότι προφανώς η ακροδεξιά στην Ευρώπη, Πέτρο, αξιοποίησε το μεταναστευτικό και κατάφερε να αυξήσει πολύ την επιρροή της λόγω του μεταναστευτικού και για τους λόγους που ανέφερε, στη στάση του ακραίου κέντρου κτλ. Αλλά να μην ξεχάσουμε ότι το πρώτο έτσι, τίναγμα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη προς τα πάνω έγινε πριν ακόμη ξεσπάσει ο πόλεμος στη Συρία και πριν αρχίσουν να καταφθάνουν τα μεγάλα κύματα των προσφύγων από εκεί. Παράδειγμα, θυμάμαι τις συζητήσεις που γίνονταν όταν στη Σουηδία, στην οποία αναφέρθηκες πριν από λίγο, μπήκε για πρώτη φορά η ακροδεξιά στο κοινοβούλιο. Ήταν στον απόϊχο της κατάρρευσης των επενδυτικών τραπεζών στις Ηνωμένες Πολιτείες και της διεθνούς κρίσης του 2008. Δεν ήταν στο φούντομα του μεταναστευτικού, ήταν 2010. Λοιπόν.
1: Ακριβώς. Τώρα δεν ισχύει αυτό για όλα τα κόμματα βέβαια, γιατί και στην ακροδεξιά υπάρχει ένας διχασμός. Ας πούμε για τις βόρειες χώρες, τις σκανδιναβικές που λέμε, τα περισσότερα κόμματα εκεί, όπως και ο Λεπέν στη Γαλλία ήταν σε αυτή την κατηγορία, ο πατέρας Λεπέν, έτσι, αυτά φτιαχτήκανε πολύ πριν, δηλαδή τις δεκαετίες του 60, ας πούμε, ως κόμματα των μικροαστών νοικοκυρέων που δεν θέλανε φόρους. Και ήταν όταν είχε αρχίσει να έχει κρίση το κοινωνικό κράτος το σοσιαλδημοκρατικό και αυτοί εμφανίστηκαν ως καθαρά νεοφιλελεύθερα κόμματα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι, ναι.
1: Και τα κόμματα στην Νορβηγία και στη Φιλανδία, για παράδειγμα, όπως και του Λεπέν αρχικά, έτσι ήταν. Η μεταναστευτική κρίση έγινε ο καταλύτης για να μετατοπιστούν σε ακροδεξιές θέσεις. Αυτό έγινε και στη Γαλλία πολύ νωρίτερα, από τη δεκαετία του 80, όταν άρχισαν να φτάνουν στη Μασσαλία μαζικά μετανάστες κτλ. Και στις σκανδιναβικές χώρες πιο πρόσφατα.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια η Σουηδία και η AfD είναι άλλη περίπτωση, διότι αυτές είναι ακροδεξιές με πολύ σκληρό νεοναζιστικό υποβάθρο.
0: Έτσι,
1: μπορεί η AfD δηλαδή να ξεκίνησε ως ένα αστικό καθαρά κόμμα, που, γιατί ιδρύθηκε όχι εναντίον των μεταναστών και υπέρ του Χίτλερ, έτσι, ιδρύθηκε εναντίον του ευρώ και του προγράμματος διάθεσης Ελλάδας. Να μην πετάμε τα λεφτά στους τεμπέληδες νότιους, αλλά να φύγουμε από το ευρώ γιατί θα είμαστε καλύτερα. Στη συνέχεια όμως η μεταναστευτική κρίση του 2015 ήταν ο καταλύτης πως αυτό το κόμμα που ήταν καθαρά αστικό, η Άλις Βάιντελ, υπενθυμίζω η αρχηγός αυτού του κόμματος, ήταν από την Goldman Sachs, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: και στη συνέχεια έκανε καριέρα στην Κίνα, έμαθε και μανδαρίνικα και τα λοιπά. Είναι πολύ ανησυχητικό γιατί τα κόμματα αυτά έχουν ένα πολύ σκληρό πυρήνα που μπροστά τους η Λεπέν και η Μελόνι, ακόμα και η Λεπέν και η Μελόνι, είναι μετριοπαθής.
0: Στο εγγύς μέλλον να συζητήσουμε και για τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες ξεχωριστά, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και την ακροδεξιά. Τώρα όμως, επειδή έχουμε πολλές διαφημίσεις, μου δείχνει το ρολόι ο Γιάννης.
1: Αυτό είναι ευχάριστο.
0: Ναι, λοιπόν. Πέτρο Παπακοσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις επισημάνσεις. Να είσαι καλά, καλημέρα. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ εγώ σας αφήνω. Πάμε ολοταχώς, δεν προλαβαίνω καν να ανταποδώσω ευχές, πολλό δε μάλλον να διαβάσω μηνύματα. Πάμε σε λίγο σε δελτίο ειδήσεων, θα το ακούσουμε από την Τζίνα Μπατζιά. Καλά να είμαστε όλοι κιόλας.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φαντ και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
6: Rock Hard Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Άγκρα, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.
7: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Σταθερά, δυνατά, αριστερά. Ρένα Δούρου και Νίκος Παπάς παρουσίασαν στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το σχέδιο προς τις εκλογές. Αυτόνομη πορεία με κόκκινο πρόγραμμα και ανοιχτή πόρτα στις συνεργασίες. Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ χωράει η 13η σύνταξη, ο ρόλος που προβλέπει για ΕΦΚΑ και Αναπτυξιακή Τράπεζα. Νοβάρτης με άρωμα Πρέταντορ. Νέες αποκαλύψεις, αλλά και το αίτημα του Πολάκη να διερευνηθούν τα διευκρινιστά του Άδωνη Γεωργιάδη. Γιάννης Αμανατίδης. Να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών, μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ανησυχία στο Μαξίμου για την ένταση με την Άγκυρα, αλλά και για τις αλλαγές που θα προκύψουν από τις εκλογές σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η ΔΕΘ του Νίκου Δένδια. Περίπου 70 βουλευτές πήγαν στην ομιλία του Υπουργού Άμυνας στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έδωσε 2,2 δις για να εισπράξει 0,8% στις δημοσκοπήσεις, η χαμηλή απήχηση του προγράμματος της κυβέρνησης. Τα παρασκήνια στους διαδρόμους της ΔΕΘ, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών. η νίκη του ΑΕΦΔΕ στη Σαξονία και οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος για την άνοδο της ακροδεξιάς. Τέμπη, ξανά στο προσκήνιο, οι παραλήψεις της ανάκρισης. Διαβάστε επίσης. Η νέα γενιά δεν χρειάζεται κουμπαρά, χρειάζεται μέλλον. Η στήλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στην Αυγή της Κυριακής. Φάκελος, Πάρος. Η φωτιά ανέδειξε το θέμα των σκουπιδιών. Ο Δήμος δημιουργεί οργανισμό διαχείρισης απορριμμάτων. Ο Νετανιάχου γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς, αλλά σιώπησε. Ο Τραμπ επιστρέφει στην Ουκρανία χωρίς δεσμεύσεις επιτυχίας. Έφυγε νύχτα ο κορυφαίος προπονητής ελληνικής ομάδας. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
3: Η ώρα είναι 10. Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Δίνα Πατζιά. Με σύνθημα «Σταθερά, δυνατά, αριστερά», η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, έστειλε από τη Θεσσαλονίκη μήνυμα ανασύνταξης του ΣΥΡΙΖΑ και ανάγκης για τη μεγάλη συνάντηση των προοδευτικών δυνάμεων. «Είμαστε εδώ, αποδεικνύοντας ότι η αριστερά είναι εδώ για να αντιστέκεται και να διαψεύδει τους αντιπάλους της», τόνισε η Ρένα Δούρου κατά την ομιλία της στο πλαίσιο της παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα του κόμματος και τις προτάσεις για μια εναλλακτική κυβερνητική λύση απέναντι στη δεξιά. Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την εξωτερική πολιτική, το κράτος δικαίου, την οικονομία και την αποδυνάμωση του κοινωνικού κράτους. Η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα βρίσκεται και σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στις 11 θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Σύλλογο Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού Βόρειας Ελλάδας στα γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής Θεσσαλονίκης, Εγνατίας 76. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει απόψε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο Καστελόριζο από χθες το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τριήμερη επίσκεψη στο ακριτικό νησί. Σαφείς αποστάσεις της Νίκης Κεραμέως από τη δήλωση του Παύλου Μαρινάκη για μείωση του χρονικού διαστήματος καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες. Πρόκειται για προσωπική του θέση. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό, υπογραμμίζει Υπουργός Εργασίας σε γραπτή δήλωσή της. Αποκρουστική κοινωνική μηχανική άποψη Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας, τόνισε ο Νίκος Παπάς, καλώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τοποθετηθεί. Τη Δευτέρα καλούνται να απολογηθούν στον 32ο τακτικό ανακριτή οι 2 κατηγορούμενοι γιατροί στο ιδιωτικό ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι έπαθαν ακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια αναμένεται να ζητήσει να αποδοθεί στους 2 κατηγορούμενους γιατρούς το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, αντί της ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία που έχει ασκηθεί σε βάρος τους τώρα. Την ίδια ώρα και ενώ παραμένει απροσδιορίστη η αιτία θανάτου του δημοφιλού τραγουδιστή, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, αναμένεται να ακολουθήσει εργαστηριακή διερεύνηση. Στο επίκεντρο των ερευνών, η ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Παράλληλα με την εισαγγελική και αστυνομική διερεύνηση του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή, σε εξέλιξη είναι μια δεύτερη αμιγώς φορολογική έρευνα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Άνθρωπο κυνηγητό της αστυνομίας για τη σύλληψη κρατούμενου που απέδρασε χθες το βράδυ από το νοσοκομείο Σερών. Εκεί, συνεργοί του ντυμένοι ως αστυνομικοί φέρεται να εισέβαλαν στο χώρο, αφόπλησαν τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν και τον φυγάδευσαν. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην κατηγορία κινδύνου 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Φωκίδα, Κορινθία, Αργολίδα, Αχαΐα, Ηλία και Μεσσηνία. Στη διεθνή ενημέρωση, το Ιράκ κλείνει το συνοριακό πέρασμα Σαλαμτσέχ με το Ιράν μετά την επίθεση με ντρόουν που εξαπολύθηκε από το έδαφος του Ιράκ και είχε ως στόχο τον πετρελαγωγό Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας που επικαλείται το Reuters. Το συνοριακό πέρασμα Σαλαμτσέχ αποτελεί σημαντική χερσαία διαδρομή μεταξύ Ιράκ και Ιράν. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στο δεύτερο φιλικό μπάσκετ, στο δεύτερο διεθνές τουρνουά της Ρόδου.
8: Ο καιρός.
0: Μεταβολή του καιρού ξεκινά από σήμερα, καθώς ψυχρό μέτωπο που εκτείνεται από την βορειοανατολική Ευρώπη έως την Αλβανία και την νότια Ιταλία κινείται νότιο-ανατολικά και αρχίζει να επηρεάζει την Ελλάδα. Από το μεσημέρι αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία, με τα φαινόμενα να επεκτείνονται αργότερα προς Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε ορεινές περιοχές της Κεντρικής Θεραίας, της Πελοποννήσου και της Θεσσαλίας. Παρά τη μεταβολή, η σημερινή μέρα παραμένει ζεστή, έως 34 βαθμούς Κελσίου, θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 10, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
9: Εκατόν 5 και 5 στο κόκκινο.

Άιντε καλή μας μέρα. Καλημέρα μωρέ. Εδώ είμαστε για μια ακόμη φορά. Ήρθαν η ώρα μας 105,5 στο κόκκινο. Και ο Σπύρος Παπακώστας, αγαπημένος φίλος στον ήχο. Και βεβαίως Μαριάνθ Πατσαλή στην επικοινωνία, επίσης αγαπημένη. Θανάση Λαζαρίδης μπροστά σας, σε ό,τι έχει να κάνει με το... με τον ήχο, με τη φωνή. Και βεβαίως τούτη εδώ η πρώτη ώρα θα είναι μια περίεργη ώρα, γιατί είναι μια ώρα αφιερωμένη, θα καταλάβετε από το πρώτο ηχητικό που θα έχουμε και θα καταλάβετε από το πρώτο μουσικό κομμάτι σε τι είναι αφιερωμένη. Και είναι αφιερωμένη μέσα από δύο γεγονότα. Το πρώτο γεγονός έχει να κάνει με ένα βιβλίο που εκδόθηκε και που αναφερόταν σε μια περιπέτεια, μια ολόκληρη οδύσσια που έγινε και που εξελίχθηκε μέχρι ότου το Γενικό Λύκειο της Νάξου να πάρει την ονομασία Μανώλης Γλέζος. Γι' αυτή την οδύσσια θα μας μιλήσει ο κύριος Μαθαίος Χατζιπέτρος, που ως καθηγητής και διευθυντής κάποια στιγμή του γυμνασίου έδωσε τη μάχη. Γι' αυτό θα μας μιλήσει, καθώς είναι και ο συγγραφέας του βιβλίου. Από τις εκδόσεις Λυκόφως υπάρχουν δύο αντίτυπα για εσάς, 69-85-870-059 από το Viber και βεβαίως 2-10-32-17-7-7-7-7. Πάμε να ξεκινήσουμε για να μπούμε στο κλίμα. Πάμε μουσικά.

0: Και πάμε πολύ γρήγορα στην Άξο, κύριος Ματθαίος Χατζηπέτρος μαζί μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στον φιλόξενο σταθμό σας.
0: Να είστε καλά, καλέ μου. Δική μας χαρά και δική μας τιμή. Λοιπόν, φαίνεται ότι ο Μανώλης ήταν φόβητρο ακόμα και μετά τον θάνατό του. Αυτή την εντύπωση βγάζει κανείς ακόμα και έξω και πέρα από την Άξο, μακριά από την Άξο. Βεβαίως η προσπάθεια για την ονοματοδοσία έχει ξεκινήσει πολύ πιο πριν. Τέλος πάντων, μην τα λέω εγώ. Σεις βγάλατε ένα βιβλίο που λέγεται «Η περιπέτεια της ονοματοδοσίας, Παύλα Μανώλης Γλέζος». Λοιπόν, μάλιστα, για βάλτε μας το κλίμα, αγαπητέ.
1: Τώρα, καταρχάς, επιτρέψτε μου να ευχηθώ καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά που ξεκινάει. Είμαι και εκπαιδευτικός, ήμουν εκπαιδευτικός.
0: Βέβαια,
1: 35 συναπτά έτη και τα υπηρέτησα με τα σχολεία και με αγάπη και με ιδιαίτερη έτσι φροντίδα τα παιδιά. Οπότε να τους ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά. Και επίσης κάτι άλλο θέλω να πω πριν ξεκινήσω για το βιβλίο μου, ότι

0: Ακριβώς λοιπόν ότι αυτό λοιπόν το βιβλιοπωλείο που είναι ένα, θα έλεγα, ένα λίκνο πολιτισμού που έδωσε μια επιπλέον ταυτότητα στο απεράθου, που τις κρύες νύχτες του χειμώνα ανάβει ένα καντήλι που λέμε, ένα λιχναράκι εκεί πολιτισμού που μπορεί να περάσει ένα παιδί και ένας μεγάλος να πάρει ένα βιβλίο και όχι μόνο ένα παραβιβλίο, να συζητήσει με τη βιβλία.
1: Παρουσιάσεις βιβλίων και τα λοιπά.
0: Με τους ανθρώπους του βιβλιοπωλείου και τα λοιπά, ας πούμε. Και αντί να το προσέχουμε ως χωριοφθαλμού, κάποιοι θερμοκέφαλοι, κάποιοι ανεγκέφαλοι, κάποιοι, θα μου επιτρέψει να είναι βαρύς ο χαρακτηρισμός, αλλά θα τους αποκαλέσω ευθέως φασίστες.
1: Βέβαια,
0: γιατί ας πούμε ο φασισμός δεν είναι όπως ξέρουμε αυτός που
1: κυκλίζει
0: μόνο και τα λοιπά. Είναι πράξης, ο φασισμός είναι στην πράξη.
1: Και δεν είναι, φίλος του βιβλίου σε καμιά περίπτωση.
0: Εννοείται, γι' αυτό τους αποκάλεσαν εγκέφαλους. Πήγανε και γράψανε κάποια συνθήματα υβριστικά για την Παλαιστίνη και με το κακέκτυπο του Μέανδρου, δηλαδή του σήματος, του εμβλήματος της Χρυσής Αυγής. Και αυτό δηλαδή είναι προσβολή για το χωριό μας, είναι προσβολή για την πατρίδα του Μανώλη του Γκλέζου, που είναι σύμβολο του αντιφασιστικού αγώνα. Και το καυτηριάζω και το καταδικάζω απερίφραστα αυτό το γεγονός μέσα και από το σταθμό σας. Αυτό λοιπόν είναι σαν εισαγωγή.
1: Και επειδή είναι μικρός ο τόπος, όλοι γνωρίζουμε όλους.
0: Ακριβώς.
1: Για να το κάνουμε για πιο συγκεκριμένο δηλαδή.
0: Εν πάση περιπτώσει. Ναι, τώρα λοιπόν, για το βιβλίο μου, τώρα δεν ξέρω τι να σας πω, πού να αρχίσω. Ήταν μια ιδέα που υπήρχε στο μυαλό μου από πολύ παλιά, όταν ακόμα ο Μανώλης ο Γκλέζος ήταν εν ζωή. Από το 2008 που μια εγκύκλιο του τότε Υπουργού Παιδείας Ευρυπίδη Στυλιανίδη μπήκε το θέμα για κυρίως ας πούμε για τα σχολεία που είχαν μπροστά αριθμούς, δηλαδή 43ο γυμνάσιο, ξέρω εγώ, Αθηνό και τα λοιπά, αλλά και για όλα τα άλλα σχολεία να πάρουν ας πούμε προσωνυμίες, να πάρουν ονόματα κάποιων προσωπικότητων που είχαν τιμήσει την Ελλάδα, τέλος πάντων, κυρίως από ανθρώπους του πνεύματος, του πολιτισμού, της ιστορικής ζωής κτλ., που μπορούν να αποτελέσουν πρότυπα για τη νέα γενιά. Εγώ αμέσως σκέφτηκα ότι ο Μανώλης ο Γκλέζος, που δεν ήταν μόνο ο ήρωας που κατέβασε τη σβάστικα από την Ακρόπολη, αλλά ένας κατεξοχήν πνευματικός άνθρωπος, που είχε αφιερώσει πολλά χρόνια και πολύ μεγάλο μέρος της ζωής του για την παιδεία. Ήταν ο ιδρυτής των 10 γυμνασίων στις Μικρές Κυκλάδες. Είχε δημιουργήσει 44 βιβλιοθήκες στα μικρά νησιά του Αιγαίου. Είχε κάνει εκατοντάδες ομιλίες σε όλα τα μέσα στα σχολεία της Ελλάδας και της Κύπρου. Σε όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, από τα νηπιαγωγεία μέχρι και τα πανεπιστήμια. Μίλαγε, ας πούμε, και μετέφερε ένα κομμάτι της ιστορίας του νέου ελληνισμού, της σύγχρονης ιστορίας και όχι μόνο. Και μίλαγε για τα βιβλία, ότι τα παιδιά πρέπει να αγαπήσουν το βιβλίο, να παίρνουν γνώσεις, γιατί η γνώση είναι δύναμη. Αυτός λοιπόν ο πνευματικός άνθρωπος από τότε μπήκε στο μυαλό μου ότι θα ήταν ο ιδανικός, θα ήταν ο κατάλληλος να πάρει ένα σχολείο της τάξης το όνομά του. Τότε ήμουν διευθυντής σε ένα γυμνάσιο, το γυμνάσιο της Βίβλου, είναι στις Τρίποδες. Αυτό το γυμνάσιο το οποίο το αγαπώ και το υπηρέτησα για πολλά χρόνια, 18 χρόνια συνολικά ως καθηγητής και από τα οποία τα 10 ως διευθυντής του σχολείου. Αλλά δεν μου τέριαζε να τον προτείνω για το γυμνάσιο της Βίβλου. Είναι ένα σχολείο που είναι στην Παιδινή Νάξο. Θεωρούσα ότι δεν τέριαζε για εκεί. Σκεφτόμουν ότι τέριαζε το όνομα του να μπει κυρίως στη χώρα. Ήταν τόσο βαρύ το όνομα του Μανώλη Γκλέζου, τόσο μεγάλο το μέγεθος της προσωπικότητάς του. Που λέω ταιριάζει για την πρωτεύουσα του νησιού. Ακόμα περισσότερο και από το σχολείο της Απειράνθου, του Ταπεράθου, το δημοτικό. Πίστευα ότι πιο πολύ ταιριάζει για τη χώρα, για το λύκειο της χώρας. Ήταν η μεγαλύτερη σχολική μονάδα και θεωρούσα και θεωρώ ακόμη ότι ο Μανώλης ο Γκλέζος είναι η κορυφαία προσωπικότητα που γέννησε αυτό το νησί. Κορυφαία. Εν πάση περιπτώσει, η τύχη το έφερε και έγινα διευθύντης στο Λύκειο Νάξου το 2017. Ήταν ακόμα Μανώλης εν ζωή. Άλλοι όμως δεν έβλεπα τις συγκυρίες ευνοϊκές. Συνήθως βέβαια και όλα στα ονόματα δίνονται σε ανθρώπους που έχουν εκδημήσει κύριο, που έχουν φύγει από τούτο το ματιό κόσμο, τέλος πάντων, δηλαδή μετά το θάνατό τους, θα το πω έτσι πιο λαϊκά. Και δεν έκανα

0: έρχονται την πρόταση το 2017. Με το που πεθαίνει ο Μανώλης ο Γλέζος, λέει, μετά το βιολογικό του θάνατο, αφού είδα και όλα τα συγκινητικά και διθυραμβικά, θα έλεγα, σχόλια από σύσσωμη την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία του τόπου και από απλούς ανώνυμους πολίτες, δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες θα έλεγα, σχόλια και ανακοινώσεις που έπλεκαν το εγκόμιο, είδα ότι το κλίμα ήταν κατάλληλο. Και αμέσως, με αφορμή και μια κουβέντα του αδερφού μου, του Μανώλη, ότι γιατί εκείνος ήταν πολύ πιο κοντά στο Γλέζο από μένα, δηλαδή σχεδόν τον ακολουθούσε σε κάθε του βήμα, δεν έχανε εκδήλωση στην οποία θα μιλούσε ο Γλέζος, θα συμμετείχε ο Γλέζος. Εγώ, εντάξει, ήμουνα λίγο, τον αγαπούσα και τον θαύμαζα απεριόριστα, αλλά δεν είχα αυτή την επαφή που είχε,
1: ναι,
0: ο αδερφός.
1: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, για να μην μακρηγορώ, αφορμή λοιπόν για την ονοματοδοσία, για την πρόταση για την ονοματοδοσία που έδωσε ο αδερφός μου, όταν μετά το θάνατο του Γλέζου είχε γράψει και εκείνος μια ανακοίνωση και τη δημοσίευσε στα μέσα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στον τοπικό τύπο εδώ στην Άξο. Και μου λέει, δεν θα γράψεις και εσύ κάτι? Μου λέει, και καλά, σαν λυκειάρχης που είσαι, που θα έχει και, ας το πούμε, και μια βαρύνουσα.
1: Ναι, ένα ιδιαίτερο βάρος, βέβαια.
0: Θα έχει ιδιαίτερο βάρος η γνώμη σου αν γράψεις κάτι. Αυτό ήταν σαν σπίθα μέσα στο μυαλό μου, κύριε Λαζαρίδη. Αμέσως δηλαδή, λέω, τώρα πρέπει να κάνω κάτι, αλλά τι να γράψω, δεν θα γράψω. Θα παλέψω, θα του δώσω το όνομα που ήταν στο μυαλό μου εδώ και χρόνια. Θα παλέψω για την ονοματοδοσία. Αυτό λοιπόν ήταν αφορμή να το βάλω καλά μέσα στο μυαλό μου. Λέω, τώρα είναι η ευκαιρία. Ήτανε και οι συγκυρίες, θεωρούσα πως ήταν ευνοϊκές, γιατί ήταν στο σχολείο, εκτός από μένα, άλλοι 5 καθηγητές με καταγωγή από την Απείρανθο. Ήτανε και κάποιοι που ήταν κάπως προοδευτικοί κτλ. Λέω, θα έχουμε μέσα στο Σύλλογο Διδασκόντων μια πλειοψηφία και ο Σύλλογος Διδασκόντων θα παρασύρει λίγο και το 15 μελές μαθητικό συμβούλιο. Και το Σύλλογο Γονέων, πάλι κατά ευτυχή συγκυρία, στο Σύλλογο Γονέων ήταν πρόεδρος, πάλι μια γιατρός, η κυρία Κατέρα Καστρισίου, με καταγωγή από την Απείρανθο, και θεώρησα ότι ήταν οι συνθήκες ευνοϊκές. Εν πάση περιπτώσει, έκανα την πρόταση, την έδωσα στη δημοσιότητα 10 Μαΐου του 2020, αυτή η δουλειά είναι από το 2020, τώρα μου πείτε γιατί έβγαλα το βιβλίο το 2026. Επίτηδες το άφησα για να περάσει λίγος καιρός, να μην είμαι συναισθηματικά φορτισμένος, όσο γίνεται βέβαια. Και εν πάση περιπτώσει, τώρα που συνταξιοδοτήθηκα, είχα και το χρόνο και μένω εδώ στην Άξο, εδώ στη Μουτζούνα μένω τώρα μόνιμα. Είμαι πολύ ευτυχής που μένω εδώ.
1: Χαρά σου και ευτυχία σου, τι λες τώρα, στη έβεσαι.
0: Και είχα το χρόνο και ασχολήθηκα και το έγραψα, ας πούμε. Έλεγα λοιπόν ότι παρουσίασα την πρότασή μου 10 Μαΐου του 2020. Σκόπιμα. Έβλεπα ότι είναι μια πολύ συμβολική ημερομηνία. Τώρα να μου πείτε γιατί. Τα γράφω βέβαια μέσα στο βιβλίο, αλλά έτσι να προειδεάσω και τους ακροατές σας. 10 του Μάη συμπληρωνόταν 40 μέρες από το θάνατο του Μανώλη Γλέζου. Είχε πεθάνει 30 του Μάρτη του 20. 10 του Μάη ήταν 40-41 μέρες. Ήταν τα 40 του που λέμε. Σαν μνημόσυνο λοιπόν την παρουσιάζω την πρότασή μου. Σαν 40 ημέρο μνημόσυνο.
1: Ναι.
0: Επίσης 10 του Μάη είχε εκτελεστεί ο αδελφός του, ο Νίκος, από τους Ναζί στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, μαζί με άλλους 92 κομμουνιστές πατριώτες στις 10 του Μάη. Δηλαδή, εκτός από τους 200 που εκτελεστήκανε την Πρωτομαγιά του 44, άλλοι 92 σε 9 μέρες στον ίδιο χώρο στην Κεσαριανή εκτελεστήκανε,
1: ναι,
0: από,
1: βέβαια,
0: τα στρατεύματα των Ναζί.
1: Ναι,
0: ήταν δηλαδή και για εκείνον μνημόσυνο, για τον αδερφό του. Και επίσης στις 9 του Μάη ήταν, την προηγούμενη δηλαδή, ήταν η παραμονή της λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και της αντιφασιστικής νίκης ενάντια στις δυνάμεις του Άξονα κτλ. Όπως το γνωρίζουμε. Ήταν δηλαδή η μέρα συμβολική. Και επίσης ορίζω το σχολικό συμβούλιο να γίνει 29 Μαΐου, ήθελα να το κάνω 30 του Μάη, πάλι συμβολικά. 30 του Μάη, τη νύχτα της 300 Μαΐου, προς την 31 του Μάη, κατέβασε μαζί με το Σάντα την μυστική σβάστικα από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Αλλά εκείνη τη χρονιά, η 30 του Μάη, έπεφτε Σάββατο. Δεν μπορούσα να συγκαλέσω το σχολικό συμβούλιο Σάββατο, διότι είναι αργία, ας πούμε, για τους εκπαιδευτικούς, δεν είναι ανοιχτά τα σχολεία, έπρεπε να είναι μια μέρα. Και το έκανα την παραμονή, να μην λέω πολλά, στις 29 του Μάη. Εν πάση περιπτώσει, αυτό βέβαια θα πρέπει να πω ότι από τις 10 μέχρι τις 29 του Μάη που μεσολαβούν 20 μέρες, εγώ δεν είχα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια. Εγώ το αντίθετο, είχα ξεκινήσει ένα μαραθώνιο επαφών με διάφορους παράγοντες, με όλους τους παράγοντες της εκπαίδευσης των Κυκλάδων και του Νοτιού Αιγαίου, και τους καλούσα στο Σχολικό Συμβούλιο. Και όχι μόνο με αυτούς, με τον Μητροπολίτη Παροναξίας, τον κύριο Καλίνικο, με τον Έπαρχο Νάξου, με τον Δήμο Νάξου, με φορείς, με την ΟΝΑΣ, την Ομοσπονδία Αναξιακών Συλλόγων, με την Ένωση Κυκλαδικού Τύπου. Και τους έλεγα ότι αυτή είναι η πρότασή μου, τους είχα στείλει και την πρότασή μου με την επιστολή, ας πούμε, με την πρόταση, και τους παρακινούσα να έρθουν στο Σχολικό Συμβούλιο ή να μου στείλουν, ας πούμε, μια επιστολή που να συνενούνε για να την παρουσιάσω εγώ, για να τα παρουσιάσω όλα αυτά ως στοιχεία στο Σχολικό Συμβούλιο. Ναι. Επίσης ξέχασα να πω ότι και στον κύριο Λεβογιάννη είχα έρθει σε επαφή με τον κύριο Νίκο Λεβογιάννη, τον προεκβουλευτή του ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, τον Νίκο, το φίλο μας.
0: Ναι, τον Νίκο. Και θα πρέπει να πω εδώ πέρα ότι άλλη ο αδερφός μου είπε ότι στα Περάθου, ένα περιοδικό που έβγαζε ο ίμνηστος Μιχάλης Γρατσίας, είχε δημοσιευθεί το 2006 μια πρόταση του κυρίου Λεβογιάννη, περίπου η ίδια, δηλαδή να πάρει το όνομα του Γκλέζου το Λύκειο και την απίφθινε προς τους φορείς του νησιού και τα λοιπά, και στην εκπαιδευτική κοινότητα και στις δημοτικές αρχές και τα λοιπά, αλλά κανένας δεν έδωσε καμία σημασία τότε. Τίποτα.
1: Κύριε Χατζηπέτρο, μικρό διάλειμμα ενός λεπτού και συνεχίζουμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Στο κόκκινο. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο κόκκινο. 105,5. Και βεβαίως έρθει η ώρα μας. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας τον κύριο Ματθαίο Χατζηπέτρο και η κουβέντα είναι σε σχέση με ένα βιβλίο. Η περιπέτεια μιας ονοματοδοσίας, Μανώλης Γλέζος στην προσπάθεια του να γίνει αυτό το πράγμα. Βεβαίως υπάρχουν δύο αντίτυπα για εσάς, 69-85-870-059 στο Viber και 210-32-17-777 να στείλετε τα μηνυματάκια σας να κάνουμε την κληροσούλα. Και συνεχίζουμε. Λοιπόν, έχουμε μείνει στο σημείο όπου ενεργοποιείτε, τους πάντες και τα πάντα. Ο κ. Λεβογιάννης είχε μαζέψει κάποιες υπογραφές μέσα σε αυτές ήταν και δική μου.
1: Πολύ ωραία. Και η δική μου εννοείται και των
0: εννοείται.
1: Λοιπόν, εκεί λοιπόν είχαμε μείνει πριν φτάσουμε στο κείμενο με τις υπογραφές. Πολύ σύντομα, γιατί βέβαια έχω αρχίσει και μακρηγορώ, αλλά τώρα δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω και πού να καταλήξω.
0: Σωστό.
1: Με πάση περιπτώσει, με τον κύριο Λεβογιάννη λοιπόν είχα μια επαφή, του πήρα τηλέφωνο, του είπα ότι υπάρχει αυτή η πρόταση από το 2006, την βρήκε ο αδερφός μου και μου την έδωσε τέλος πάντων. Μου είπε που σε ποιο τεύχος ήταν και τα λοιπά, την βρήκαμε και πράγματι μου λέει ότι, να σου πω, μου λέει ότι την είχα ξεχάσει πως την είχα κάνει, ας πούμε. Είχα περάσει βέβαια για 14 χρόνια.
0: Ναι.
1: Λέω όχι, θέλω την είχες κάνει και τα λοιπά. Εγώ έψαχνα για επιχειρήματα. Αυτό για μένα ήταν ένα επιπλέον επιχείρημα για να στηρίξω την πρότασή μου, να πω ότι να, εδώ δεν την κάνω μόνο εγώ την πρόταση και τα λοιπά, αλλά υπήρχε και ένα προηγούμενο από τον κύριο Λεβογιάννη, τον είχα σε υπόλοιψη και τον έχω βέβαια. Ήταν ένας βουλευτής επί σειρά ετών εδώ στις Κυκλάδες και τα λοιπά.
0: Έχει γράψει και για την ιστορία της Νάξου και τα λοιπά.
1: Βεβαίως και πολλά πράγματα για τον Μανώλη τον Γλέζο και ήταν και κοντά στο Μανώλη και ο κύριος Λεβογιάννης. Εν πάση περιπτώσει, έγινε ό,τι έγινε. Προχώρησα, μου έστειλε μια θερμή επιστολή και εκείνος και την διαβάσαμε στο σχολικό συμβούλιο. Και όλοι αυτοί που σας προανέφερα, οι παράγοντες και οι φορείς, δεν μπορέσανε να έρθουν. Εντάξει, ήταν και ας πούμε 29 του Μάη, δεν ήταν καλοκαίρι να πεις ότι είχαν έρθει κάποιοι για διακοπές κτλ. Και μου στείλανε θερμές επιστολές, αλλά μετά από. Είπαμε με πολλές ας πούμε και μαραθώνιες συζητήσεις και για να τους πείσω και τα λοιπά και τα λοιπά. Εκεί στο σχολικό συμβούλιο βέβαια υπήρχε μια αντίθετη άποψη από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Αυτοί είχαν δει το θέμα ως ότι ο Μανώλης ο Γλέζος θα χρωμάτιζε το σχολείο ας πούμε. Επειδή ήταν ένα σύμβολο της αριστεράς όλα τα χρόνια.
0: Ξαφνικά το σχολείο θα γινόταν κομμουνιστικό, μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, θα έπαιρνε ένα χρώμα, τέλος πάντων, θα επηρεαζόταν τα παιδιά, δηλαδή θα ήταν μια άμεση ή έστω και έμεση έτσι προτροπή στους μαθητές να ακολουθήσουν, ας το πούμε, την αριστερή ιδεολογία. Εγώ βέβαια προσπάθησα να τους πείσω και ιδιαίτερα την πρόεδρο, την αγαπώ και την εκτιμώ, ας πούμε, και που είναι και από το χωριό μου, όπως σας είπα. Πήγα και την επισκέφτηκα και προσπάθησα να την πείσω ότι δεν μπορούμε να βάζουμε τον Μανώλη τον Γλέζο μέσα σε παραταξιακά στεγανά. Δηλαδή δεν μπορούμε να τον περιχαρακώσουμε μέσα σε μια παράταξη. Είναι ένα όχι μόνο πανελλήνιο σύμβολο, ένα παγκόσμιο σύμβολο του αντιφασιστικού αγώνα και όχι μόνο. Ένα σύμβολο για τη δημοκρατία και την ελευθερία, ένα σύμβολο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ένα σύμβολο για την προστασία του περιβάλλοντος. Δηλαδή ήταν τόσο πολύ σχηδής η προσωπικότητά του και οι αγώνες του για την παιδεία όπως σας προανέφερα, που ήταν λάθος κατά τη γνώμη μου να το δουν έτσι.
0: Και μόνο το βιβλίο του Πετρέ Αγή φτάνει για να καταλάβει κανείς την αγάπη του για τη γη
1: και κυκλάδες,
0: έτσι.
1: Για τη φύση και για όλα.
0: Έτσι.
1: Και είχε γράψει και 16-17 βιβλία με ποίηματα, με υμνούσε τις Κυκλάδες, υμνούσε την Άξο, όλες τις Κυκλάδες. Λοιπόν, για να μην μακρηγορώ λοιπόν, έγινε το σχολικό συμβούλιο, μειοψήφισε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων. Στα 36 παρόντα μέλη, 29 ψηφίσανε υπέρ, 4 κατά, ένα παρόν και ένα λευκό είχαμε ας πούμε. Δηλαδή με συντριπτική πλειοψηφία, το Σχολικό Συμβούλιο που είναι το καθήλυνα αρμόδιο όργανο για τις ονοματοδοσίες, είχε πάρει μια απόφαση καθαρή, νόμιμη σε όλα να πούμε.
0: Ναι.
1: Μετά όμως το θέμα Εγώ είχα διαβάσει τις εγκυκλίες του Υπουργείου και τα προεδρικά διατάγματα και έλεγε ότι το Σχολικό Συμβούλιο αρκεί να προτείνει στο Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Παιδείας βέβαια έχει τον τελευταίο λόγο να αποφασίσει για την ονοματοδοσία. Αλλά σε όλα τα σχολεία που είχαν πάρει ονόματα, που έκανα μια προσέτρεξα και έκανα ας πούμε, μια αναδρομή στις διάφορες ονοματοδοσίες, είδα ότι και το Δημοτικό Συμβούλιο είχε εκφράσει συνένεσή του.
0: Ναι, ναι.
1: Και θεώρησα καλό και αποδείχθηκε ότι ήταν σωστό, γιατί και μετά στο Γυμνάσιο Μελικιά και στα Ξανάφης το Δημοτικό Συμβούλιο πρότεινε πρώτα και τα λοιπά. Άρα το Δημοτικό Συμβούλιο εμπλέκεται ούτως ή άλλως την ονοματοδοσία, γιατί είναι κάτι που αφορά τον οικείο Δήμο.
0: Το
1: καταλάβατε και σήμερα και τα σχολεία ανήκουν και στους Δήμους και τα λοιπά. Έπρεπε και το Δημοτικό Συμβούλιο να συνενέσει, ας πούμε. Εγώ βέβαια θεωρούσα ότι θα είναι εκ των όνων κάνευση συνένεση του Δήμου. Και μάλιστα είχα και επαφές πολλές με τον Δήμαρχο, τον ειν Δήμαρχο, τον κύριο Λιανό, και του εξήγησα ότι θα ήταν μεγάλο ατόπιμα από κάθε άποψη και πολιτικά να ψηφίσουν αρνητικά. Δεν τον έπεισα ή δεν μπόρεσε εκείνος να πείσει την παράταξή του. Και εν πάση περιπτώσει όταν έφτασε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε αυτό το περιβόητο 14 εναντίον και 11 υπέρ της ονοματοδοσίας και έγινε βέβαια θέμα στο Πανελλήνιο η αρνητική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο
0: Δημονάξινα. Ακούστηκε. Με το χειρότερο τρόπο ακούστηκε. Τι λέτε?
1: Μα τι είναι αυτά που λέτε? Τέλος πάντων, θέλω να πω μια βαριά λέξη. Τέλος πάντων, ήταν κάτι που στιγμάτισε το Δημονάξου αυτό το πράγμα. Αρνητικά εννοώ. Τον στιγμάτισε. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα, ξέχασα να σας πω ότι εγώ είχα πάρει και μετάθεση. Δηλαδή, εμένα με πίεσε ο χρόνος. Αυτό βέβαια δεν το είχα πει. Για ευνόητους λόγους, αλλιώς είναι να ξέρουν όλοι ότι είσαι εδώ διευθυντής και τα λοιπά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κινείς κάποια νήματα. Και αλλιώς να ξέρουν ότι θα φύγεις, είσαι σήμερα, είσαι και αύριο δεν θα είσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ λοιπόν είχα πάρει μετάθεση για άλλους, για οικογενειακούς λόγους και ανωτέρας βίας θα μπορούσα να πω. Αλλά βέβαια συνεχιζόταν η θητεία μου μέχρι τέλος Ιουνίου και τέλος πάντων μέχρι τέλος Αυγούστου, 1η Σεπτεμβρίου έπρεπε να είμαι στην Αθήνα. Πιεζόμουν λοιπόν εγώ από τον χρόνο. Και μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ήταν 29 Ιουλίου του 2020, στις 5 Αυγούστου που ήμουν ακόμη διευθυντής, γιατί σε λίγες μέρες έπρεπε να υποβάλω την παρέτησή μου για να γίνει η αντικατάστασή μου, να μπορέσω να αποδεσμευτώ και να φύγω να πάω στην Αθήνα που έπρεπε να πάω. Όντας ακόμα διευθυντής, σκέφτηκα να παίξω το τελευταίο μου χαρτί, να το πω έτσι λαϊκά. Λέω, θα στείλω μια επιστολή στον Πρωθυπουργό ως διευθυντής του Λυκείου και ως πρόεδρος του Σχολικού Συμβουλίου που ήμουν, ας πούμε. Θα στείλω μια επιστολή στον Πρωθυπουργό. Τώρα να μου πείτε γιατί την έστειλε στον Πρωθυπουργό. Γιατί ήξερα ότι είχε στενή σχέση η οικογένεια Μητσοτάκη με τον Μανώλη τον Γλέζο, από τον πατέρα Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον αείμνηστο, και τα παιδιά, η Ντόρα, ο Κυριάκος και τα λοιπά, τον εκτιμούσανε, τον σεβότανε τον Μανώλη τον Γλέζο, η οικογένεια Μητσοτάκη. Και μάλιστα είχαν συνευρεθεί και στο ίδιο κελί συνελήφθησαν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με τον Μανώλη τον Γλέζο την ίδια βραδιά επί Χούντας και είχαν συνυπάρξει για καμιά εβδομάδα στο ίδιο κελί στις φυλακές στο Γουδί, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά τέλος πάντων στο Γουδί νομίζω. Επίσης ο Μανώλης ο Γλέζος είχε αναγνωρίσει στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη τη συμβολή του μετά την κατοχή στην Κρήτη που δεν έγινε εμφύλιος, ότι ήταν συνέβαλε συνενετικά στο να αποφευθεί ο εμφύλιος παραγμός που σίγουρα είναι ό,τι χειρότερο για ένα τόπο ο εμφύλιος παραγμός, ο εμφύλιος. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχε λοιπόν μία εκτίμηση
0: αλληλεκτίμηση, ναι.
1: Μπράβο. Και επίσης ήξερα ότι όταν πέθανε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Μανώλης ο Γλέζος, τη βραδιά ή εκείνη τη βραδιά ή την επόμενη, πήρε ένα κόκκινο γαρίφαλο και ένα σημείωμα και πήγε και χτύπησε την πόρτα. Τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 19, ήταν ακόμα κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και όταν πέθανε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Και χτύπησε την πόρτα του στο Λυκαβηττό, στο σπίτι του και πήγε, του άνοιξε ο γιος του Κυριάκου, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ο νεότερος. Δεν τον αναγνώρισε και βγαίνει ο πατέρας και του λέει του γιου, του λέει, δεν τον αναγνώρισε τον κύριο, λέει, δεν τον αναγνώρισα, του λέει πατέρα. λέει, είναι ένας ήρωας. Έχεις μπροστά σου αυτή τη στιγμή έναν ήρωα. Το Μανώλη το Γκλέζο που κατέβασε τη γερμανική σημαία από την Ακρόπολη μαζί με τον Απόστολο Σάντα. Εν πάση περιπτώσει, του έδωσε λοιπόν ένα σημείωμα από κάποιους στίχους του Ομήρου που έλεγε αυτό ακριβώς για την έκθα, για τον Εμφύλιο κτλ. Και τον συλληπίθηκε με λίγα λόγια, ας πούμε.
0: Σεις ξέρατε, και... ξέρατε πολύ καλά λοιπόν ότι θα έπαιζε ρόλο σημαντικό και προκειμένου να πετύχετε ακριβώς αυτό που θέλετε. Ναι, ναι, ναι, για πάμε.
1: Ήξερα λοιπόν αυτό και του στέλνω την επιστολή του, του Πρωθυπουργού. Την επόμενη μέρα μου απαντά, που είναι πολύ δύσκολο. Εγώ βέβαια την έστειλα στο γραφείο του Πρωθυπουργού.
0: Ναι, προφανώς.
1: Την έστειλα στο προσωπικό του email.
0: Προφανώς.
1: Εννοείται. Μου απαντά το γραφείο του ότι σε... ο Πρωθυπουργός έλαβε γνώση της επιστολής σας. Που αυτό σημαίνει ότι το γραφείο τον ενημέρωσε, τους είπε να στείλουν την επιστολή μου διότι τον ενδιέφερε το θέμα και έλαβε γνώση. Από εκεί και ύστερα, για να έρθω, γιατί τώρα ακολουθώ όλο το χρονικό, πάω εγώ στην Αθήνα, τέλειωσε το θέμα, εγώ περίμενα να δω τώρα τι θα γίνει, ήταν άβουξος μήνας, 1η Σεπτεμβρίου παρουσιάζομαι στο νέο μου σχολείο εκεί στο Πολύδροσο, σε ένα σχολείο του Δήμου Αμαρουσίου, το 7ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου, και συμπτωματικά σε μια συζήτηση που είχαμε τη διευθύντρια, γιατί πήγα πλέον ως απλός καθηγητής.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί η θητεία του διευθυντή είναι προς το Ποπαγής, είναι δηλαδή για το συγκεκριμένο σχολείο. Δεν είναι για... δεν είσαι διευθυντής όπου πας.
0: Σωστά.
1: Δεν είσαι όπου πας διευθυντής. Λοιπόν, μου λέει η διευθύντρια εκεί πέρα σε μια συζήτηση που είχαμε, με υποδέχτηκε η γυναίκα, ήμουνα και μεγάλος πια και τα λοιπά. Της είπα ότι είχα διατελέσει διευθυντής για 13 χρόνια στην Άξο. Λέω, αν θέλετε κάτι, αυτή ήταν νεότερη από μένα. Μπορώ να σας μεταδώσω τέλος πάντων την εμπειρία μου, αν κάπου μπορεί να με χρειαστείτε, ευχαρίστως. Και μου άρχισε να με ενημερώνει για το σχολείο. Μέσα στην ενημέρωση λοιπόν που μου έκανε, που λέει ότι έχουμε εδώ μια μαθήτρια που είναι ο πατέρας της επώνυμος, αλλά είναι, μου λέει, πάρα πολύ κύριος και μας έχει πει ότι θα το αντιμετωπίσουμε το παιδί του όπως όλα τα παιδιά. Δεν θέλει καμία εύνοια, καμία ειδική μεταχείριση. Λέω, μπράβο, της λέω, ποιος είναι αυτός αν επιτρέπετε. Και μου λέει, είναι ο Νίκος ο Φίλης, ο πρώην υπουργός παιδείας και νυν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ήτανε... ναι, ήταν τότε βουλευτής και...
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ο Νίκος, ναι.
1: Ναι, και μάλιστα ήταν και το μεάρχης παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι,
1: το μεάρχης, ναι, παιδείας.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Αμέσως, πάλι σαν σπίθα, έρχεται στο μυαλό μου, λέω, Θεέ μου, είναι δυνατόν. Δηλαδή, αυτό που λέμε, στον ουρανό σε γύρευα και στη γη σε βρήκα.
0: Mm-hmm.
1: Λέω, είναι δυνατόν, ας πούμε, ένας βουλευτής, ο μεάρχης παιδείας, να είναι, έχει τον κατηγόρη του εδώ στο σχολείο. Θα τον χρησιμοποιήσω να κάνουμε ερώτηση στη Βουλή για το θέμα αυτό. Βέβαια, εμένα το μυαλό μου, το σώμα μου ήταν στην Αθήνα, αλλά το μυαλό μου και η ψυχή μου ήταν στην Άξο.
0: Είχες μια, είχες μια αποστολή.
1: Μπράβο, ναι. Μου δίνει λοιπόν το τηλέφωνο του, του Νίκου του Φίλη, η διευθύντρια, και αρχίζει η επαφή μου με τον Νίκο του Φίλη. Βρεθήκαμε 3-4 φορές διαζώσεις. Άπειρα τηλεφωνήματα, πάνω από 30 τηλεφωνήματα έγιναν μεταξύ εμένα και του κυρίου Φίλη για να φτιάξουμε την ερώτηση. Μου λέει, θα την κάνουμε διακομματική. Είναι, μου λέει, τόσο βαρύ το όνομα του Μανώλη του Γκλέζου που θα βρω βουλευτές και από άλλα κόμματα να υπογράψουν. Μετά από πάρα πολλά χρόνια κατατίθεται στη Βουλή διακομματική ερώτηση. Είναι πολύ δύσκολο, ξέρετε, να συνενέσουν τα κόμματα
0: βέβαια,
1: για ένα θέμα. Πάρα πολύ δύσκολο. Πολεμά να βγάλει ένα στομάτι
0: τα λόγια. Μπαίνουν τα μικροκομματικά, φυσικά.
1: Ακριβώς. Του είπα να απευθυνθεί και στο Κουκουέ και μου λέει ότι θα το κάνω, και αν μπορέσουμε να έχουμε και τη συνένεση του Κουκουέ. Απευθύνεται στο Κουκουέ και του λένε από το Κουκουέ ότι εμείς έχουμε πάει για τακτική να καταθέτουμε μόνοι μας ερωτήσεις, αλλά για αυτό το θέμα θα καταθέσουμε μόνοι μας. Άρα όλα αυτά μου τα μετέφερε ο Νίκος ο Φίλης, με ενημέρωνε, λέει, θα έχουμε μια διακομματική και μια το Κουκουέ. Λέω, μια χαρά. Δεν πειράζει πως θα είναι ξεχώριση του Κουκουέ. Θα έχουμε δύο ερωτήσεις. Όλα πάνε μια χαρά. Που προτείνω λοιπόν εγώ, με τη δική του βέβαια πάντα συνδρομή, και εκείνος μου έλεγε να του προτείνω. Μου λέει, εσύ που είσαι πιο κοντά στο Γκλέζο. Δηλαδή, είπα, πες μου, ποιους λες να βάλουμε να υπογράψουν την ερώτηση, να είναι έτσι θερμοί για να την υποστηρίξουν. Του πρότεινα λοιπόν με λίγα λόγια ποιους, κατά τη γνώμη μου, κτλ. Όταν φτάσαμε στη Νέα Δημοκρατία, του πρότεινα τον Νίκο το Δένδια, ήταν τότε υπουργός εξωτερικών. Είχα διαβάσει μια δήλωσή του όταν πέθανε ο Μανώλης ο Γκλέζος, του Νίκου του Δένδια. Έλεγε ότι έφραζε τη θλίψη του κτλ. Και έλεγε ότι θα τον θυμάται πάντα και ότι ήταν τιμή του, του Νίκου του Δένδια που τον είχε γνωρίσει και τον είχε φιλοξενήσει και στο σπίτι του και τον τιμούσε με τη φιλία του ο Γλέσσος. Τον Νίκο του Δένδια. Λέω, του Δένδια του λέω θα βάλεις από τη Νέα Δημοκρατία. Που λέει λοιπόν ο Νίκος, λέει, δεν μπορούμε να βάλουμε υπουργό, διότι οι ερωτήσεις απευθύνονται προς την κυβέρνηση και πρέπει να είναι μόνο βουλευτές οι υπογράφοι.
0: Ναι, βέβαια, είναι σαν, σαν να βάζει τον ίδιο να απαντήσει τον εαυτό του, βέβαια, ναι.
1: Ναι, και αμέσως μου έρχεται στο μυαλό η Μπακογιάννη, η Ντόρα Μπακογιάννη. Έχοντας υπόψη μου, είπαμε και τη σχέση του Μητσοτακέικου με τον Γλέζο, έχοντας υπόψη μου όλα αυτά. Του λέω με την Ντόρα, του λέω, έχεις σχέσεις, θα πάτε καλά, του λέω. Δεν έχω, μου λέει, πρόβλημα. Εντάξει, ας πούμε, μια χαρά. Ναι, δεν είμαστε στα μαχαίρια. Λέω, την τώρα θα πάρεις τηλέφωνο, θα της πεις να υπογράψει. Την τώρα, του λέω, θα πάρεις τηλέφωνο. Μετά από λίγες μέρες, με παίρνει περιχαρής τηλέφωνο με ενθουσιασμό και τα λοιπά, μου λέει, μπήκε και η τελευταία υπογραφή που περίμενα της Ντόρας Μπακογιάννη. Δεν σας κρύβω, κύριε Λαζαρίδη, ότι την ώρα εκείνη, μόνο που δεν έπαθα εγκεφαλικό. Μόνο που δεν έπαθα εγκεφαλικό. Λέω, τι μου λες, του λέω, υπέγραψε η τώρα. Εγώ γνώριζα, είχα μόνο 100% σίγουρος, ότι υπογράφοντας η τώρα, το θέμα έχει λήξει και του το είπα. Λέω, το θέμα θεωρείται λήξαν. Υπέγραψε η τώρα. Μα μου λέει, πώς είσαι σίγουρος. Λέω, μα είναι δυνατόν, εγώ θα σου κάνω υποδείξεις, δεν ξέρεις. Είναι δυνατόν να υπέγραψε η τώρα χωρίς την έκκληση του Κυριάκου. Ήταν βέβαια τότε πρωθυπουργός ο Κυριάκος. Το 20. Ναι, το 19 είχαν γίνει εκλογές και χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ και είχε αναλάβει η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, είναι δυνατόν, του λέω, να υπέγραψε τώρα η αναγνία του Κυριάκου και είναι δυνατόν η Κεραμέως, ήταν τότε υπουργός παιδείας, και η Ζαχαράκη, που ήταν τότε υφυπουργός, να πάνε κόντρα στην τώρα και στον πρωθυπουργό. Το θέμα έχει λήξει, του λέω. Να μην φτάνω λοιπόν τώρα στο τέρμα, γιατί σας κούρασα και εσάς και τους ακροάτες. Μετά από λίγο που κατατέθηκε η ερώτηση στη Βουλή, την 1η του Οκτώβρη του 20, κατατέθηκε η ερώτηση στη Βουλή η διακομματική και στις 2 του μήνα κατατέθηκε και η ερώτηση του Κουκουέ. Αμέσως το θέμα, όπως το είχα προβλέψει, είχε λήξει. Το Υπουργείο Παιδείας είχε πάρει γραμμή και από την τώρα και από τον Κυριάκο, ότι ήταν κυβερνητική εντολή δηλαδή, ότι το Λύκειο της Νάξου θα πάρει το όνομα του Μανώλη του Γλέσσου, και πράγματι έτσι και έγινε. Ξέχασα βέβαια να πω έτσι παραθετικά τώρα, ότι πράγματι είχε βγει και γύρω στις 10 Σεπτεμβρίου, είχε βγει ένα κείμενο με πρωτοβουλία του κυρίου Λεβογιάννη, του κυρίου Βασίλη Φραγκουλόπουλου και του κυρίου Αντώνη Φραγκίσκου, και μαζεύαν με υπογραφές, που ήταν, ας το πούμε, ενισχυτικό της όλης προσπάθειας της δικής μου και του Σχολικού Συμβουλίου, της απόφασης του Σχολικού Συμβουλίου, για να πάρει το όνομα του Γλέζου το Λύκειο. Και σίγουρα και αυτό βέβαια βοήθησε, αλλά οι επαφές οι δικές μου με τον Νίκο Φίλη είχαν ξεκινήσει πριν βγει στη δημοσιότητα το κείμενο, και είχαμε δρομολογήσει εμείς το θέμα των ερωτήσεων στη Βουλή. Και είχε βέβαια προηγηθεί από τις 5 του Αυγούστου, όπως σας είπα, η επιστολή μου προς τον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, όλα λοιπόν αυτά για να τελειώσω κάπου, γιατί δεν είναι και απεριόριστος ο χρόνος σας και το γνωρίζω. Τα αναφέρω στο βιβλίο μου. Αυτή λοιπόν είναι η περιπέτεια εν ολίγης της ονοματοδοσίας του Λυκείου Νάξου, που μέσα από συμπληγάδες πέτρες, συνάρχη με την άρνηση της Λογονέων, στη συνέχεια με την αρνητική απόφαση που αυτή συμπλώνει στο Πανελλήνιο, του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, μέσα από τις δικές μου προσπάθειες, μέσα από την επιστολή μου προς τον Πρωθυπουργό, μέσα από τις διαβουλεύσεις μου με τον Νίκο το Φίλη και τις ερωτήσεις στη Βουλή, και μέσα και από το κείμενο που είχε βγει και είχαν μαζευτεί 700 υπογραφές από συμπατριώτες μας Ναξίους των γραμμάτων και του πολιτισμού, έφτασε στο αίσιο τέλος και σήμερα, εδώ και 6 χρόνια, το Λύκειο Νάξου κοσμείται με την επωνυμία Μανώλης Γλέζος, που είναι πραγματικά ένας φωτεινός φάρος για την μαθητιώσα νεολαία του νησιού και γενικότερα για την νεολαία, και είμαι πράγματι πολύ υπερήφανος που συνέβαλα τα μέγιστα, θα μου επιτρέψετε να πω, στο να γίνει αυτή η μεγάλη τιμή για τον Μανώλη, που δεν είναι βέβαια τιμή μόνο για τον Μανώλη, είναι τιμή και για την Άξο και για το ίδιο το σχολείο, διότι το σχολείο με την επωνυμία Μανώλης Γλέζος παίρνει κύρος, παίρνει δόξα.
0: Βέβαια. Βέβαια.
1: Όπου πάνε οι μαθητές το έχουν βιώσει τα παιδιά και οι καθηγητές. Όπου πάνε που συμμετέχουν σε προγράμματα ευρωπαϊκά, Εράσμους που τα λένε και τους λένε ότι είμαστε από το Γενικό Λεγκιονάξιο Μανώλης Γλέζος. Τους ρωτάνε τα άλλα παιδιά στο εξωτερικό ποιος ήταν αυτός ο Μανώλης Γλέζος. Και όταν τους λένε με θαυμασμό ακούνε ότι ήταν ο ήρωας που κατέβασε τη σβάστηκα από την Ακρόπολη και έδωσε το έναυσμα για την αντίσταση κατά των δυνάμεων του άξονα σε όλη την Ευρώπη τα χρόνια εκείνα, τα μαύρα χρόνια της κατοχής και της επέλασης του φασισμού και του ναζισμού πάνω στις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτά, κύριε
0: Λαζάρη. Κύριε Χατζηπέτρο, νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερα διαφωτιστικά όσα μας είπατε, γιατί έδωσαν και την εικόνα. Για να μην θεωρηθεί ότι τα πράγματα ήταν στρωμένα με τριαντάφυλλα, είχε μπόλικα αγκάθια η όλη πορεία από ό,τι κατάλαβα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν. Ήθελε μεγάλο αγώνα και προσήλωση στο φτώχο, φτωχοπροσήλωση. Κάθε μου βήμα ήταν μελετημένο προκειμένου να μην κάνω λάθος. Αν και κατηγορήθηκα για κάποια λάθη, τέλος πάντων αυτό τώρα αλλά δεν ξέρανε αυτοί που με κατηγορήσανε ότι εγώ είχα πάρει και τη μετάθεση, με πίεζε ο χρόνος, έπρεπε να φύγω. Φανταστείτε τώρα ότι έπρεπε να μαγαζέψω τα μπογαλάκια μου να πάω στην Αθήνα μέχρι τέλος Αυγούστου. Ας πούμε και εγώ ακόμα τον Αύγουστο έστελνα επιστολές στον Πρωθυπουργό, ας πούμε, και πάλευα για το θέμα της ονοματοδοσίας. Λοιπόν,
0: μάλιστα.
1: Αυτά είχα να σας πω.
0: Κύριε
1: Χατζηπέτρο, με μεγάλη χαρά να σας ευχαριστήσω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Για την φιλοξενία σας και εύχομαι να τα πούμε και από κοντά στην Άξο.
0: Βέβαια, τώρα τι μου είπες.
1: Λοιπόν, όλα καλά. Όταν έρθετε στην Άξο θα με πάρετε τηλέφωνο να βρεθούμε να πιούμε και καφέ και να πιούμε και ένα κρασάκι.
0: Θα κατέβω, Μουτσούνα, δεν υπάρχει περίπτωση. Παρότι ο δρόμος είναι... Παρότι ο δρόμος είναι... Για όσους δεν ξέρουν...
1: Έρχομαι και στη χώρα.
0: Καλέ, τι λέει.
1: Έρχομαι και στη χώρα, έρχομαι και στην Κεραμωτή, έρχομαι και στο όπου μου πείτε.
0: Θα έρθεις Κεραμωτή. Να σε καλά, Μαθαίο μου. Να σε καλά, Μαθαίο μου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης. Η περιπέτεια μιας ονοματοθεσίας, λοιπόν, Μανώλης Γλέζος, εκδόσεις Λυκόφως από τον κύριο Μαθαίο Χατζηπέτρο. Έχετε ακόμα μερικά λεπτά να στείλετε τα μηνυματάκια σας για το βιβλίο αυτό από τις εκδόσεις Λυκόφαντος. Και βεβαίως 6985-870-059 και 210-3217-777. Πάμε λίγο να κλείσουμε με το ίδιο ύφος και το ίδιο στυλ. Και θα συνεχίσουμε με πράγματα που είναι όμορφα κατά τη γνώμη μου, εσείς τα μηνυματάκια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που έχετε στείλει, θετικά και σχολιαστικά, και σημαίνει ότι υπάρχει αλληλεπίδραση και πόσο πολύ μας λείπει. Πάμε

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
3: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Σταθερά, δυνατά, αριστερά. Ρένα Δούρου και Νίκος Παπάς παρουσίασαν στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το σχέδιο προς τις εκλογές. Αυτόνομη πορεία με κόκκινο πρόγραμμα και ανοιχτή πόρτα στις συνεργασίες. Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ χωράει η 13η σύνταξη, ο ρόλος που προβλέπει για ΕΦΚΑ και Αναπτυξιακή Τράπεζα. Νοβάρτης με άρωμα Πρέταντορ. Νέες αποκαλύψεις, αλλά και το αίτημα του Πολάκη να διερευνηθούν τα διευκρινιστά του Άδωνη Γεωργιάδη. Γιάννη Αμανατίδη. Να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών, μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ανησυχία στο Μαξίμου για την ένταση με την Άγκυρα, αλλά και για τις αλλαγές που θα προκύψουν από τις εκλογές σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η ΔΕΘ του Νίκου Δένδια. Περίπου 70 βουλευτές πήγαν στην ομιλία του Υπουργού Άμυνας στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έδωσε 2,2 δις για να εισπράξει 0,8% στις δημοσκοπήσεις, η χαμηλή απήχηση του προγράμματος της κυβέρνησης. Τα παρασκήνια στους διαδρόμους της ΔΕΘ, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Η νίκη του ΑΕΒΔ στη Σαξονία και οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος για την άνοδο της ακροδεξιάς. Τέμπη, ξανά στο προσκήνιο, οι παραλήψεις της ανάκρισης. Διαβάστε επίσης. Η νέα γενιά δεν χρειάζεται κουμπαρά, χρειάζεται μέλλον. Η στήλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στην Αυγή της Κυριακής. Φάκελος Πάρος. Η φωτιά ανέδειξε το θέμα των σκουπιδιών. Ο Δήμος δημιουργεί οργανισμό διαχείρισης απορριμμάτων. Ο Νετανιάχου γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς, αλλά σιώπησε. Ο Τραμπ επιστρέφει στην Ουκρανία χωρίς δεσμεύσεις επιτυχίας. Έφυγε νύχτα ο κορυφαίος προπονητής ελληνικής ομάδας. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
0: Η ώρα είναι 11.
4: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Με σύνθημα σταθερά, δυνατά, αριστερά, η Ρένα Δούρου έστειλε από τη Θεσσαλονίκη μήνυμα ανασύνταξης του ΣΥΡΙΖΑ και ενότητας της αριστεράς, τονίζοντας ότι η αριστερά πρέπει και μπορεί να γίνει ξανά πλειοψηφία. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, κατά την ομιλία της στο πλαίσιο της παρουσίας του κόμματος στη ΔΕΘ, παρουσίασε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και τις προτάσεις για μια εναλλακτική κυβερνητική λύση απέναντι στη δεξιά. Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την εξωτερική πολιτική, το κράτος δικαίου, την οικονομία και την αποδυνάμωση του κοινωνικού κράτους. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ θα έχει συνάντηση σε λίγο με τον Σύλλογο Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού Βόρειας Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη στα γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής Εγνατίας 76. Απόψε ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει στο πλαίσιο της ΔΕΦ το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Αύριο Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Στο Καστελόριζο από χθες το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τριήμερη επίσκεψη στο ακριτικό νησί. Σφοδρά αντιπολιτευτικά πυρά κατά Μαρινάκη για τη δήλωσή του περί μείωσης του χρονικού διαστήματος καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες. Είναι η αποτύπωση μιας αποκρουστικής κοινωνικής μηχανικής, τόνισε ο Νίκος Παπάς, καλώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τοποθετηθεί. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αποκάλυψε το επόμενο κεφάλαιο της αντικοινωνικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας με επίδομα ανεργίας μόλις για 2 μήνες και μεταφορά των χρημάτων που θα περικοπούν προς τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦ Κώστας Αρβανίτης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανίστηκε ως λαγός και μας προειδέασε για την κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας σε περίπτωση επανεκλογής του Κυριάκου Μητσοτάκη, η δήλωση του ΠΑΣΟΚ. Βαθιά κοινική, κοινωνικά ανάλγητη και ακραία νεοφιλελεύθερη πρόταση. Τι άλλο μας επιφυλάσσει μία τρίτη θητεία Μητσοτάκη, διερωτάται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαφωνεί, τότε δεν μπορεί παρά να αποπέμψει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τονίζει η Νέα Αριστερά. Σαφείς αποστάσεις της Νίκης Κεραμέως από τη δήλωση Μαρινάκη. Πρόκειται για προσωπική του θέση. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό. Όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς, υπογραμμίζει η Υπουργός Εργασίας σε γραπτή δήλωσή της. Νέα στοιχεία προκύπτουν από την έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως είπε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η Κωνσταντία Δημογλίδου, υπήρξε προσπάθεια διαγραφή στοιχείων, τα οποία τελικά ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Αθηνών στην Κυψέλη κρατούνται οι 2 κατηγορούμενοι γιατροί, στο ιδιωτικό ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι έπαθαν ανακοπή ο δημοφιλής τραγουδιστής. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν στον 32ο τακτικό ανακριτή. Στις καταθέσεις τους εντοπίζονται σοβαρές αντιφάσεις, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται στοιχεία για παρεμβάσεις στο χώρο του ιατρείου, στα αρχεία και στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Η οικογένεια Μαζονάκη αναμένεται να ζητήσει την μεταβολή της κατηγορίας για τους 2 κατηγορούμενους γιατρούς σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αντί της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Παράλληλα με την εισαγγελική και αστυνομική διερεύνηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σε εξέλιξη είναι μια δεύτερη αμιγώς φορολογική έρευνα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Το τελευταίο αντίο στον αγαπητό τραγουδιστή τη Δευτέρα στο 3ο νεκροταφείο Νίκαια στη Μία. Ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας για τη σύλληψη κρατούμενου που απέδρασε χθες το βράδυ από το νοσοκομείο Σερών. Εκεί συνεργοί του, ντυμένοι αστυνομικοί, φέρεται να εισέβαλαν στο χώρο, αφόπλησαν τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν και τον φυγάδευσαν. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην κατηγορία κινδύνου 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Φωκίδα, Κορινθία, Αργολίδα, Χαΐα, Ηλία και Μεσσηνία. Στη διεθνή ενημέρωση, έκρηξη προκάλεσε στη διάρκεια της νύχτας πυρκαγιά σε αποθήκη όπλων στην κεντρική Βουλγαρία. Έκαναν σήμερα γνωστό τοπικά μέσα ενημέρωσης και αξιωματούχοι, σημειώνοντας πως πρόκειται για τη δεύτερη πυρκαγιά σε εγκατάσταση πυρομαχικών τις λίγες τελευταίες εβδομάδες. Δεν αναφέρθηκαν τραυματίες. Η πυρκαγιά ξέσπασε κοντά στο χωριό Τσάρεβα, Λιβάντα, και σε βίντεο φαίνεται να φωτίζει τον νυχτερινό ουρανό. Στην αθλητική επικαιρότητα, στην τελική ευθεία μπαίνει το παγκόσμιο κύπελο μπάσκετ γυναικών με τους αγώνες των ημιτελικών. Στις 5.30 το απόγευμα η Γαλλία θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία και στις 9 το βράδυ η Ισπανία τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ο καιρός.
5: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από σήμερα, Σάββατο, με την ηλιοφάνεια να δίνει τη θέση της σε ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε ορισμένες περιοχές της χώρας, ενώ η θερμοκρασία σημειώνει μικρή άνοδο. Σήμερα στην Αττική θα φτάσει έως 34 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 30. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 11, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: προσωπή.
1: Δεύτερη ώρα, έρθεν η ώρα μας 105,5 στο κόκκινο και βεβαίως περνάμε πολύ γρήγορα σε έναν αγαπημένο φίλο, Νίκος Διαμαντής, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στον αγαπημένο μου κόκκινο.
1: Και βέβαια,
2: να είστε καλά.
1: Θα μιλήσουμε για το πρόγραμμα, για τις κατά καιρούς παραστάσεις που πρόκειται να υπάρξουν, που υπάρχουν και να υπάρχουν, αλλά βεβαίως το πιο σημαντικό είναι αυτό που θα γίνει την επόμενη Παρασκευή, όπου θα υπάρξει ένα ντοκιμαντέρ για την Ιωνίδιο Πρότυπο Σχολή, έτσι για να μην κοροϊδευόμαστε.
2: Είναι το σχολείο μας.
1: Είναι το σχολείο μας, όπως καταλάβανε όλοι. Και βέβαια, ναι.
2: Και όχι μόνο. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Γιατί ο Πειραιάς και η Ιωνίδιος, Ολυμπιακός, η θάλασσα, είναι ορισμένα ταυτόσιμα πράγματα. Ναι. Η Ιωνίδιος είναι ένα στο δημοτικό θέατρο. Είναι οι κολόνες του Πειραιά.
1: Δεν είναι μόνο το Πειραιά. Δεν είναι μόνο το πόσημα, είναι κάτι παραπάνω. Έχετε απόλυτο
2: είναι δίκιο.
1: Έχεις απόλυτο
2: δίκιο.
1: Ναι.
2: Είναι ένα σχολείο που μεγάλωσε γενιές μαθητών με ένα τρόπο, εγώ θέλω να πω, πολύ συγκεκριμένο, ουσιαστικό, με μια εκπαίδευση βαθιά, ουσιαστική, μας έδωσε σε όλους μας αγάπη, ευθύνη,
1: έτσι,
2: αυστηρότητα, φροντίδα. Μας έδωσε δηλαδή εφόδια το σχολείο αυτό που στη σημερινή εποχή μας συντηρούν. Είναι σαν τη βενζίνη μιας ολόκληρης ζωής. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι.
1: Έτσι. Δεν ήταν η εκπαίδευση της Ιωνιδίου, και το λέω σε σχέση με αυτό που έχουμε ζήσει όλοι εμείς. Εμείς εννοώ της κάποιας ηλικίας. Δεν ήταν διαχειριστική, δεν ήταν εκπαίδευση να γίνεις ένας καλός επιχειρηματίας, να γίνεις ένας καλός. Ήταν κάτι πολύ περισσότερο.
2: Νομίζω το πιο σημαντικό απ' όλα, μέσα από εκπληκτικούς καθηγητές, και όταν λέω εκπληκτικούς καθηγητές, δεν ήταν μόνο ότι γνωρίζανε το δικό τους αντικείμενο πάρα πολύ καλά, ήτανε καθηγητές οι οποίοι μας μεταφέραν την αίσθηση μιας αναγεννησιακής γνώσης, μιας γνώσης συνολικής,
1: θυμάμαι
2: τα μαθηματικά πως τα διδάσκαν, την ιστορία, την τέχνη. Εγώ οφείλω την κλίση μου στο θέατρο στο Γιαννόπουλο, στον καθηγητή μας τον Γιαννόπουλο. Εκείνος με προέτρεψε στο θέατρο, στην πραγματικότητα, καταλαβαίνοντας ότι υπήρχε μια πολύ συγκεκριμένη κλίση στο παιδί αυτό κλπ. Όμως αυτή η αναγεννησιακή προσέγγιση της γνώσης μαζί με την ευθύνη, δηλαδή σου μεταφέραν την αίσθηση όχι ότι θα μάθεις ως ένα στήρο, αποκλειστικά στήρο, διαδικασία, αλλά θα μάθεις για να χρησιμεύσεις.
1: Έτσι.
2: Θα μάθεις για να δεις, να ανοίξεις ορίζοντες, έχοντας την αίσθηση των συνόρων ολόκληρης της χώρας.
1: Ακριβώς.
2: Θα μάθεις,
1: και όχι μόνο,
2: όχι για να βγεις έξω να πάρεις 20 ή να βγάλεις χρήματα. Δεν ήταν αυτό το μείζον. Ποτέ δεν άκουσα καθηγητή μου, ποτέ στην Ιωνίδιο, να μιλάει αν θα γίνεις καλός επαγγελματίας, καλός
1: Σωστό.
2: Για να βγάλεις χρήματα. Σου μετέφερα την αίσθηση της ευθύνης απέναντι σε όλο τον κόσμο. Και γι' αυτό εγώ προσωπικά τους ευχαριστώ και τους μνημονεύω με κάθε ευκαιρία, και θεωρώ πολύ μεγάλη ευθύνη και πολύ μεγάλη χαρά το ότι κατάφερε ο Δήμος, με προεξάρχοντα την πρωτοβουλία του Μόραλη και του Χατζη Αλέξη, να τιμήσουν ένα σχολείο κεντρικό 180 ετών στον Πειραιά.
1: Ναι.
2: Είναι, αν θυμάμαι καλά, είναι η πρώτη φορά που υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ, τουλάχιστον τα 10 χρόνια που είμαι εγώ στο Δημοτικό Θέατρο.
1: Όχι,
2: δεν
1: σαφέστε.
2: Θυμάμαι τέτοιου είδους εκδήλωση. Δημιουργήθηκε ένα ντοκιμαντέρ, αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι το μείζον το ντοκιμαντέρ. Mm-hmm. Για μένα προσωπικά, έτσι, προφανώς το ντοκιμαντέρ είναι μια καταγραφή η οποία θα μείνει στην ιστορία, η οποία μιλάνε πάρα πολλά πρόσωπα της Ιωνιδίου, τιμώνται πρόσωπα της Ιωνιδίου, όλος αυτός ο κόσμος της Ιωνιδίου. Όμως για μένα το μείζον είναι ότι έρχεται στην επιφάνεια μία δομή του Πειραιά, πολύ ισχυρή δομή. Όπως είπα, ο Ολυμπιακός, το Δημοτικό Θέατρο είναι ισχυρή δομή του Πειραιά. Είναι αντιλήψεις κεντρικές στον Πειραιά και βέβαια αυτές οι αντιλήψεις. Και ο Ολυμπιακός. Το λέω χαριτολογώντας, αλλά εννοώ αλλά ότι και ο Ολυμπιακός και το Δημοτικό Θέατρο κοιτάζουν όλη τη χώρα. Mm-hmm. Δεν κοιτάζουν τα στενά όρια του Πειραιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ήμασταν ένα σχολείο, σου θυμίζω, την εποχή που υπήρχαν 4 πολύ ισχυρά πρότυπα, Διονύδιος, Βαρβάκιος, το Πειραματικό και Αναργύριος. Έτσι, τα οποία μπαίναμε με εξετάσεις σκληρές, υπήρχαμε σε όλη τη σχολική διαδρομή με πολύ ισχυρές εξετάσεις, μια άμυλα η οποία εγώ δεν άκουσα κανένα να γογγίξει. Δεν άκουσα κανένα να πει πω δεν μπορώ, δεν αντέχω, θέλω να φύγω. Όχι. Αντίθετα, άκουγα, μας έβλεπα όλους ζωντανούς φίλους, κυριολεκτικά φίλους. Η δεξαμενή των φίλων του σχολείου μου φτάνει μέχρι σήμερα.
1: Ναι, το ίδιο σημαίνει και με όλους μας.
2: Ακριβώς, όλοι μας. Όλοι μας. Υπάρχει μια αναγνώριση.
1: Και το διατάφτα, το διατάφτα σε σχέση με αυτό που περιγράφεις, Νίκο, σε σχέση με το τι έβγαινε, homo universalis, με λίγα λόγια για να μην τελειώνουμε.
2: Ακριβώς,
1: έτσι,
2: ακριβώς.
1: Έτσι, ακριβώς. Έτσι. Από όλα, είναι... αλλά με βαθιά γνώση. Με βαθιά γνώση.
2: Ακριβώς. Και επαναλαμβάνω, είναι μοναδικό το ότι δεν μας μάθανε να κυνηγάμε τα χρήματα. Mm-hmm. Ούτε την επιτυχία. Μας μάθανε

0: κόσμο ναι, ναι. ακατανόητη.
1: Ναι, ναι, του, το πούμε του τάχα μου, εν πάση περιπτώσει, για να μην είμαστε. Λοιπόν, για πάμε. Πάμε να δούμε και το πρόγραμμα
0: εγώ
1: λιγάκι.
0: Αυτό που έχω να πω, εγώ αυτό που έχω να πω για το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί ολόκληρο αρχές Οκτωβρίου. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι θα έχουμε στην κεντρική σκηνή δύο πολύ ισχυρές επαναλήψεις, το Καραθάνο με το Τζένι Τζένι και βέβαια δύο μεγάλες επιτυχίες, έτσι. Το Τζένι Τζένι του Καραθάνο, αυτή η διασκευή πάνω στη... στην ταινία, στον Πρετεντέρι, στο Γιαλαμά, όλο αυτό το σχήμα ήταν μια κατακλυσμιαία, θα έλεγα, δροσιά Ελλάδας. Αυτό είναι το ένα. Ο Φωνιάς του Κατσικονούρη, απ' την άλλη, μια παράσταση που κατά τη γνώμη μου τη συγκρίνω με το Γάλα του Κατσικονούρη, μια άλλη παράσταση.
1: Σαν μια συνέχεια άτυπη, λες.
0: Σαν
1: ναι, ναι.
0: μια ισχυρή θεατρική παρουσία. Ο Κατσικονούρης με το Φωνιά και με την ιστορία του Γιάννη του Φωνιά της Πάτρας γράφει ένα κείμενο συγκλονιστικό, το οποίο μιλάει για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να ξαναδούμε όλα αυτά τα θέματα των ερωτικών σχέσεων, των παράνομων ερωτικών σχέσεων, την ανάγκη, τον πόθο, τον έρωτα, το λάθος, την οφειλή, την τιμωρία μετά. Με ένα καταιγιστικό, θα έλεγα, ο Δατακαρίδης έχει κάνει μια καταιγιστική παράσταση, ταυτόχρονα μαγική, με την έννοια ότι πατάει σε ένα μαγικό ρεαλισμό, εντυπωσιακό μαγικό ρεαλισμό. Άρα λοιπόν αυτά τα δύο κείμενα ξεκινάνε στο Δημοτικό Θέατρο και ακολουθεί μια πολύ μεγάλη παράσταση, κατά τη γνώμη μου, πολιτική δήλωση, το Dogville,
1: Παναγία.
0: Μια πολύ, πολύ δυνατή παράσταση. Αυτή τη στιγμή αυτό που ετοιμάζεται και βλέπουμε να ετοιμάζεται, να μαγειρεύεται, είναι μια ισχυρή, πολύ ισχυρή ανάγκη να μιλήσεις για πράγματα που συμβαίνουν στην σημερινή εποχή. Και θα καταλήξουμε με μια οφειλή προσωπική, θα την έλεγα, ο μεγάλος, ο σπουδαίος ηθοποιός μας, ο Σπύρος ο Παπαδόπουλος, Κοκκινιώτης, φίλος Κοκκινιώτης, έρχεται για πρώτη φορά στο Δημοτικό Θέατρο με τον Μπέζο, με Μολιέρο. Μια σπουδαία ευκαιρία να δούμε έναν μεγάλο πρωταγωνιστή, ένα πολύ μεγάλο ηθοποιό κατά τη γνώμη μου, ο οποίος θα μας παρουσιάσει σε σκηνοθεσία του Γιάννη του Μπέζου το καταφαντασία ασθενής του Μολιέρου. Αυτές είναι οι κεντρικές παραγωγές και είμαι πολύ περήφανος για αυτές. Απ' την άλλη υπάρχει μια φροντίδα του Δημοτικού Θεάτρου. Πολύ ισχυρή φροντίδα, θα έλεγα, που αφορά πρώτον το θέμα των νέων, γιατί στις άλλες σκηνές του Δημοτικού Θεάτρου, αλλά και στα περιβάλλοντα προγράμματα, διάφορα προγράμματα διαφόρων ειδών, όπως το θέματα ελληνικής γραφής, όπως θέματα ανάδειξης πειραιωτικών τοπόσημων κλπ. Υπάρχει ένα ακούμπισμα και μια φροντίδα να υποθούν πράγματα, ξεκινώντας από τη Σπιναλόγκα του Πειραιά μέχρι το ρολόι κλπ. Τα οποία θα παρουσιάσουμε ολοκληρωμένα φυσικά τον Οκτώβριο, αλλά προσπαθούν να μιλήσουν για πράγματα με εξωστρέφεια και τοποθετώντας τα, όλα αυτά τα πράγματα, την ιστορία, το ελληνικό έργο, οι νέοι, οι τολμηροί, να τα παρουσιάσουμε με μια όσο το δυνατόν καλύτερη, θα έλεγα, θεατρική ισχυρή παρουσία. Θέλω να επισημάνω ότι από το 2015 που ανέλαβα το Δημοτικό Θέατρο με μια περίοδο 2 ετών στην οποία δεν ήμουν στο τιμόνι του Δημοτικού Θεάτρου το 20, την περίοδο της πανδημίας περίπου, το Δημοτικό Θέατρο έχει δημιουργήσει σε αυτή τη δεκαετία μία, θα την έλεγα, δεκαετία ευθύνης. Εγώ έτσι θα το ονόμαζα. Είναι μια δεκαετία ευθύνης, μια δεκαετία όπου παρουσίασε μια τελείως διαφορετική λογική ενός πολιτιστικού οργανισμού, την οποία την είχα χαρακτηρίσει από την αρχή και την είχα παρουσιάσει πάρα πολλές φορές με τον όρο συμμετοχικός ουμανισμός. Ένα τριπλό.

0: Αυτό θα το έλεγα, μια τριπλή συνομιλία της καλλιτεχνικής δημιουργίας, της εκπαιδευτικής λογικής και της κοινωνικής φροντίδας. Καλλιτέχνες υψηλού επίπεδου, εκπαιδευτική φροντίδα, κοινωνική συναρμογή των κοινοτήτων. Αυτά τα τρία πράγματα ουσιαστικά πλέον το Δημοτικό Θέατρο θα έλεγα ότι όλα αυτά τα χρόνια σταθερά και με τη βοήθεια, εγώ θα το επαναλάβω, και με τη βοήθεια της Δημοτικής Αρχής, η οποία στηρίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία του, μια τελείως διαφορετική λειτουργία, πολύ ισχυρή, έχει δημιουργήσει ένα θέατρο αναφορά για όλη τη χώρα. Οι παραστάσεις αυτή τη στιγμή, πέρα από το ότι έχουν πάρα πολύ κόσμο, δεν είναι αυτό το θέμα. Μόνο, δεν είναι αυτό το θέμα μόνο. Οι παραστάσεις αυτές, αν μου επιτρέπεις, θεωρώ ότι είναι πιστικές. Με την έννοια, είναι πιστικές γιατί συνομιλούν με όλο τον κόσμο. Δεν συνομιλούν μόνο με μία ομάδα ανθρώπων ή με μία ομάδα κοινωνική ή με μία ομάδα που θα έλεγα φροντίζει να έχει, να διατηρεί κάποιες γνώμες κλπ. Κλπ.
1: Ναι,
0: γύρω
1: ναι,
0: από το θέατρο κλπ.
1: Ναι.
0: Θεωρώ
1: η γνωστή, ότι... η γνωστή μικρόκοσμη, κατάλαβα τι λες.
0: Ακριβώς. Ναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι το Δημοτικό Θέατρο κατάφερε να συνομιλεί με πιστικό τρόπο με όλο τον κόσμο. Και με το εισιτήριο και με την αισθητική και με την ευθύνη όλων των παραγωγών που γίνονται, που παρουσιάζονται στο Δημοτικό Θέατρο, και με τους νέους και με την τόλμη που επιδεικνύει, τη συγνωστή τόλμη. Στο Δημοτικό Θέατρο, κατά την άποψή μου πάντα, όλη αυτή τη δεκαετία έχει ξεχωρίσει για την, θα έλεγα, για τη λογική μιας ταπεινότητας, θα το επαναλάβω, ταπεινότητας και καλοσύνης.
1: Η αλήθεια είναι πάντως ότι το μεγαλύτερο μέρος όσων υπάρχουν έχουν και έχουν υπάρξει στο Δημοτικό Θέατρο δεν είναι αωρέα μία από τα ίδια. Το μεγαλύτερο μέρος είναι εκπλήξεις, το μεγαλύτερο μέρος είναι προσπάθειες, είναι πειραματικές. Εγώ παραδείγματος χάρη τώρα ανοίγω μια παρένθεση σε προσωπικό επίπεδο. Ξαφνικά πέρσι ανακάλυψα ότι υπάρχει το υπόγειο και υπάρχουν αίθουσες στο υπόγειο και είδα την εξαιρετική παράσταση για τον βομβαρδισμό του Πειραιά πέρσι και ήταν πραγματικά αποκάλυψη όλο το κομμάτι, καταλαβαίνεις τι εννοώ, το γεγονός ότι μπαίνουμε από κάτω, το γεγονός ότι μια αίθουσα μικρούλα η οποία βοηθάει στο να γίνονται πράγματα, στο ότι βοηθάει στο να βγαίνουν νέα παιδιά, όπως πολύ σωστά είπες, να κάνουν πράγματα.
0: Τα παιδιά του βομβαρδισμού είναι παιδιά 30 χρόνων.
1: Ναι.
0: Στα οποία δίνει ένας δημόσιος οργανισμός βήμα πιστικό, αυτό εννοώ, πιστικό, και προσπαθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μας απέδειξαν ότι καταφέρνουν να κάνουν πράγματα σοβαρά, αν μη τι άλλο. Αυτό θεωρώ, και όταν μιλάω για καλοσύνη, γιατί μπορεί να ξαφνιάζει η λέξη καλοσύνη. Η λέξη καλοσύνη έχει να κάνει με το νιάξιμο απέναντι στις κοινότητες. Με το νιάξιμο απέναντι στους διαφορετικούς ανθρώπους που ποτέ, το επαναλαμβάνω, δεν θα φαντάζονταν ότι κάποιος μπορεί να τους νοιαστεί.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε, θα φέρω ένα παράδειγμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της ευθύνης με την οποία λειτουργεί και της ταπεινότητας και καλοσύνης που λειτουργεί το Δημοτικό Θέατρο. Υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο καταφέραμε και φέραμε εις πέρας, ένα πρόγραμμα το λεγόμενο Φιλική Δικαιοσύνη, κατά τη γνώμη μου ένα εξαιρετικό πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο τι κάνει, επιχορηγεί ξεχωριστά δημόσιους πολιτιστικούς οργανισμούς ώστε ανήλικοι παραβάτες, πρόσεξέ το, ανήλικοι παραβάτες, ελαφράς παραβατικότητα,
1: ναι.
0: με τη σύμφωνη γνώμη και την ευθύνη των αρχών, εισαγγελέα, επιμελητών, ανηλίκων κλπ, έρχονται στους πολιτιστικούς οργανισμούς και μαθαίνουν δίπλα σε καλλιτέχνες, διαχειρίζονται δίπλα σε καλλιτέχνες, παρακολουθούν δίπλα σε καλλιτέχνες, μία εκπαίδευση λοξή, παράλληλη, που μιλάει για τις ιστορίες τους, για τα φαντάσματά τους. Παιδιά λοιπόν, που ποτέ δεν φανταζόντουσαν ότι θα μπορούσαν να μπουν σε ένα μέγαρο.
1: Και ότι θα τους έπιανε κάποιος από το χέρι και θα τους έβγαζε από το βούρκο. Καταλαβαίνω τι λες.
0: Ναι. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι από τα μεγαλύτερα μαθήματα της ζωής μου ως προς εμένα και από τις μεγαλύτερες ευθύνες και από τα καλύτερα προγράμματα που κατάφερα να φέρω, όπως και οι συνεργάτες μου, όπως και ο Δήμος, όλος ο Δήμος το στήριξε, το φρόντισε μέχρι τέλους, φρόντισε να υπάρχει η καλύτερη δυνατόν αντιμετώπιση και πραγματικά αυτή τη στιγμή είμαι πολύ περήφανος για αυτό το ταπεινό έργο που φροντίζει αυτούς τους ανθρώπους και το οποίο θα επαναληφθεί ξανά του χρόνου.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστώ με αυτόν τον τρόπο τους συνεργάτες μου. Ευχαριστώ τους συνεργάτες μου, διότι δεν είναι όλα αυτά τα πράγματα αυτονόητα, να ξέρετε. Δεν είναι καθόλου αυτονόητα.
1: Τίποτα δεν είναι αυτονόητα.
0: Να λειτουργήσουμε σαν μια Φεράρι, σαν ένα πυρηνικό εργοστάσιο, σαν ένα εργοτάξιο στην πραγματικότητα ιδεών, το οποίο προχωράει μπροστά κάνοντας παραστάσεις από το Φάουστ της Ευαγγελάτου μέχρι το Τζένι Τζένι, τελευταία μεγάλη, μιλάω για τις κεντρικές παραγωγές, παραστάσεις οι οποίες θα μείνουν στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου.
1: Μάλιστα. Νίκο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Θα τα ξαναπούμε βέβαια, δεν τη γλιτώνεις όπως κατάλαβες. Να είσαι καλά, μωρέ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Γεια χαρά.
2: Στο κόκκινο. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν δεύτερη ώρα και μετά τον Νίκο τον Διαμαντή που ακούσαμε προηγουμένως, αγαπημένος φίλος και συνειονιδιώτης βεβαίως, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, μας είπε κάποια από αυτά τα όμορφα πράγματα που θα γίνουν από εδώ και πέρα τη σεζόν που ξεκινάει. Και για τα θέατρα η σεζόν είναι σαν το σχολείο. Αφού πούμε βεβαίως, όπως είπε και πολύ σωστά ο φίλος μας ο Ματθαίος προηγουμένως, την καλή σεζόν για τα καλή περίοδο για όλα τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, που ξεκίνησαν υποτίθεται χθες με τον αγιασμό, και βεβαίως η επόμενη εβδομάδα θα είναι στην ουσία η κανονική εννοώ πορεία αυτού του πράγματος. Μιλώντας για την ιστορία που λέγεται θέατρο και όλα τα υπόλοιπα. Ας πάμε όμως και σε κάποια άλλα πράγματα που πάλι με την Άξο έχουν να κάνουν, αλλά με τον, θα έλεγε κανένας, με τον αρνητικό τρόπο. Εξάλλου και αυτό που ακούσαμε από τον φίλο μας τον Μαθιό δεν ήταν και πάρα πολύ καλό. Προσπάθησε ο άνθρωπος να μας το δώσει όσο το δυνατόν πιο ήπια, αλλά βεβαίως το γεγονός ότι υπάρχει ένα υπέδαφος πολιτικό το οποίο δημιουργεί πάντα προβλήματα και ανασχετικές διαδικασίες για οτιδήποτε προοδευτικό. Είναι αυτό που έλεγα, ακόμα και νεκρό το Μανώλη τον Γλέζο τον φοβόντουσαν. Πάμε πολύ γρήγορα στον αγαπημένο μας τον Μιχάλη τον Φραγκίσκο, περιφερειακό σύμβουλος της Κυκλάδης και αγαπημένος σύντροφος. Μιχάλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου.
0: Ναι, στην περιφέρεια. Σωστά. Έχουν αλλάξει από τα ξέρεις τώρα. Εγώ έχω μείνει.
1: Είναι περιφέρεια, ναι.
0: Και
1: γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου, παρακαλώ.
0: Ωραία. Να. Ξέρετε, εμείς, θα καταλάβει αμέσως ο Μιχάλης, εμείς δεν είμαστε των γαλονιών κτλ. Γελάμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Εμείς είμαστε της προσφοράς. Δυστυχώς με τον Μιχάλη θα μιλήσουμε για πράγματα που δεν είναι καλά. Πρώτα απ' όλα ας ξεκινήσουμε για την φήμη που δεν είναι όμως φήμη, που έχει ξεκινήσει σε σχέση με την τοποθέτηση των ανεμογεννητριών σε Νάξο, Άνδρο και ποιος ξέρει που αλλού. Κάτι αντίστοιχο.
1: Σε όλα τα νησιά.
0: Ναι. Και από τη Σκύρο τα ίδια πράγματα μου λέγανε προχθές.
1: Όχι, για τα νησιά των Κυκλάδων.
0: Ναι, άλλο λέω. Όλα τα έχουν βάλει σε μια διαδικασία fast track δυστυχώς. Για πες μας λοιπόν, τι έχει συμβεί.
1: Δεν πρόκειται για φήμη.
0: Ναι.
1: Είναι το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που είχε προκηρυχτεί από τον Γιώργο το Σταθάκη το 19. Επιτέλους δηλαδή τελείωσε τώρα και εγκρίθηκε και έχει γίνει και νόμος, δηλαδή έχει βγει οικία για το συγκεκριμένο, δεν είναι κάποια φήμη. Αυτό που περιμέναμε και γι' αυτό ακριβώς το λόγο ζητούσαμε να βγει ένα καινούριο χωροταξικό ήταν ακριβώς να κρυφθούν όλες αυτές οι εγκαταστάσεις που δεν είχαν γίνει ακόμα, ήταν υπό αδειοδότηση ή αδειοδοτημένες, να κρυφθούν με ένα νέο σύστημα πιο σωστό που να σέβεται το περιβάλλον. Δυστυχώς αυτό το καινούριο που βγήκε αποδέχεται οτιδήποτε έχει γίνει με το παλαιό, οτιδήποτε βρίσκεται σε διαδικασία αδειοδότηση, έχει γίνει κάποια αίτηση κτλ. Επομένως δεν είναι μόνο για αυτά που πρόκειται να μπουν από εδώ και πέρα, νομιμοποιεί και όλα τα προηγούμενα που είναι υπό εγκατάσταση σε κάποιο στάδιο εγκατάστασης και δεν γενικά μπορούμε να πούμε ότι δεν εκτελεί το σκοπό την αναδιαφρώση, δηλαδή το ενεργειακό τοπίο της χώρας όπως το περιμέναμε όλο και το βλέπαμε μέσα από τόσους αγώνες που γίνονται και στα νησιά και κυρίως στα βουνά της Ελλάδας, να το αναδιαφρώσει όλο αυτό με όρους περιβαλλοντικής προστασίας και βιώσιμης ανάπτυξης αλλά και κοινωνικής αποδοχής από τον κόσμο. Αλλά αυτό που προέκυψε είναι ότι όλο αυτό θα γίνει με όρους αγοράς και αδιαφορώντας για τα τοπία τα δικά μας.
0: Τα οικοσυστήματα, όλα τα πάντα. Αξίας, ναι.
1: Όπως είναι τα βουνά και της Νάξου και της Άνδρου. Εδώ έπαιξε και το χωροταξικό του τουρισμού που είχε βγει λίγο πριν, το οποίο έκανε μια ταξινόμηση των περιοχών με βάση τις παλιές περιφερειακές δημοτικές ενότητες που δεν ισχύουν. Δηλαδή, οι παλιοί δήμοι την εποχή του Καλλικράτη. Ο τουρισμός έκανε κάποια ταξινόμηση, ας πούμε, οι περιοχές λοιπόν, που πήραν υψηλή βαθμολογία Α, Β, και είναι τουριστικές, σε αυτές δεν μπαίνουν ανεμογεννήτρες. Δηλαδή αυτές ήδη δεν έχουν, οι περιοχές αυτές δεν έχουν κανένα πρόβλημα, καταστρέφονται από τον υπερτουρισμό.
0: Α, ναι.
1: Οι υπόλοιπες περιοχές...
0: Θα πούμε και γι' αυτό βέβαια, ναι,
1: νοήτη. Οι υπόλοιπες περιοχές όπως είναι η Ορεινή Νάξο, αυτή μιλάμε για, δεν είναι όλη η Νάξο, είναι μόνο η Ορεινή, το μεγαλύτερο κομμάτι δηλαδή της Νάξου, περίπου 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα, και ολόκληρη η Άνδρος, γιατί και ολόκληρη η Άνδρος δεν είναι τουριστική, αυτές είπαν θα τις καταστρέψουμε με τις ΑΠΕ. Βάζοντας πάνω στα βουνά ανεμογεννήτριες, ανοίγοντας δρόμους και κάνοντας όλα αυτά. Τα γνωστά δηλαδή που παρακολουθούσαμε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια που γίνονται και στα βουνά της Χερσαίας Ελλάδας. Αυτό είναι το πρόβλημα σήμερα. Ότι η περιοχή τουλάχιστον αυτή της Δρυμαλίας που την ξέρεις, ας πούμε την Ορεινή περιοχή, είχε δυνατότητες και έχει δυνατότητες μιας ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, η οποία βέβαια μετατρέποντας το τοπίο σε βιομηχανικό και ανοίγοντας αυτούς τεράστιους δρόμους, σταματάει αυτό.
0: Ναι, δεν, βέβαια.
1: Βάζουμε τέρμα σε αυτή την προοπτική, όπως επίσης και ένα συνολικό, η αναμόρφωση του τουριστικού τοπίου της Νάξου σε ένα νέο ήπιο μοντέλο, τουριστικού μοντέλου της Νάξου, ένα ήπιο μοντέλο στο οποίο θα συμμετέχει και η Ορεινή Νάξο, και αυτό πάει, και σε αυτό μπαίνει τα φόπλακα.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα για την παιδινή Νάξο και για όλα τα συχαμένα που κάνουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο την Νάξο να γίνεται δυστυχώς υπερκορεσμένη, όπως και είχα μια κουβέντα, παρενθετικά το λέω, είχα μια κουβέντα χθες με έναν αγαπημένο φίλο επιχειρηματία στη Σαντορίνη και μου έλεγε για το πώς η Σαντορίνη αρχίζει και βυθίζεται τουριστικά. Αρχίζει και πάει περίπατο, διότι φτάσαμε στο Αμίν. Και το Αμίν, όπως πολύ καλά καταλαβαίνουμε όλοι, και σε σχέση με τα νούμερα, ενώ το τι ζητάει ο καθής, οδηγεί τον κόσμο να πηγαίνει, ακόμα και τους ξένους, να στρέφονται προς άλλες κατευθύνσεις.
1: Ναι, η Νάξος είναι σε μια καλύτερη, οπωσδήποτε σε καλύτερη κατάσταση από τη Σαντορίνη. Είναι σε πορεία. Όλα τα νησιά βρίσκονται σε μια διαφορά φάσης από τη Σαντορίνη και την Μύκονο.
0: Ναι, ναι, σωστό είναι
1: αυτό. Κάποια στιγμή θα γίνει, είναι προφανές, ας πούμε, για τη Σαντορίνη έχει σχεδόν ενοποιηθεί όλη οικιστικά, δεν είναι πια η Σαντορίνη. Παρόλο βέβαια από το τοπίο, το ηφαίστειο και τα λοιπά, όλο αυτό το ηλιοβασίλεμα παραμένει, αλλά δεν μπορείς να το απολαύσεις μέσα σε ένα τόσο πλήθος κόσμου. Το θέμα τώρα εδώ με την Νάξο, που είναι πολύ μεγαλύτερη από τη Σαντορίνη και από τα άλλα νησιά.
0: Ναι, βέβαια, το μεγαλύτερο νησί του κεντρικού Αιγαίου, ναι, σωστά.
1: Υπάρχει χώρος και μεγάλες παραλίες για να αναπτυχθεί ο τουρισμός. Το ζήτημα είναι ότι ο τουρισμός αναπτύχθηκε στη δυτική και μόνο η Αχτή, αναλώνοντας αφενός μεν βιότοπους, τις Αμοθήνες, πάνω στις οποίες υπήρχε τεράστια βιοποικιλότητα, αφετέρου αγροτική γη, διότι όλα αυτά ήταν αγροτικά. Παρόλο που υπήρχε κάποιος νόμος προστασίας της αγροτικής γης, όπως και η Σαντορίνη υπήρχε νόμος προστασίας του Αμπελώνα. Όλα αυτά όμως τα ξεπερνάνε πάρα πολύ εύκολα. Και είχε και κοινωνικές επιπτώσεις, διότι αφέμαξε και την Ορεινή Νάξο. Δηλαδή ρήμαξε τα χωριά της Ορεινής Νάξου, τα οποία κατεβήκαν όλη στην πόλη και στη δυτική αχτή να επανδρώσουν και να στελεχώσουν τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια και τα λοιπά, όλη αυτή την τουριστική. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή είναι ένα μοντέλο το οποίο θέλει, ένα μοντέλο τουρισμού, το οποίο θέλει να βάλει τα άπειρα αυτοκίνητα, όλα αυτά που έρχονται, τα χιλιάδες αυτοκίνητα που έρχονται στην Άξο, να περάσουν πάνω από τις Αμοθήνες. Αυτό θέλει, δηλαδή κάθε χρόνο επεκτείνουν κατά πλάτος το δρόμο πάνω στις Αμοθήνες, δηλαδή κόβουν ρίζες φυτών, μετακινούν την άμμο, μπαζώνουν τις Αμοθήνες για να φτιάξουν ένα δρόμο στο οποίο να μπορούν να παρκάρουν χιλιάδες αυτοκίνητα, να διπλοπερνάνε αυτοκίνητα, λεωφορεία, να γίνεται ένας χαμός. Αυτό λοιπόν το τοπίο, αυτό που αγαπήσαν όλοι, αυτό ακριβώς, δηλαδή το πλεονέκτημα, το συγκριτικό πλεονέκτημα που έφερε τον τουρισμό και στην Άξο και στα άλλα μέρη, το αντίστοιχο και στη Σαντορίνη και στη Μύκονο, αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα το καταστρέφουμε.
0: Έτσι. Και να θυμηθούμε πώς ήταν η πλάκα πριν από 10 χρόνια και πώς είναι σήμερα.
1: Και όχι μόνο, ναι, και όχι μόνο οπτικά, ότι δεν βλέπεις πια τις αμμωθήνες. Έχεις καταστρέψει τα οικοσυστήματα, δεν ξέρεις από εκεί και πέρα τι θα σου συμβεί. Έχεις με αυτά τα τεχνικά έργα, δεν τα παράνομα βέβαια, διότι δεν υπάρχει, που μπαζώνουν με χώματα και με αργύλους και με χαλίκια να φτιάχνουν τους δρόμους. Αυτά πάνε στη θάλασσα μετά και χαλάει η αμμουδιά. Ούτε αυτό δεν σκέφτονται. Ακόμα φτάσανε στο σημείο να βγάζουν βράχια μέσα από τη θάλασσα, να βγάζουν τους ακτόλιθους από τη θάλασσα, που αυτοί δημιουργούν την αμμουδιά. Για να μην και καλά πατήσει κανένας τουρίστας μας και πατήσει κανένα χοινό, ας
0: πούμε. Ναι.
1: Και εκεί που βγάλαν τους ακτόλιθους, παρόλο που το ξέρανε, εκεί ακριβώς έφυγε η αμμουδιά. Εκεί δημιούργησε πρόβλημα.
0: Φυσικά.
1: Στην αμμουδιά και άρχισαν να τα
0: Η φύση εκδικείται, είναι γνωστό αυτό, δεν θέλει κουβέντα.
1: Τώρα, αυτό που γίνεται αυτή την ώρα είναι μετά τη καταστροφή που έγινε το χειμώνα. Το χειμώνα η θάλασσα, το κύμα που ανέβηκε με την Πουσκοθαλασσιά, ας πούμε, που είχαμε τότε, πήρε τις εξασθενισμένες και αμμωθήνες σε πολλά μέρη, σε πολλά σημεία και χτύπησε και το δρόμο από πίσω. Το δρόμο ο οποίος είχε καταλάβει η χώρα των αμμωθηνών. Λοιπόν, εκεί μπήκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ας πούμε, αυτά τα κοινότητες, οι δύο κοινότητες και τα Περάφου βέβαια που ήταν άλλη περίπτωση και του Αγίου Αρσενίου που είχε αυτό και με το πρόσχημα τώρα της έκτακτης ανάγκης ότι εκεί δεν χρειάζονται περιβαλλοντικές μελέτες, πάμε και κάνουμε, τρέχουμε να προλάβουμε και να κάνουμε και να δείξουμε πάνω στη φασαρία προσπαθούν να νομοποιήσουν το δρόμο παρόλο που είναι παράνομος από το 2020 με απόφαση του συνήγορου του πολίτη και ποτέ δεν είχαν βγάλει κάποια απόφαση, επίσημη απόφαση ότι κάνουν κάτι πάνω στις αμμωθήνες. Δεν μπορούσαν, διότι είναι και Natura η περιοχή και Γυαλός και ανεξάρτητα από την Natura, δεν είναι ολόκληρος ο δρόμος Natura, ανεξάρτητα από την Natura είναι αμμωθήνες. Τέρμα και τελείωσε, έχει συγκεκριμένους προστατευόμενους τύπους οικοτόπων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το δίκτυο Natura 2000. Τελειώνει το θέμα. Τώρα λοιπόν προσπαθούν με διάφορα τεχνάσματα και τρίκ, βάζοντας ας πούμε και το Πανεπιστήμιο, το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωμορφολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο ασχολείται με τις αμμωθήνες, χωρίς να βάζουν συνολικά όλο το Πανεπιστήμιο μέσα, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα γεωλογίας, είναι και θέμα βιολογίας, ας πούμε, και περιβάλλοντος κτλ. Χωρίς να το θέλει δηλαδή και το ίδιο το Πανεπιστήμιο, κάνοντας δίθεν μελέτες και έρευνες στην περιοχή, προσπαθούν να νομοποιήσουν και με τη χρηματοδότηση την οποία μπορέσανε και υπαρπάξανε χωρίς να παρουσιάσουν περιβαλλοντικές μελέτες και όλα αυτά που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. 1 εκατομμύριο δηλαδή αυτό που πήραν από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δηλαδή για τις καταστροφές. Μέσω δηλαδή από τη χρηματοδότηση προσπαθούν να νομοποιήσουν την καταστροφή των αμμωθηνών. Αυτό είναι πολύ το πιο τραγικό που μας συμβαίνει και συμβαίνει σήμερα, ενώ οι ανεμογεννήτριες είναι κάτι που θα μας συμβεί αύριο. Αυτή είναι η διαφορά μας.
0: Μάλιστα. Μιχάλη, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οτιδήποτε συμβαίνει, είμαστε εδώ και τα λέμε. Εννοείται.
1: Εντάξει, ευχαριστώ και εγώ. Καλό απόγευμα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, Μιχαλιό. Γεια. Μιχάλης Φραγκίσκος, Περιφερειακός Σύμβουλος και Γενικός Γραμματέας στην Περιφέρεια, στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Τα πράγματα είναι κάπως όπως καταλαβαίνουμε και όχι μόνο στην Άξο, αλλά η Άξο είναι ένα πολύ πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Λοιπόν, να πούμε λίγο πριν από το τέλος τους δύο φίλους και φίλο και φίλοι που θα πάνε από τις εκδόσεις Λυκόφωνος από εβδομάδα, από Τετάρτη, Πέμπτη που θα δώσουμε τα ονόματα, να πάρουν το βιβλίο τους «Η περιπέτεια μιας ονοματοθεσίας» Μανώλης Γλέζος. Είναι οι φίλοι μας η Γεωργία Δροσοπούλου και ο Θαλής Λαδακάκος και Γεωργία Δροσοπούλου. Πάμε λίγο μουσικούλα και συνεχίζουμε.

Ο φίλος μας ο Στέφανος μας θύμισε την ιστορία όταν μέσα από την κουβέντα μας για το, την προσπάθεια της ονοματοδοσίας του και του κεντρικού γυμνασίου λυκείου της Νάξου, της χώρας της Νάξου, Μανώλης Γλέζος, μας θύμισε την ιστορία με την Αξώτισσα. Δεν είναι ακριβώς έτσι, δεν έγινε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Πρέπει να πούμε ότι εκεί, ενώ σε σχέση με τους φασίστες που έγραψαν τα ανορθόγραφα και γελία συνθήματα στο εκπληκτικό βιβλιοπωλείο της στα Παράθο, στην ψαροταβέρνα στη χώρα, όχι έξω από τη χώρα βεβαίως, προς το Καστράκι, στην Αξώτισσα, είχαν σκάσει μέτη κάτι απίθανοι τύποι, οι οποίοι ξαφνικά είδαν το σήμα Free Palestine και τα λοιπά, πήγαν να το σκίσουν και άρχισαν να ορίονται και τα λοιπά, και μάλιστα στην επόμενη φάση προσπάθησαν αυτοί οι παρέα να φύγουν χωρίς να πληρώσουν. Και βέβαια τα παιδιά εκεί πέρα που δεν μασάνε, τους βάλανε χέρι χοντρό, τους πετάξαν έξω με λίγα λόγια, αφού τους υποχρεώσαν να πληρώσουν, και οι οποίοι αποδείχθησαν ότι ήταν Εγγλέζοι Εβραίοι που είχαν σχέση με το Υπουργείο Εξωτερικών της Αγγλίας και έκαναν ολόκληρο θέμα και τα λοιπά, και άρχισαν να στέλνονται μηνύματα υποτίθεται επιθετικά κατά της Αξώτισσας, αλλά βεβαίως δεν ήταν μόνο αυτά, έτσι. Δεν ήταν μόνο αυτά. Χιλιάδες μηνύματα από όλο τον κόσμο, από την Ουρουγουάη μέχρι το Παναμά και από την Μαδαγασκάρη μέχρι την Ρωσία. Υπεράσπιση της συγκεκριμένης ενέργειας και της συγκεκριμένου μαγαζιού. Το θέμα βέβαια, όπως ίσως δεν ξέρετε, είναι ότι τώρα, πριν από μερικές μέρες, ο εισαγγελέας κάλεσε τα παιδιά της από την Αξώτισσα να δώσουν κατάθεση για το τι ακριβώς έγινε μετά τις καταγγελίες που έκαναν οι Οβριοί. Πλάκα πόχη, πολύ πλάκα έχει παιδιά, και βέβαια όπως καταλαβαίνετε θα βρούμε πολλά μπροστά μας. Πάμε σιγά σιγά να φύγουμε. Λοιπόν, κ. Παπακώστα στον ήχο, Μαρία Θπατσελή στην επικοινωνία, Θανάση Λαζαρίδης στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα. Φιλιά πολλά, ακολουθεί ο φίλος μας ο Στέλιος Ελληνιάδης με τα όμορφά του. Πάμε.

0: στο κόκκινο.
1: Rock Hard Festival 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.
2: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Σταθερά, δυνατά, αριστερά. Ρένα Δούρου και Νίκος Παπάς παρουσίασαν στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το σχέδιο προς τις εκλογές. Αυτόνομη πορεία με κόκκινο πρόγραμμα και ανοιχτή πόρτα στις συνεργασίες. Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ χωράει η 13η σύνταξη, ο ρόλος που προβλέπει για ΕΦΚΑ και αναπτυξιακή τράπεζα. Νοβάρτης με άρωμα Πρέταντορ. Νέες αποκαλύψεις, αλλά και το αίτημα του Πολάκη να διερευνηθούν τα διευκρινιστά του Άδωνη Γεωργιάδη. Γιάννη Αμανατίδη. Να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών, μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ανησυχία στο Μαξίμου για την ένταση με την Άγκυρα, αλλά και για τις αλλαγές που θα προκύψουν από τις εκλογές σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η ΔΕΘ του Νίκου Δένδια. Περίπου 70 βουλευτές πήγαν στην ομιλία του Υπουργού Άμυνας στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έδωσε 2,2 δις για να εισπράξει 0,8% στις δημοσκοπήσεις, η χαμηλή απήχηση του προγράμματος της κυβέρνησης. Τα παρασκήνια στους διαδρόμους της ΔΕΘ, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Η νίκη του ΑΕΒΔ στη Σαξονία και οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος για την άνοδο της ακροδεξιάς. Τέμπη, ξανά στο προσκήνιο, οι παραλήψεις της ανάκρισης. Διαβάστε επίσης. Η νέα γενιά δεν χρειάζεται κουμπαρά, χρειάζεται μέλλον. Η στήλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στην Αυγή της Κυριακής. Φάκελος Πάρος. Η φωτιά ανέδειξε το θέμα των σκουπιδιών. Ο Δήμος δημιουργεί οργανισμό διαχείρισης απορριμμάτων. Ο Νετανιάχου γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς, αλλά σιώπησε. Ο Τραμπ επιστρέφει στην Ουκρανία χωρίς δεσμεύσεις επιτυχίας. Έφυγε νύχτα ο κορυφαίος προπονητής ελληνικής ομάδας. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 12. Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Η Σαουδική Αραβία έκλεισε τον κρίσιμο αγωγό East-West μετά από επιθέσεις με ντρόν στα οποία φέρεται να εκτοξεύθηκαν από το Ιράκ και έπληξαν τον ζωτικής σημασίας πετρελαγό Ανατολής Δύσης της χώρας. Νωρίτερα το Ιράκ επιβεβαίωσε την ντρόν από την επαρχία Μάισαν, στόχευσε τη Σαουδική Αραβία και έκλεισε έτσι προληπτικά το σημαντικό συνοριακό πέρασμα Σάλαμ Τσέχ που συνδέει το Ιράκ με το Ιράν. Την ίδια ώρα, οι Χούθοι πραγματοποιούν τη σημαντικότερη εδαφική τους προέλαση εδώ και χρόνια στην περιοχή των στενών Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως. Η προέλαση ενδέχεται να ενισχύσει τη στρατηγική του Ιράν για αύξηση των διεθνών τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου, με στόχο την άσκηση πίεσης στις ΗΠΑ. Μήνυμα ανασύνταξης του ΣΥΡΙΖΑ και ενότητας της αριστεράς έστειλε από τη Θεσσαλονίκη η Ρένα Δούρου, τονίζοντας ότι η αριστερά μπορεί και πρέπει να γίνει ξανά πλειοψηφία. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ συναντάται σήμερα με τον Σύλλογο Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού Βόρειας Ελλάδας στα γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής Θεσσαλονίκης. Απόψε, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει στο πλαίσιο της ΔΕΘ το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Αύριο, Κυριακή, στις 12 το μεσημέρι, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Σφοδρά αντιπολιτευτικά πειρά κατά Μαρινάκη για τη δήλωσή του περιμείωσης του χρονικού διαστήματος καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες. Είναι η αποτύπωση μιας αποκρουστικής κοινωνικής μηχανικής, τόνισε ο Νίκος Παπάς, καλώντας τον Κυριακό Μητσοτάκη να τοποθετηθεί. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αποκάλυψε το επόμενο κεφάλαιο της αντικοινωνικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας με επίδομα ανεργίας μόλις για 2 μήνες και μεταφορά των χρημάτων που θα περικοπούν προς τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦ Κώστας Σαρβανίτης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανίστηκε ως λαγός και μας προειδέασε για την κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας σε περίπτωση επανεκλογής του Κυριάκου Μητσοτάκη, η δήλωση του ΠΑΣΟΚ. Ο Μαρινάκης σε ρόλο λαγού μαρτυρά τι σημαίνουν στην πραγματικότητα οι υποσχέσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, δηλώνει και το ΚΚΕ. Βαθιά κοινική, κοινωνικά ανάλγητη και ακραία νεοφιλελεύθερη πρόταση. Τι άλλο μας επιφυλάσσει μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη, διερωτάται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαφωνεί, τότε δεν μπορεί παρά να αποπέμψει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τονίζει η Νέα Αριστερά. Σαφείς αποστάσεις της Νίκης Κεραμέως από τη δήλωση Μαρινάκη. Πρόκειται για προσωπική του θέση. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα, όχι προνοιακό, υπογραμμίζει υπουργός Εργασίας σε γραπτή δήλωσή της. Η ακρίβεια παραμένει στην κορυφή της αξιολόγησης των πολιτών, με το 78% να τη θεωρεί το σημαντικότερο ζήτημα που αντιμετωπίζει καθημερινά, σύμφωνα με δημοσκόπηση της ΠΡΟΡΑΤΑ για την Εφημερίδα των Συντακτών. Ακολουθούν με 44% τα θέματα δικαιοσύνης, διαφθοράς και διαφάνειας, οι χαμηλοί μισθοί και οι συνθήκες εργασίας, με 25%, η υγεία με 21%. Νέα στοιχεία προκύπτουν από την έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως είπε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, υπήρξε προσπάθεια διαγραφής στοιχείων, τα οποία τελικά ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Αθηνών στην Κυψέλη κρατούνται οι 2 κατηγορούμενοι γιατροί, στο ιδιωτικό ιατρείο των οποίων, στο Κολωνάκι, έπαθαν ανακοπή ο δημοφιλής τραγουδιστής. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν στον τακτικό ανακριτή. Στις καταθέσεις τους εντοπίζονται σοβαρές αντιφάσεις, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται στοιχεία για παρεμβάσεις στο χώρο του ιατρείου, στα αρχεία και στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Τον κόδωνα του κινδύνου για θεραπευτικές παρεμβάσεις εκτός των νοσοκομείων κρούει ο ιατρικός κόσμος. Η πλασμαφαίρεση απαιτεί αυστηρές προϋποθέσεις, όχι σε διαδικασίες εκτός νοσοκομείων, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Α Νεφρολογική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Ιπποκράτειο. Η οικογένεια Μαζονάκη αναμένεται να ζητήσει τη μεταβολή της κατηγορίας για τους 2 κατηγορούμενους γιατρούς σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αντί της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Παράλληλα με την εισαγγελική και αστυνομική διερεύνηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σε εξέλιξη είναι μια δεύτερη αμιγώς φορολογική έρευνα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Το τελευταίο αντίο στον αγαπητό τραγουδιστή τη Δευτέρα στο 3ο Νεκροταφείο Νίκαιας, ώρα 1 το μεσημέρι. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην κατηγορία κινδύνου 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Φωκίδα, Κορινθία, Αργολίδα, Αχαΐα, Ηλία και Μεσσηνία. Έκρηξη προκάλεσε στη διάρκεια της νύχτας πυρκαγιά σε αποθήκη όπλων στην κεντρική Βουλγαρία, όπως έκαναν γνωστό σήμερα τοπικά μέσα ενημέρωσης αλλά και αξιωματούχοι, σημειώνοντας πως πρόκειται για τη δεύτερη πυρκαγιά σε εγκατάσταση πυρομαχικών τις λίγες τελευταίες εβδομάδες. Δεν αναφέρθηκαν τραυματίες από την πυρκαγιά η οποία ξέσπασε κοντά στο χωριό Τσάρεβα, Λιβάντα, και σε βίντεο φαίνεται να φωτίζει τον νυχτερινό ουρανό. Στην αθλητική επικαιρότητα για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, το σημερινό πρόγραμμα ανοίγει με δύο δυνατές αναμετρήσεις. Στις 7 το απόγευμα ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Όφη στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και στις 9 το βράδυ ο Ηρακλής κοντράρεται με τον Ατρόμητο.
0: Ο καιρός.
5: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από σήμερα. Από το μεσημέρι αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία, με τα φαινόμενα να επεκτείνονται αργότερα προς Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία. Τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως σε ορεινές περιοχές της Κεντρικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Θεσσαλίας. Πάντως η σημερινή ημέρα παραμένει ζεστή, έως 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 12, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
2: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσω με μια ανακοίνωση που ενδιαφέρει και την εκπομπή και σας, ότι σύμφωνα με το καινούριο πρόγραμμα του σταθμού που αρχίζει να ισχύει από την ερχόμενη Δευτέρα, η εκπομπή αυτή θα μεταδίδεται στην μικρή της εκδοχή, της μιας ώρας και όχι των δύο όπως είναι τώρα. 12 με 1 από το άλλο Σαββατοκυριακό. Λοιπόν, τώρα ήθελα να σας πω με την ευκαιρία στους καλούς φίλους, τους αγαπητούς που με ρωτούν πολύ συχνά, κυρίως κάποιοι νεότεροι ακροατές και ακροάτριες, για το που μπορούν να βρουν διάφορα κείμενα που έχουν σχέση με όλα αυτά που παρουσιάζω στο κόκκινο εδώ και 21 χρόνια παρά 3 μήνες. Υπάρχουν 1.300 άρθρα μου, μην τρομάζετε με τον αριθμό, δεν είστε υποχρεωμένοι να το διαβάσετε όλα. Υπάρχουν 1.300 άρθρα μου που έχουν σχέση με τον πολιτισμό, με την μουσική, με το περιβάλλον, με την πολιτική, με τη γεωπολιτική, με την ιστορία. Αυτά όλα υπάρχουν κάτω από τον τίτλο «Περίπτερο ιδεών». Το «Περίπτερο ιδεών» είναι ένα δισέλιδο στην εφημερίδα «Δρόμος της Αριστεράς» που κυκλοφορεί κάθε Σάββατο τα τελευταία 17 χρόνια, από την οποία επίσης δεν έχω λείψει ποτέ από τα 788 φύλλα μαζί με το σημερινό που έχουν κυκλοφορήσει. Λοιπόν, εκεί μπορεί να βρει κανείς πολλά άρθρα μου, είναι δηλαδή στο site της εφημερίδας «Δρόμος της Αριστεράς», έχει πάνω τη ρουμπρίκα «Βάζει περίπτερο ιδεών» και σου βγάζει χρονολογικά όλα τα άρθρα, το ένα μετά το άλλο. Αυτό είναι το ένα. Μία άλλη καινούργια πηγή επικοινωνίας μας είναι μέσα από το διαδικτυακό κανάλι Militer. Γράφεται με λατινικούς χαρακτήρες. M-I-L-I-T-A-I-R-E. Militer. Δηλαδή, αν γράψει κανείς στο YouTube Militer Ελληνιάδης, με ελληνικούς χαρακτήρες ή με λατινικούς, δεν έχει σημασία, το Ελληνιάδης, θα βγάλει αυτές τις 7 συνεντεύξεις που έχω δώσει στο Militer τον τελευταίο χρόνο. Και έπεται συνέχεια. Είναι ένα διαδικτυακό κανάλι πάρα πολύ καλό, του Πάρη Καρβουνόπουλου, βετεράνου δημοσιογράφου. Ένα κανάλι το οποίο μέχρι στιγμής έχει 194.000 συνδρομητές. Και είναι κυρίως άνθρωποι που είναι πολιτικοποιημένοι, είναι δηλαδή ένα πιο εξειδικευμένο κοινό από το γενικό κοινό των καναλιών της τηλεόρασης. Εξειδικευμένο κανάλι που ασχολείται κυρίως με τα πολιτικά, γεωπολιτικά, ιστορικά. Και θα βρείτε ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις και άλλων ανθρώπων από όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, εκεί έχω κάνει 7 συνεντεύξεις, οι δύο είναι για την Κίνα. Η τελευταία για την Κίνα βγήκε στον αέρα πριν από λίγες μέρες. Έχω κάνει 2 συνεντεύξεις για την ιστορία της μουσικής. Αυτές θα έχουν συνέχεια, γιατί είναι μια σειρά. Το πρώτο και το δεύτερο μέρος έχω παρουσιάσει μέχρι στιγμής. Μία εκπομπή για το Ιράν, μία για τον Ελληνισμό και μία για την Ελλάδα με τίτλο «Εθνική τοπάθεια». Λοιπόν, εάν μπείτε θα τα βρείτε και αν σας ενδιαφέρει θα τα παρακολουθήσετε. Και μπορείτε να γράψετε από κάτω και τα σχόλιά σας. Και εντάξει, γενικώς δίνω και διάφορα κείμενα ή εμφανίζομαι και σε διάφορες άλλες εκπομπές όπου με καλούν. Αυτά της τηλεόρασης τα έχω κόψει, γιατί τώρα το διαδικτυακό κανάλι είναι πολύ καλύτερο, έχει μεγάλο εύρος, μεγάλο ακροατήριο, έχει ποιότητα και σε αφήνει να αναπτύξεις το θέμα σου.
Τώρα αυτά που υποστηρίζω εγώ, άντε να βγεις να τα πεις στο Sky, να τα πεις στο Mega ή να τα πεις στην ΕΡΤ. Δεν μπορείς να τα πεις πουθενά.

Σχεδόν αγγίζω τα όρια του υπερανθρώπου, νομίζω. Θα πρέπει να συμφωνήσετε σε αυτό. Και τα εξτρά είναι, για παράδειγμα, ένα μεγάλο άρθρο μου που δημοσιεύεται σε μια πάρα πολύ ποιοτική έκδοση που κάνει κάθε χρόνο ο Γιάννης Παπανικολάου, ο οποίος έχει την γκαλερί Έξοδος Μεσολογγίου, έτσι λέγεται η γκαλερί, και λέγεται Μεσολογγίου γιατί είναι στην οδό Μεσολογγίου αριθμός 5 στην καρδιά των Εξαρχείων. Και έχει βγάλει το 8ο τεύχος μιας ετήσιας επιθεώρησης τέχνης που είναι πάρα πολύ πλούσια, δηλαδή η τελευταία έκδοση, αυτό το 8ο τεύχος, έχει 216 σελίδες έγχρωμες με πάρα πολύ πλούσιο υλικό. Είναι μια γκαλερί που εξειδικεύεται περισσότερο στα εικαστικά και ακόμη περισσότερο στην κεραμική τέχνη. Και αν σας ενδιαφέρει, για παράδειγμα, το θέμα, μπορείτε να έρθετε αύριο, Κυριακή, 7 η ώρα το βραδάκι, στην γκαλερί αυτή, στην οδό Μεσολογγίου αριθμός 5 στα Εξάρχεια, να δείτε την έκθεση που έχει στήσει ο Γιάννης Παπανικολάου φέτος. Κάθε χρόνο στείνει μια καινούργια έκθεση, όχι για πολλές μέρες, για καμιά εβδομάδα, 10 μέρες συνήθως. Να δείτε την έκθεση, σε αυτήν συμμετέχουν περίπου 60 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα, μικρού μεγέθους έργα, δεν αχωρούν και σε αυτή την γκαλερί σε τόσο μεγάλο αριθμό. Και αύριο στις 7 η ώρα θα γίνει και μια εκδήλωση σε ένα προάβλιο χώρο που έχει εκεί η γκαλερί από πίσω. Θα μιλήσω εγώ, θα μιλήσει η Δέσποινα Κουτσούμπα, η οποία είναι πρόεδρος του Συλλόγου των Ελλήνων Αρχαιολόγων, και ο Κώστας Καρκανιάς, ο οποίος είναι επικεφαλής ενός εκπαιδευτικού ομίλου, ένας άνθρωπος που ασχολείται με την ελληνική διασπορά, με τη γλώσσα, έχουμε κοινά ενδιαφέροντα. Το δικό μου το άρθρο σε αυτό τον τόμο, τον οποίο η γκαλερί τον διαθέτει δωρεάν εάν περάσετε από εκεί, έχω γράψει ένα μεγάλο άρθρο για την λαιλασία των ελληνικών αρχαιοτήτων. Ένα θέμα με διαχρονική σημασία. Λοιπόν, οπότε υπάρχουν διάφορα πράγματα με τα οποία, και από διάφορα κανάλια με τα οποία προσπαθώ να έρχομαι σε επαφή με εσάς, το εκλεκτό μας ακροατήριο και αναγνωστικό κοινό. Οπότε δεν χανόμαστε έτσι κι αλλιώς. Είτε η ώρα μας είναι διπλή, είτε είναι μονή. Θα υποστούμε τους περιορισμούς, γιατί υπάρχουν θέματα που θέλουν μεγαλύτερη ανάπτυξη, υπάρχουν καλεσμένοι που χρειάζονται περισσότερο χρόνο, αλλά ο στρατιώτης εργάζεται με τις συνθήκες που προσφέρονται, με τις διαστάσεις που έχει κάθε φορά το χαράκωμα, η θέση που τοποθετείται. Λοιπόν, Σπύρο, να ακούσουμε ένα μουσικό κομμάτι, μια έτσι πολύ ενδιαφέρουσα διασκευή που είναι από ένα δίσκο δικής μου παραγωγής, πηγαίνοντας αρκετά χρόνια πίσω. Το ακούμε.

0: Σούπα Μάνα, το ακούσαμε από τη Ζανέτ Καπούγια, μια ασυνήθιστη επιλογή, αλλά εκείνη την εποχή έκανα τους δύο δίσκους της Ζανέτ, ήταν ανακάλυψή μου, δύο δίσκους που τους θεωρώ από τους καλύτερους που έχω κάνει, με ένα συνδυασμό σπουδαίων ελληνικών τραγουδιών και παλιών και καινούριων και με πολλά τραγούδια από τη Λατινική Αμερική που προέρχονται από τον τόπο καταγωγής της. Και κάναμε και διάφορους πειραματισμούς, γιατί είχα συνεργάτες τους καλύτερους Έλληνες μουσικούς και ενορχιστρωτή τον Τάσο Καρακατσάνη. Σπουδαίο πιανίστα, σπουδαίο ενορχιστρωτή, σπουδαίο άνθρωπο, συνεργάτη του Χατζηδάκη και όχι μόνο. Έχει γράψει αθόρυβα μια σπουδαία ιστορία ο Τάσος Καρακατσάνης. Και από εκεί προέκυψε και αυτή η διασκευή του πολύ γνωστού παραδοσιακού τραγουδιού Σούπα Μάνα. Λοιπόν, τώρα στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής θα ξεκινήσω κάνοντας διάφορα σχόλια που έχουν με την τρέχουσα περίοδο, με την τρέχουσα εποχή και βλέποντας και κάνοντας. Εν τω μεταξύ, επειδή έχουμε λίγα δευτερόλεπτα ακόμη, να σας πω ότι υπάρχει και μια ενδιαφέρουσα έκθεση στην Παλιά Βουλή, στην πλατεία Κολοκοτρώνη, με τίτλο «Έκθεση Αθήνα 1834-1944». Μια ενδιαφέρουσα έκθεση για να την επισκεφθεί κανείς με πολλές εικόνες. Λοιπόν, οπότε με τον Σπύρο Παπακώστα τώρα κουμαντάρουμε την εκπομπή, πάμε για τα διαφημιστικά του ημιώρου και επανερχόμαστε.
1: Στο κόκκινο. Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Σταθερά, δυνατά, αριστερά. Ρένα Δούρου και Νίκος Παπάς παρουσίασαν στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το σχέδιο προς τις εκλογές. Αυτόνομη πορεία με κόκκινο πρόγραμμα και ανοιχτή πόρτα στις συνεργασίες. Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ χωράει η 13η σύνταξη, ο ρόλος που προβλέπει για ΕΦΚΑ και Αναπτυξιακή Τράπεζα. Νοβάρτης με άρωμα Πρέταντορ. Νέες αποκαλύψεις, αλλά και το αίτημα του Πολάκη να διερευνηθούν τα διευκρινιστά του Άδωνη Γεωργιάδη. Γιάννη Αμανατίδης. Να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών, μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ανησυχία στο Μαξίμου για την ένταση με την Άγκυρα, αλλά και για τις αλλαγές που θα προκύψουν από τις εκλογές σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η ΔΕΘ του Νίκου Δένδια. Περίπου 70 βουλευτές πήγαν στην ομιλία του Υπουργού Άμυνας στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έδωσε 2,2 δις για να εισπράξει 0,8% στις δημοσκοπήσεις, η χαμηλή απήχηση του προγράμματος της κυβέρνησης. Τα παρασκήνια στους διαδρόμους της ΔΕΘ, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Η νίκη του ΑΕΦΔΕ στη Σαξονία και οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος για την άνοδο της ακροδεξιάς. Τέμπη, ξανά στο προσκήνιο, οι παραλήψεις της ανάκρισης. Διαβάστε επίσης. Η νέα γενιά δεν χρειάζεται κουμπαρά, χρειάζεται μέλλον. Η στήλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στην Αυγή της Κυριακής. Φάκελος Πάρος. Η φωτιά ανέδειξε το θέμα των σκουπιδιών. Ο Δήμος δημιουργεί οργανισμό διαχείρισης απορριμμάτων. Ο Νετανιάχου γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς, αλλά σιώπησε. Ο Τραμπ επιστρέφει στην Ουκρανία χωρίς δεσμεύσεις επιτυχίας. Έφυγε νύχτα ο κορυφαίος προπονητής ελληνικής ομάδας. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια, και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φάνηκε η κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
1: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πιδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα. Λοιπόν, τώρα έχουμε διάφορα γεγονότα ενδιαφέροντα. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα γεγονότα των τελευταίων ημερών είναι αυτή η κυβερνητική στροφή της Μεγάλης Βρετανίας σε σχέση με την γενοκτονία στη Παλαιστίνη. Η τοποθέτηση του Miliband στο κοινοβούλιο το Βρετανικό, στο The House of Commons, πραγματικά είναι πολύ σημαντική. Δεν αναμενόταν, πίεζε η κοινωνία πάρα πολύ, το ομολόγησε ο ίδιος, μου έκανε εντύπωση αυτό, στην τοποθέτησή του, όπου ανακοίνωσε και τις κυρώσεις που επιβάλλει η Μεγάλη Βρετανία σε όσους σχετίζονται με τους επίκους, με τα προϊόντα που παράγουν και τα πουλάνε και στον υπόλοιπο κόσμο. Γιατί οι κυρώσεις συνοδεύτηκαν από μια τοποθέτηση που σε μεγάλο βαθμό έβαζε τα πράγματα στη θέση τους. Αποτελεί αυτό μια πολύ μεγάλη στροφή στην Βρετανία, στο βρετανικό κατεστημένο. Γιατί όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις και των εργατικών και του Στάρμερ είχαν υποστηρίξει το Ισραήλ εντελώς ανεφόρων. Εδώ δεν ανατρέπεται εντελώς αυτή η σχέση. Ούτε δήλωσαν ότι θα σταματήσουν να τους δίνουν ανταλλακτικά για τα αεροπλάνα και διάφορα τέτοια. Ούτε είπανε κάτι σχετικό με τα αεροπλάνα αυτά, τα τελευταίας τεχνολογίας που έχουν οι Βρετανοί στις κυπριακές βάσεις και από τις οποίες υπερίπτανται της Γάζας και καταγράφουν τα πάντα και τα στέλνουν αυτά ως πληροφορίες στους Ισραηλινούς και με βάση αυτές τις πληροφορίες οι Ισραηλινοί δολοφονούν τους Παλαιστίνους και πραγματοποιούν τη γενοκτονία και όλα τα υπόλοιπα σε βάρος του λαού, του Λιβάνου και των άλλων γύρω χωρών, έτσι. Αλλά παρόλα αυτά είναι ένα σημαντικό βήμα. Ο Miliband ομολόγησε ότι επηρεαστήκαμε από το πολύ ισχυρό κίνημα αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη και καταγγελίας της γενοκτονίας και της εθνοκάθαρσης που κάνουν οι Ισραηλοί του Βρετανικού λαού. Οι κινητοποιήσεις κάθε 15 μέρες από την έναρξη της γενοκτονίας στη Γάζα σε Σάββατο παρασάββατο με τη συμμετοχή εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων είναι πραγματικά παγκόσμια, ένα μοναδικό φαινόμενο και γίνεται στη Βρετανία. Ίσως το τελευταίο μέρος που θα περίμενε κανείς με βάση γενικότερες συμπεριφορές και πολιτικές και νοοτροπίες που υπάρχουν στην Μεγάλη Βρετανία. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι αρχίζει, θέλει πολύ μεγάλη θυσία. Σκεφτείτε ότι οι Ισραηλοί έχουν μόνο στη Γάζα δολοφονήσει, έχει φτάσει ο αριθμός των καταμετρημένων νεκρών στους 74.000, ούτε σε μεγάλους πολέμους δεν είναι τόσοι νεκροί. Και είναι εκατοντάδες χιλιάδες οι τραυματίες και οι ακροτηριασμένοι. 74.000 νεκροί. Και τώρα που οι Παλαιστίνοι προσπαθούν να βρούνε, θέλουν να βρούνε τους νεκρούς τους, τους ακαταμέτρητους, που είναι θαμμένοι κάτω από μια τεράστια περιοχή 2,5 εκατομμυρίων ανθρώπων, η οποία είναι όλοι κατεδαφισμένοι, και ψάχνουν να βρούνε μέσα στα ερείπια να βρούνε τους νεκρούς τους, αυτές τις μέρες κάτω από ένα κτίριο που στην κυριολεξία σαν μυρμήγκια το ψάξαν από κάτω, δηλαδή το κάνανε φύλλο και φτερό το το κατεδαφισμένο πολυόροφο κτίριο, βρήκαν 100 παιδιά, τα οποία τα κίδεψαν και όλα μαζί. Βρήκαν 100 παιδιά σκοτωμένα, τα οποία καταλαβαίνετε ότι άλλα καταπλακώθηκαν και άλλα πέθαναν από ασφυξία, όπως γίνεται όταν πέφτει ένα κτίριο και κάποιοι άνθρωποι σκοτώνονται ακαριαία και κάποιοι άλλοι που δεν εντοπίζονται πεθαίνουν από έλλειψη τροφής, έλλειψη νερού και από ασφυξία. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το φοβερό έγκλημα λοιπόν. Λοιπόν, αρχίζει και κάτι γίνεται, γιατί είδα ότι αμέσως αυτό είχε μια ευρύτερη συνέπεια, καθώς άλλες 12 δυτικές χώρες ανακοίνωσαν ότι και αυτές θα επιβάλλουν κυρώσεις, θα απαγορεύσουν δηλαδή το εμπόριο με τους παράνομους Ισραηλινούς επικισμούς στη Δυτική Όχθη. Είναι ένα βήμα μεγάλο. Οι χώρες αυτές ποιες? Ο Καναδάς, η Νορβηγία, η Φιλανδία, η Σουηδία, η Πολωνία, η Ισλανδία, η Δανία, η Ιρλανδία, η Γαλλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία. Η Ελλάδα, η κυρίαρχη τάξη στην Ελλάδα είναι τόσο εμποτισμένη με την υποτέλεια που αυτούς τους καημένους που τους λέγανε ραγιάδες στην περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τους αδικούνε. Αυτή δηλαδή η υποτέλεια της άρχουσας τάξης μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους είναι κάτι το ασύλληπτο, γιατί αυτοί τουλάχιστον που ήτανε είχαν σκύψει το κεφάλι στους Οθωμανούς, ήταν και υποκατοχή. Έτσι. Αυτοί εδώ οι υποτελείς υποτίθεται ότι ζουν σε ένα ανεξάρτητο κράτος, μπορεί να μην είναι 100% ανεξάρτητο, δεν είναι, δεν θα μαλώσουμε στα ποσοστά, δεν είναι, αλλά έχουν ένα περιθώριο κινήσεων πολύ μεγαλύτερο από ό,τι έχει ένας Έλληνας υποταγμένος κάτω από την Οθωμανική κυριαρχία. Μπορούμε αυτό να το συμπεράνουμε, φαντάζομαι. Αυτοί λοιπόν είναι εθελόδουλοι, δηλαδή είναι δούλοι με τη θέλησή τους, δεν είναι δούλοι εκ των περιστάσεων ή εκ των καταστάσεων. Είναι δούλοι γιατί είναι δούλοι των ισχυρότερων, των πλουσιότερων, γιατί με αυτό τον τρόπο τους εγκατέστησαν και τους διαμόρφωσαν επί 200 χρόνια, με αυτό τον τρόπο έχουν μάθει να έχουν την εξουσία, να παίρνουν την εξουσία και να τους στηρίζουν και τα έξω αφεντικά και με αυτό τον τρόπο να λαιλατούν τον τόπο υπέρ των μεγάλων αφεντικών, να παίρνουν και αυτοί όμως ένα μερίδιο και να επωφελούνται και από την εξουσία και από τις business και από τις δωροδοκίες. Έβλεπα κάποιον που βγήκε και έλεγε για μια υπόθεση ενός μέλους μιας εφοπλιστικής οικογένειας. Το είδα στο TikTok, ο άνθρωπος έχει βγει επώνυμα και τα λέει, όπου πιάστηκε για κατάχρηση 3 εκατομμυρίων ευρώ πριν από 19 χρόνια και η υπόθεσή του εκδικάστηκε τώρα μετά από 8 αναβολές και 8 διακοπές και έφτασε έτσι 19 χρόνια μετά όπου τελικά αθωώθηκε από 3 από τους 5 δικαστές μετά από 19 χρόνια. Αν δεν ήτανε γιος μιας εφοπλιστικής οικογένειας και ήταν απλός λαϊκός άνθρωπος, θα τον είχε φάει το μαύρο σκοτάδι. Λοιπόν, έτσι στήσανε το μαγαζί. Το στήσανε προς όφελός τους, αποκλειστικά. Και αφήνουνε τα ψίχουλα προς τα κάτω στον κόσμο. Τώρα, πώς υπάρχει και κόσμος φτωχός που είναι ευχαριστημένος ή τους ανέχεται και τους ψηφίζει κιόλας. Είναι μεγάλη συζήτηση, θα την κάνουμε μια άλλη φορά, πολύ αναλυτικά. Αξίζει να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, οι Βρετανοί λοιπόν κάναν αυτή την στροφή που είναι ενθαρρυντική, γιατί η Βρετανία τώρα δεν είναι τόσο ισχυρή όσο ήταν στην ακμή της, ευτυχώς, αλλά εξακολουθεί να είναι μια χώρα που ασκεί πολύ μεγαλύτερη επιρροή από την ισχύ που έχει. Και γι' αυτό έχει και μια σημασία. Μην ξεχνάτε και το ρόλο που έχει η αγγλοφωνία στον κόσμο, έτσι. Οπότε αυτή η στροφή, αυτή η αλλαγή πλεύσης απέναντι στο παλαιστινιακό θέμα, έστω σε ένα βαθμό της βρετανικής κυβέρνησης, είναι ένα από τα θετικά γεγονότα που δεν ήμασταν σίγουροι ότι θα γίνει. Ορισμένοι το εικάζανε ότι από τη στιγμή που ανέλαβε ο Μπέρναμ, για να διαφοροποιηθεί και για να συμπλέψει λίγο και με την κοινή γνώμη τη βρετανική, γιατί αυτός είναι και ένας βασικός λόγος, αν όχι ο βασικότερος, που οι προηγούμενοι 6 πρωθυπουργοί της Αγγλίας φύγανε σαν λερωμένα πουκάμισα. Δηλαδή όσο φοράς ένα πουκάμισο, λερώνει και το βγάζεις. Αυτοί δεν πάνε ούτε σε πλυντήριο, δεν τους ξεπλένει τίποτα. Λοιπόν, τώρα λοιπόν ο 7ος πρωθυπουργός μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα στη Βρετανία κάνει αυτή την αλλαγή και ας ελπίσουμε ότι θα είναι η αρχή και άλλων αλλαγών, γιατί όπως σας είπα η Βρετανία παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Και βέβαια παίζουν ρόλο και άλλοι παράγοντες που αν δεν τους συνδέσεις μεταξύ τους, δεν συνδέσεις αυτές τις ψηφίδες, ίσως δεν μπορείς να καταλάβεις την αποτελεσματικότητα που έχει κάθε προσπάθεια που γίνεται σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου εναντίον της εθνοκάθαρσης και της γενοκτονίας. Δηλαδή να σας αναφέρω ένα τέτοιο παράδειγμα. Παίχτηκε αυτές τις μέρες μια καινούρια ταινία την οποία την έχουν κάνει 2 Εβραίοι σκηνοθέτες. Αυτοί είχαν κάνει και άλλη μια ταινία, το No Man's Land, No Other Land, No Other Land, το 2024, στη Δυτική Όχθη, όπου μέχρι Όσκαρ πήρε η ταινία αυτή, Όσκαρ, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτοί λοιπόν τώρα εμφανίζονται με μια καινούργια ταινία, η οποία η ταινία No Other Land, αν δεν την έχετε δει να τη δείτε, ένα ντοκιμαντέρ είναι. Εάν έσπαγε κόκαλα, η καινούργια ταινία δεν ξέρω τι σπάει. Δηλαδή σπάει τα πάντα. Σπάει εγκεφάλους. Είναι τι έχουν κάνει οι άνθρωποι, οι οποίοι ζουν στο Ισραήλ. Αυτούς έχουν γίνει τώρα τόσο πολύ διάσημοι, δεν έχουν τολμήσει ακόμα τους πειράξουνε. Με την προηγούμενη ταινία μόνο επιτεθήκανε στο πατρικό του σπίτι του ενός σκηνοθέτη στην Ιερουσαλήμ και αναγκάστηκαν οι γονείς του να φύγουν άρων-άρων για να σωθούν οι άνθρωποι από τον όχλο των σιωνιστών που ήταν εξοργισμένοι με την ταινία αυτή και έψαχναν να βρουν διάφορους τρόπους για να τους εκδικηθούν. Λοιπόν, σε αυτή την καινούργια ταινία, αυτοί τι έχουν κάνει? Έχουν δουλέψει πάνω στο θέμα, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, πάρα πολλά χρόνια. Ο Σορ και ο Άμπραμ, αυτοί οι δύο άνθρωποι. Ο Ρέιτσελ Σορ και ο Γιουβάλ Άμπραμ. Λοιπόν, τολμηροί, τι να πω, σπουδαία παιδιά, να αυτούς τους Εβραίους τους αγαπάμε με όλες μας τις αισθήσεις. Λοιπόν, αυτοί βρήκανε 24 στρατιωτικούς και στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας του Ισραήλ και με βάση τα στοιχεία που αυτοί τους έδωσαν και τις συνεντεύξεις που έκαναν με αυτούς συγκέντρωσαν ένα συγκλονιστικό υλικό για το πώς αυτές οι υπηρεσίες, τις οποίες εργάζονταν ή εργάζονται ακόμα κάποιοι από αυτούς στο Ισραήλ, πώς αυτές οι υπηρεσίες οργανώνουν και πραγματοποιούν τις μαζικές δολοφονίες των Παλαιστινίων, χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη. Αν δεις λοιπόν την ταινία αυτή, σου δείχνουν και σου εξηγούν με λεπτομέρεια πώς γίνεται αυτό, πώς δηλαδή φεύγει ένα ντρόουν, κατευθύνεται από την τεχνητή νοημοσύνη με τους αλγορίθμους που καθοδηγούνται τα drones, δηλαδή να κάνεις ορισμένες κινήσεις στη ζωή σου, να έρχεσαι σε επαφή με κάποιους ανθρώπους, να ζεις σε κάποιο χώρο ή διάφορα άλλα στοιχεία που δεν τα ξέρω τι συμπεριλαμβάνουν αυτές οι τα data που καθοδηγούν, με τα οποία καθοδηγούν τα drones, το οποίο drone φεύγει, ψάχνει, εντοπίζει έναν τέτοιον άνθρωπο, όπου τον εντοπίσει, στη Γάζα ή στη Δυτική Όχθη ή οπουδήποτε αλλού. Είναι εξοπλισμένο βεβαίως με εκρηκτικά και τον δολοφονεί, ανεξάρτητα από το αν αυτός είναι μόνος του ή είναι με την οικογένειά του ή είναι σε μια τάξη σχολείου ή είναι σε ένα θάλαμο νοσοκομείου. Λέγεται λοιπόν στην ταινία ότι ένας από αυτούς τους ειδικούς των υπηρεσιών ασφαλείας που συμμετέχει σε αυτό το σχεδιασμό και την εκτέλεση του Ισραήλ, λέει ότι προκειμένου να δολοφονήσουμε ένα στέλεχος της Χαμάς που το εντοπίσαμε, σκοτώσαμε μαζί άλλα 500 άτομα. Τώρα θα έβαζε κανείς διάφορα εύλογα ερωτήματα. Θα ρωτούσε δηλαδή και γιατί αυτοί οι άνθρωποι πήγαν, εφόσον είναι του μέλη ενεργά της δολοφονικής μηχανής του Ισραήλ. Γιατί τα ανακοινώνουν, γιατί τα γνωστοποιούν αυτά. Και την απάντηση τη δίνουν δημόσια οι δύο σκηνοθέτες. Έτσι. Λοιπόν, τη δίνουν οι δύο σκηνοθέτες δημόσια και λένε ότι οι περισσότεροι από αυτούς που τους έδωσαν όλες αυτές τις πληροφορίες από πρώτο χέρι είναι υπερήφανοι για αυτό που έκαναν. Δεν ντρέπονται. Θεωρούν δηλαδή ότι αυτό έπρεπε να κάνουν και αυτό έπρεπε να γίνει. Και μάλιστα ορισμένοι συμπληρώνουν λέγοντας ότι αποτύχαμε γιατί δεν σκοτώσαν περισσότερους. Αν αυτό δεν είναι η κορύφωση της απανθρωπιάς και της βαρβαρότητας, πέστε μου αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, τι είναι, για να μπορέσω να συντονιστώ και εγώ, δηλαδή να καταλάβω. Έτσι, και σας το είπα αυτό και για να σας ενημερώ, να σας πω δε ότι στο Φεστιβάλ της Βενετίας, όπου ήδη προβλήθηκε η ταινία αυτή, έγινε ένας χαμός που δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία των κινηματογραφικών φεστιβάλ. Όρθιοι όσοι παρευρίσκονταν σε αυτές τις τεράστιες αίθουσες του Φεστιβάλ της Βενετίας, όσοι άνθρωποι ήταν όρθιοι, χειροκροτούσαν μετά το τέλος της ταινίας τους συντελεστές της ταινίας επί 25 λεπτά. Λοιπόν, εντάξει, να, υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι πραγματικά που διακινδυνεύουν τη ζωή τους, διακινδυνεύουν την ύπαρξη των οικογενειών τους, διακινδυνεύουν την οικονομική τους επιβίωση, διακινδυνεύουν τα πάντα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, οι δύο Εβραίοι αυτοί, πήραν όλο το ρίσκο στην πλάτη τους. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι είναι τρομεροί. Και αναρωτιέμαι, πώς μπορούν να σηκώσουν τόσο βάρος. Και ποιος ξέρει ακόμα πώς θα τους εκδικηθούν, πώς θα τους τιμωρήσουν. Είναι τα πράγματα αυτά που μας εμψυχώνουν, μας ενθαρρύνουν. Γιατί Πολλές φορές είμαστε έτοιμοι να υποκύψουμε στην απογοήτευση όταν δεν βλέπουμε άμεσα ή ένα ορατό αποτέλεσμα στον αγώνα απέναντι στη βαρβαρότητα. Αλλά μετά έρχονται κάποια τέτοια γεγονότα που μας λένε ότι πρέπει να επιμείνουμε και μας λένε επίσης ότι πρέπει να κάνουμε και σωστούς σχεδιασμούς και να επινοούμε πράγματα για να γινόμαστε αποτελεσματικοί. Δεν είναι πια τόσο αποτελεσματικό 100 άτομα να κατεβαίνουμε σε μια πανεπιστημίου που είναι όλα τα μαγαζιά κλειστά ένα απόγευμα και να έχουμε τα ίδια πανό με τα οποία κατεβαίνουμε στις διαδηλώσεις 20 χρόνια και να κάνουμε μια γύρα και να γυρίζουμε. Εντάξει. Δεν λέω από το τίποτα. Καλό ίσως είναι και αυτό, αλλά δεν πια. Η σύγκρουση στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης έχει φτάσει σε άλλα επίπεδα. Εάν δεν αναβαθμιστεί και ο τρόπος που αγωνιζόμαστε, τα αποτελέσματα θα είναι πενιχρά. Και αυτό θα φέρνει ακόμα μεγαλύτερη απογοήτευση. Δηλαδή θα είναι σαν να θα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι κάθε αγώνας, κάθε προσπάθεια είναι μάταιος. Δεν βγάζει πουθενά. Αν όμως επινοήσουμε τους κατάλληλους τρόπους, δηλαδή εκ των προτέρων να σχεδιάζουμε κάτι, έχοντας σε ένα μεγάλο βαθμό εξασφαλίσει και την αποτελεσματικότητά του, για να μην πηγαίνει η προσπάθεια στράφη, θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Και το λέω αυτό γιατί νομίζω ότι είναι ένα από τα μειονεκτήματα της ελληνικής αριστεράς. Όχι το μοναδικό, αλλά ένα από τα σημαντικά.

Λοιπόν, και πού να ακούσετε τι λένε εδώ πέρα. Πω πω. Ανομολόγητα πράγματα. Λοιπόν, περνάμε καλά, περνάμε καλά. Έχουμε καλή παρέα, καλή φίλη, καλά παιδιά. Πω πω πω πω πω. Δεν τους έχω, μετά από 21 χρόνια, όχι μόνο δεν τους έχω βαρεθεί, αλλά τους αγαπάω ακόμα, ε. Κάτι λέει και αυτό. Λοιπόν, μου αποσφούν την προσοχή όμως. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Εδώ, Παπακώστας, Δοξαράς, άστα βράστα. Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε περισσότερη ώρα, θα πάμε στη δεύτερη ώρα, που είναι μια από τις τελευταίες δεύτερες ώρες που έχουμε, αφού από την άλλη εβδομάδα γινόμαστε μονόωροι. Μονόωροι. Λοιπόν, βλέπω εδώ ότι μου γράφει ένας φίλος ακροατής ότι θέλει να ακούσει τις εκπομπές και προτείνει να ανέβουν στο SoundCloud. Λοιπόν, φίλε, είναι πάρα πολλές από τις εκπομπές μου που έχουν ανέβει στο SoundCloud. Οι φίλοι εδώ, οι ηχολήπτες, κάθονται και τις καθαρίζουν και τις ανεβάζουν. Αλλά πρέπει να ξέρετε να ψάξετε να τις βρείτε. Δηλαδή, όταν θα ανοίξετε το SoundCloud, που είναι στο site του σταθμού, όπως ξέρετε, το βλέπετε, λέει, έχει μια μαύρη μπάρα και λέει ακούστε όλες μας τις εκπομπές στο SoundCloud, στο site. Πατάς εκεί κλικ και όταν το ανοίξεις μετά, έχει μια μπάρα, διαλέγεις το Tracks. Κάνεις ένα κλικ στο Tracks και εκεί σου ανοίγει τις εκπομπές όπως παίζονται χρονολογικά. Πάνω-πάνω είναι οι πιο πρόσφατες. Εντάξει. Εκεί λοιπόν, αν βάλεις και στο search στην αναζήτηση Ελληνιάδης, Ντέφη, θα σου βγάλει τις εκπομπές τις δικές μου που είναι στο cloud. Και από εκεί μπορείτε να τις ακούσετε και να τις κατεβάσετε. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε για διαφημιστικά και επανερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα.

0: κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Ο Γλάρος, του Άντων Τσέχοφ. Από 18 Ενάτου για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτης Χιώτας. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.
5: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον Οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Για τον Οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
6: Η ώρα είναι 1. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Έφυγε πριν από λίγο από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ Σπύρος Χαλβατζής. Μετά από γενναία μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια, σκορπίζοντας μεγάλη θλίψη στο ΚΚΕ και σε όλο τον πολιτικό κόσμο. Γεννημένος στην Κοζάνη το 1947, γραμματέας της νεολαίας Λαμπράκη στο νομό Καστοριάς, πιάστηκε για πρώτη φορά από τη Χούντα που τον εξόρισε στη Γιάρο, στο λακί της Λέρου, στον Οροπό, για να απολυθεί τελικά από τη Γιάρο. Το Νοέμβρη του 1973, μία εβδομάδα μετά τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου, συνελήφθη ξανά και εξορίστηκε στη Γιάρο. Υπήρξε γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, διατέλεσε για πολλά χρόνια μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής. Ο Σπύρος Χαλβατζής υπήρξε νομαρχιακός σύμβουλος Αθήνας από το 1994 έως το 2002 και από το 2002 δημοτικός σύμβουλος μέχρι το 2007, καθώς και βουλευτής της Β' Αθηνών από το 2007 έως το 2014. Η Σαουδική Αραβία έκλεισε τον κρίσιμο αγωγό East-West μετά από επιθέσεις με ντρόουν, στα οποία φέρεται να εκτοξεύθηκαν από το Ιράκ και έπληξαν τον ζωτική σημασία πετρελαγωγό Ανατολής Δύσης. Νωρίτερα το Ιράκ επιβεβαίωσε την ντρόουν από την επαρχία Μαϊσάν, στόχευσε τη Σαουδική Αραβία και έκλεισε προληπτικά το σημαντικό συνοριακό πέρασμα Σαλαμτσέχ που συνδέει το Ιράκ με το Ιράν. Την ίδια ώρα οι Χούθοι πραγματοποιούν τη σημαντικότερη εδαφική τους προέλαση εδώ και χρόνια στην περιοχή των στενών Μπαμπ Ελμαντέμπ, μίας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως. Η προέλαση ενδέχεται να ενισχύσει τη στρατηγική του Ιράν για αύξηση των διεθνών τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου με στόχο την άσκηση πίεσης στις ΗΠΑ. Με την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη απόψε στις 7 στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής, κλείνει η φετινή 90η ΔΕΘ. Χθες η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου έστειλε από τη Θεσσαλονίκη μήνυμα ανασύνταξης του ΣΥΡΙΖΑ και ενότητας της αριστεράς, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και τις προτάσεις για μια εναλλακτική κυβερνητική λύση απέναντι στη δεξιά. Η ακρίβεια παραμένει στην κορυφή της αξιολόγησης των πολιτών, με το 78% να τη θεωρεί το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει καθημερινά, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Προράτα που δημοσιεύει η Εφημερίδα των Συντακτών. Ακολουθούν με 44% τα θέματα δικαιοσύνης, διαφθοράς και διαφάνειας, η χαμηλή μισθή και οι συνθήκες εργασίας με 25% και η υγεία με 21%. Νέα στοιχεία προκύπτουν από την έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως είπε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, υπήρξε προσπάθεια διαγραφής στοιχείων, τα οποία τελικά ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί κρατούνται στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών στην Κυψέλη. Στο ιδιωτικό ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι έπαθε την ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Δευτέρα θα απολογηθούν στον τακτικό ανακριτή. Στις καταθέσεις τους εντοπίζονται σοβαρές αντιφάσεις, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται στοιχεία για παρεμβάσεις στο χώρο του ιατρείου, στα αρχεία και στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Τον κόδωνα του κινδύνου για θεραπευτικές παρεμβάσεις εκτός των νοσοκομείων κρούει ο ιατρικός κόσμος. Η πλασμαφαίρεση απαιτεί αυστηρές προϋποθέσεις, όχι σε διαδικασίες εκτός νοσοκομείων, τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΑΛΦΑ, νευρολογική κλινική του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο Ιπποκράτειο. Η οικογένεια Μαζονάκη αναμένεται να ζητήσει τη μεταβολή της κατηγορίας για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αντί της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Παράλληλα με την εισαγγελική και αστυνομική διερεύνηση της υπόθεσης, η εξέλιξη είναι μια δεύτερη φορολογική έρευνα, αυτή τη φορά από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Το τελευταίο αντίο στον αγαπητό τραγουδιστή την Δευτέρα στο Τρίτο Νεκροταφείο Νίκαιας στην 1 η ώρα. Η πολιτική κηδεία του αγωνιστή της αριστεράς, συνδικαλιστή και στελέχος της Λαϊκής Ενότητας Αλέκου Καλύβη, αυτή την ώρα στο αποτεφρωτήριο Ριτσόνας. Οι διπλωματικές συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, που ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθούν στη Ρώμη το Σεπτέμβριο, αναβάλλονται για τον Οκτώβριο σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department. Και στην αθλητική επικαιρότητα, για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, το σημερινό πρόγραμμα ανοίγει με δύο δυνατές αναμετρήσεις. Στις 7 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Όφη στο Γιώργος Καραϊσκάκης και στις 9 το βράδυ ο Ηρακλής κοντράρεται με τον Ατρόμητο.
1: Ο καιρός.
0: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από σήμερα Σάββατο. Από το μεσημέρι αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία, με τα φαινόμενα να επεκτείνονται αργότερα προς Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία. Τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, στην Κεντρική Στερά, Πελοπόννησο και τη Θεσσαλία. Πάντως η σημερινή μέρα παραμένει ζεστή, έως 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στη Μία. Νεότερη ενημέρωση από το κόκκινο στις 2 με το μεσημεριανό μαγκαζίνο του σταθμού με το Διονύση Ελευθεράτο.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Σταθερά, δυνατά, αριστερά. Ρένα Δούρου και Νίκος Παπάς παρουσίασαν στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το σχέδιο προς τις εκλογές. Αυτόνομη πορεία με κόκκινο πρόγραμμα και ανοιχτή πόρτα στις συνεργασίες. Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ χωράει η 13η σύνταξη, ο ρόλος που προβλέπει για ΕΦΚΑ και Αναπτυξιακή Τράπεζα. Νοβάρτης με άρωμα Πρέταντορ. Νέες αποκαλύψεις, αλλά και το αίτημα του Πολάκη να διερευνηθούν τα διευκρινιστά του Άδωνη Γεωργιάδη. Γιάννη Αμανατίδης, να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών, μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ανησυχία στο Μαξίμου για την ένταση με την Άγκυρα, αλλά και για τις αλλαγές που θα προκύψουν από τις εκλογές σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η ΔΕΘ του Νίκου Δένδια. Περίπου 70 βουλευτές πήγαν στην ομιλία του Υπουργού Άμυνας στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έδωσε 2,2 δις για να εισπράξει 0,8% στις δημοσκοπήσεις, η χαμηλή απήχηση του προγράμματος της κυβέρνησης. Τα παρασκήνια στους διαδρόμους της ΔΕΘ, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Η νίκη του ΑΕΒΔΕ στη Σαξονία και οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος για την άνοδο της ακροδεξιάς. Τέμπη, ξανά στο προσκήνιο, οι παραλήψεις της ανάκρισης. Διαβάστε επίσης. Η νέα γενιά δεν χρειάζεται κουμπαρά, χρειάζεται μέλλον. Η στήλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στην Αυγή της Κυριακής. Φάκελος, Πάρος. Η φωτιά ανέδειξε το θέμα των σκουπιδιών. Ο Δήμος δημιουργεί οργανισμό διαχείρισης απορριμμάτων. Ο Νετανιάχου γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς, αλλά σιώπησε. Ο Τραμπ επιστρέφει στην Ουκρανία χωρίς δεσμεύσεις επιτυχίας. Έφυγε νύχτα ο κορυφαίος προπονητής ελληνικής ομάδας. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
2: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

Λοιπόν, συνεχίζουμε δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να δω και τα μηνύματα που έρχονται συνέχεια. Τι ωραία μηνύματα. Λοιπόν, αλλά έχω και μηνύματα με αιτήματα. Ο Στέφανος ρωτάει πού μπορεί να βρει στη Θεσσαλονίκη παλιά τεύχη του περιοδικού Ντέφη που βγάζαμε από το 1982. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη δεν νομίζω να μπορεί να τα βρεις, αγαπητέ Στέφανε, αλλά εάν μπεις στο site που έχουν οι εκδόσεις Αλφιός, αλφα λάμδα φι εψιλον γιώτα όμικρον σίγμα, Αλφιός, αυτοί έχουν παλιά τεύχη. Μπορείς να παραγγείλεις. Αν μπεις στο site θα δεις παλιά τεύχια, ή και αν δεν δεις αυτό που θέλεις μπορείς να το παραγγείλεις, γιατί αυτή είναι κοντά μου και εγώ έχω κάτι παλιά τεύχη και τα δίνω στα παιδιά όταν μου το ζητήσουν, γιατί κάποιος πρέπει να ασχοληθεί. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το άλλο τώρα. Λοιπόν, για να δούμε λίγο, ακούσαμε, τελειώσαμε την πρώτη ώρα ακούγοντας το πολύ γνωστό τραγουδί των Beatles, Don't Let Me Down. Λοιπόν, τώρα να πάμε λίγο στο America, να δούμε τι γίνεται εκεί. Καλά, τι γίνεται εκεί. Κοιτάξτε, λέω και ξαναλέω ότι ο δυτικός κόσμος είναι σε παρακμή. Κάποιοι διστάζουν να το αποδεχτούν. Άλλοι έχουν αμφιβολίες και ενστάσεις. Αλλά ρε παιδιά, όταν παρακολουθείς τα πράγματα τόσο συστηματικά που τα παρακολουθώ εγώ, όχι τώρα, από τη δεκαετία του 60, το βλέπεις είναι ορατό. Και σήμερα έχουμε και τα μέσα, γιατί παλιότερα για να μας έρθει μια πληροφορία έγκυρη από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου ήταν μεγάλη υπόθεση. Έπρεπε να διαβάζεις ξένες εφημερίδες που έπρεπε να τις αγοράζεις, δεν μπορούσες να τις βρεις στο διαδίκτυο. Εγώ αγόραζα εφημερίδες από το περίπτερο του Συντάγματος και από το περίπτερο της Ομόνοιας. Αγόραζα την Guardian, αγόραζα σταθερά εννοώ. Ήμουνα συνδρομητής στη γαλλική τη Le Monde και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Διάβαζα γερμανικές εφημερίδες, ό,τι μπορούσα διάβαζα για να ενημερώνομαι. Και τη νύχτα άκουγα ξένους ραδιοφωνικούς σταθμούς, άκουγα BBC από τα εφηβικά μου χρόνια. Τη νύχτα, γιατί τη νύχτα έφτανε πιο καλά το σήμα στην Αθήνα με τα παλιά μεγάλα μας ραδιόφωνα. Και έτσι είχα μια ενημέρωση που είχε σχέση με τη μουσική που με ενδιαφέρε βέβαια πρωτίστως, αλλά καθώς μεγάλωνα και η μουσική για μένα έπαιρνε άλλες διαστάσεις, γιατί τοποθετεί το μέσα σε ένα πλαίσιο πολιτικό, κοινωνικό, γενικότερα πολιτιστικό κτλ. Και έτσι έπρεπε να ενημερώνουμε για όλα τα πράγματα και αυτό μου έμεινε στη ζωή μου και το κάνω μέχρι σήμερα. Οπότε βλέπω τι γίνεται στο Αμέρικα. Στο Αμέρικα η κατάσταση στο εσωτερικό είναι γιουσουρούμ. Όχι, το γιουσουρούμ έχει και μια τάξη. Είναι το έλα να δεις, δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω. Είναι σε έναν εσωτερικό εμφύλιο και με πολλούς μικρούς υποεμφύλιους και αντιπαραθέσεις και αυτά και ξεσκεπάσματα και βγάζουν στη φόρα πράγματα, γιατί έχει λίγο το μαγαζί διαλυθεί και όπως με την υπόθεση Epstein που αναγκάστηκε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών να δημοσιοποιήσει 3 εκατομμύρια έγγραφα που έχουν σχέση με την υπόθεση Epstein. Βέβαια μετά ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν, ήταν και αυτός ένας αντιπερισπασμός, δεν βγάλανε και τα άλλα 3.000 έγγραφα που είχαν και αυτά που βγάλανε τα βγάλαν λογοκριμένα, αλλά εν πάση περιπτώσει βγήκε πράγμα. Βγήκε πράγμα και φάνηκε όλη αυτή η σαπίλα. Πόσο σάπιο είναι δηλαδή το σύστημα, πιο σάπιο δεν γίνεται. Λοιπόν, και από την άλλη μεριά έχει τον Τραμπ επικεφαλής όλης αυτής της ύψης που λέει τις απίθανες ασυναρτησίες, ένας άνθρωπος που προσπαθεί κυρίως να πουλήσει τον εαυτό του. Έτσι, εμπορεύει τη συνέχεια τον εαυτό του. Καλά τα έχει καταφέρει μέχρι σήμερα. Μια χαρά. Αλλά η χώρα πάει κατά διαόλου. Να σκεφτείτε ότι σήμερα το πρωί
στα αμερικάνικα κανάλια ανακοινώθηκε και στο Fox News και στο CNN και στο CBS, ανακοινώθηκε ότι σε ορισμένες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής η τιμή του πετρελαίου, του ντίζελ, έφτασε τα 6 δολάρια το γαλόνι. Με το γαλόνι υπολογίζεται στην Αμερική. Σκεφτείτε ότι σε κανονικές συνθήκες η τιμή είναι 2 δολάρια. Αυτό το πράγμα έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα στην Αμερική, γιατί στην Αμερική, ξέρετε, δεν έχουν συγκοινωνίες του τύπου λεωφορεία και τέτοια και σπάνια χρησιμοποιούν άλλα μέσα. Δηλαδή το αυτοκίνητο είναι ό,τι ήταν παλιά στην Κίνα το ποδήλατο.

ήταν πρόβλημα. Γιατί θα είχε επίπτωση καταρχήν στο πετρέλαιο που βάζουμε για τη θέρμανση. Αν και εμείς εδώ, με τον καλό καιρό που έχουμε, εκτός αν μένει κανείς στη Βόρεια Ελλάδα, τώρα έχουμε γλιτώσει και λίγο από πετρέλαιο και κάπως τη βγάζουμε. Δηλαδή, μας βοηθάει και ο Θεός λίγο. Στην Αμερική, λοιπόν, τώρα αυτό είναι συγκλονιστικό γεγονός. Ρεπορτάζ, πράγματα αυτά, παρόλο που προσπαθούν να το συγκαλύψουν, προσπαθούν να μην επιρρύψουν όλη την ευθύνη στον Τραμπ, ότι φταίνε αυτοί οι βρωμεροί και τρισάθλοι μουσουλμάνοι του Ιράν, διάφορα τέτοια. Αλλά, από την άλλη μεριά, και ο κόσμος έχει αρχίσει πια να μην την τρώει την καραμέλα, προβληματίζεται, υπάρχουν και αυτοί που τον αντιπολιτεύονται, υπάρχουν τα μεγάλα διαδικτυακά κανάλια τα οποία έχουν πολύ μεγάλη εμβέλεια, οπότε περνάει και το αντίθετο μήνυμα και λένε πια, έχουν αρχίσει και λένε εντάξει, εμείς το ξεκινήσαμε αυτό τον πόλεμο, εμείς μπλεχτήκαμε στον πόλεμο, εμείς μπλεχτήκαμε για χάρη του Ισραήλ στον πόλεμο, τώρα εμείς την πληρώνουμε. Τι θα γίνει? Εν μαξί υπάρχει και πρόβλημα και με τα ομόλογα. Τα ομόλογα, για να καταλάβετε, τα πουλάνε οι Αμερικάνοι, είναι ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο δανείζονται λεφτά από τις άλλες χώρες και από διάφορους διεθνείς επενδυτές και οργανισμούς κτλ. Οι Αμερικανοί έχουν ένα χρέος, εξωτερικό χρέος, που είναι πάνω από 40 τρισεκατομμύρια δολάρια και κάθε χρόνο προστίθενται 2-3, γιατί έχουν έλλειμμα. Δηλαδή, οι εισπράξεις που κάνει το κράτος δεν επαρκούν για να καλύψει τα έξοδά του και συνεχώς δανείζεται και ανεβαίνει το χρέος. Και τώρα αυτό κλονίζει και την αξία του δολαρίου. Κλονίζει την αξιοπιστία του δολαρίου, με το οποίο μέχρι τώρα γίνονταν οι περισσότερες συναλλαγές παγκοσμίως. Αρχίζουν λοιπόν τώρα και αυτοί που έχουν δανείσει στην Αμερική, όπως οι Κινέζοι, οι Ιαπωνέζοι και πολλοί άλλοι, αγοράζοντας ομόλογα. Άλλοι το έχουν κάνει για να παίρνουν το επιτόκιο, που είναι σημαντικό. Άλλοι, όπως οι Κινέζοι κυρίως, το έχουν κάνει γιατί με αυτόν τον τρόπο εξομαλύνανε και τις σχέσεις τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για πολλά χρόνια, έπαιξε και αυτό ρόλο, δανείζοντας χρήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες από αυτά που κέρδιζαν οι Κινέζοι, αναπτύσσοντας πάρα πολύ το εξωτερικό τους εμπόριο και έχοντας πλεόνασμα αυτή στο εμπορικό τους ισοζύγιο. Οπότε δάνειζαν στους Αμερικάνους. Νομίζω ότι έχουν υπολογίσει κιόλας ότι μπορεί κάποια στιγμή οι Αμερικάνοι να κάνουν αυτό που κάνανε στους Ρώσους, δηλαδή να πούνε ότι αυτά κατάσχονται, είναι δανεικά για γύριστα. Οι Κινέζοι έχουν προετοιμαστεί γι' αυτό, αλλά οι Κινέζοι το κάνανε με μια σκοπιμότητα, να καθυστερήσουν την αντίδραση που εκδηλώνουν τώρα οι Αμερικάνοι απέναντι στην κινέζικη πρόοδο. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο τους ναρκώσανε εν μέρη και με αυτά τα δανεικά που τους δίνανε. Φυσικό δεν είναι. Όταν κάποιος σου δανείζει χρήματα και έχεις ανάγκη, το δανειστή σου μέχρι να εξοργιστείς και να στραφείς εναντίον του, άμα φτάσεις σε καινούριο αδιέξοδο, τον βλέπει σαν σωτήρα. Έτσι. Ή εν πάση περιπτώσει κάπως η σχέση αυτή εξομαλύνεται. Λοιπόν, είχαν μια σκοπιμότητα. Τώρα όμως, επειδή αδυνατίζει το δολάριο και όσοι έχουν δανείσει χρήματα δεν θέλουν και να τα χάσουν κιόλας, πολλοί τουλάχιστον, γιατί δεν είναι μόνο οι Κινέζοι και οι Ιαπωνέζοι, είναι πάρα πολλοί αυτοί που έχουν, είναι και οι Άραβες, είναι και οι Ευρωπαίοι, είναι ένα σωρό κόσμος. Για να έχουν καλές σχέσεις με τους Αμερικάνους τους δανείζουν λεφτά και οι Αμερικάνοι το απαιτούν κιόλας. Οπότε τώρα όμως όλοι αυτοί δεν αντέχουν και οι δικοί τους προϋπολογισμοί για μεγάλες απώλειες. Αρχίζουν λοιπόν να πουλάνε τα ομόλογα, αρχίζουν να μην δανείζουν καινούρια ποσά στους Αμερικάνους και αρχίζει να κλονίζεται αυτό το σύστημα, πάνω στο οποίο έχουν στρογγυλοκαθίσει οι Αμερικάνοι και την έχουν βγάλει μια χαρά μέχρι τώρα. Σχετικά. Και ταυτόχρονα αυτά τα αδιέξοδα που δεν είναι τα μόνα, έχει να κάνει με το ότι, για παράδειγμα, οι Αμερικάνοι διαπιστώσαν ξαφνικά ότι οι χώρες από τις οποίες προμηθεύονται πρώτες ύλες, όπως σπάνιες γιές, δεν είναι ιδιαίτερα.

θυμμένες πια να τις δίνουν τις σπάνιες γιές στους Αμερικάνους τζάμπα. Όσο τσαμπουκά και να πουλάνε, όση δύναμη και να έχουν. Και πρώτοι Κινέζοι, όταν τους επέβαλε δασμούς στα προϊόντα τους ο Τραμπ, οι Κινέζοι αμέσως μέσα σε 10 λεπτά ανακοίνωσαν ότι σταματούν να στέλνουν σπάνιες γιές στις ΗΠΑ. Έλα όμως που οι Κινέζοι έχουν το 80% των σπάνιων γιών και χωρίς τις σπάνιες γιές δεν μπορείς να βγάλεις ούτε κομπιούτερ, ούτε τσιπάκια, ούτε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ούτε πολεμικά αεροπλάνα, τίποτα. Όλα τα σημαντικά δηλαδή δεν μπορείς να τα κάνεις. Οπότε αμέσως έκανε πίσω ο Τραμπ, κατάρρισε τους δασμούς για την Κίνα, έτσι έληξε αυτό το επεισόδιο. Κινούνται εντελώς τυχοδιοκτικά λοιπόν οι Αμερικάνοι και απέναντι σε όλους. Τώρα έχουν ξεκινήσει και ένα πόλεμο εναντίον του Καναδά. Ποιος θα το φανταζότανε αυτό πριν από μερικά χρόνια, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα έρθουν σε ρήξη με τον Καναδά, ότι ο Τραμπ θα κάνει δήλωση ότι ο Καναδάς πρέπει να γίνει 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και έχουν χαλάσει τις σχέσεις τους εντελώς. Τώρα έβαλε δασμούς πάρα πολύ υψηλούς και απαγόρευσε την εισαγωγή σημαντικών καναδέζικων προϊόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παίρνουν αντίμετρα και οι Καναδοί, οι οποίοι τροφοδοτούν με σημαντικά προϊόντα και με ενέργεια τους Αμερικάνους, και έχει γίνει άλλο μπάχαλο εκεί. Και μετά βγαίνει κολλητά ο Τραμπ και λέει ότι εκτός από τη Γροιλανδία πρέπει να πάρουμε και την Ισλανδία. Η Ισλανδία είναι ανεξάρτητο κράτος. Έτσι. Λοιπόν, και αυτό ανακατεύει ακόμα περισσότερο τον συμμαχικό χώρο. Σκεφτείτε τι γίνεται τώρα με τους εχθρούς. Τι φοβερή αναστάτωση και τι ανακατοσούρα. Δηλαδή, τα έχουν κάνει οι άνθρωποι μπάχαλο, αλλά αυτό δεν οφείλεται μόνο στην ανικανότητα ή στον τραμπούκικο χαρακτήρα τους. Οφείλεται στο γεγονός ότι βρίσκονται σε παρακμή και το σύστημα έχει χάσει τη σταθερότητά του. Βρίσκεται πάνω σε κοινού μενιάμου. Οπότε όλες οι κινήσεις έχουν μια σπασμωδικότητα και βεβαίως παθαίνουν και φιάσκο, όπως πάθανε με το Ιράν. Έτσι. Λοιπόν, για να ακούσουμε λίγο μουσική και συνεχίζουμε.

0: Το κόκκινο.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
1: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πιδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα. Λοιπόν, ακούσαμε Tobacco Road από τους Nashville Teens. Για την παρακμή που σας λέω, σκεφτείτε τώρα, δηλαδή σε τι μπάχαλο είναι ο δυτικός κόσμος, τρώγονται μεταξύ τους, σκοτώνονται, αλληλοβρίζονται, ταρίφες, δασμούς ο ένας τον άλλο, να, δηλαδή βρίζονται, απαξιώνουν ο ένας τον άλλον, απίστευτα πράγματα κάνουν. Όλο έτσι είναι. Κάποια στιγμή θα κάτσω να το χαρτογραφήσω αυτό, να το γράψω όλο δηλαδή. Τα περιστατικά από χώρα σε χώρα και μεταξύ των χωρών τι γίνεται. Θα τρελαθείτε, γιατί σας έλεγα πριν για τη στροφή που έκανε η Βρετανία στο θέμα της γενοκτονίας και της εθνοκάθαρσης στην Παλαιστίνη, και αμέσως βγήκανε οι Αμερικάνοι, οι οποίοι η κυβέρνηση, ο Τραμπ και τα δύο κόμματα, και τα δύο κόμματα έχουν τώρα αντιφρονούντες, αλλά βασικά και τα δύο κόμματα και οι ηγεσίες τους και ο βαθύς τους πυρήνας είναι σιωνιστικός και δουλεύουν για το Ισραήλ και παίρνουν και λεφτά από το Ισραήλ. Πάνω από το 90% των γερουσιαστών στην Αμερική χρηματοδοτείται από το Ισραήλ επίσημα, γιατί στην Αμερική έχουν νομιμοποιήσει τη δωροδοκία με τις περίφημες αποφάσεις του ανώτατου δικαστηρίου και είναι πια νόμος αυτό. Έτσι. Δηλαδή απλώς πρέπει να κοινοποιείται. Και έτσι βγαίνουν κάθε χρόνο οι λίστες πόσα λεφτά. Και ο τάδε γερουσιαστής έχει πάρει από το Ισραηλινό λόμπι 500.000 δολάρια. Ο άλλος έχει πάρει 1,5 εκατομμύριο δολάρια. Δηλαδή φοβερά πράγματα. Έτσι. Δωροδοκία νόμιμη. Και αυτοί παίρνουν και από τα λόμπι των φαρμακευτικών εταιριών, παίρνουν και από τα λόμπι της πολεμικής βιομηχανίας και από όλα τα λόμπι που υπάρχουν στην Αμερική. Λοιπόν, καταλαβαίνετε και γίνονται ζάμπλουτοι. Εδώ ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής είχε περιουσία, όταν έγινε πρόεδρος, ξέρω εγώ, είχε 1,5 δισεκατομμύριο, τώρα έχει λέει 7. Δηλαδή στη διάρκεια της μισής του θητείας, σκεφτείτε. Τι διαφθορά. Και τώρα λοιπόν οι Αμερικάνοι, επειδή η Μεγάλη Βρετανία, η καινούργια κυβέρνηση, έκανε αυτή τη στροφή και κατήγγειλε το Ισραήλ, καταρχήν για τους επικισμούς κυρίως στη Δυτική Όχθη, βγήκαν λοιπόν οι Αμερικάνοι και καταγγείλανε τη Βρετανία. Α, αυτό πρέπει να σας πω ότι το έκαναν και οι περισσότερες εφημερίδες και τα κανάλια και τα ραδιόφωνα στην ίδια τη Μεγάλη Βρετανία, για να δείτε πόσο διαβρωμένο είναι όλο το σύστημα, όλα τα συστήματα από το σιωνισμό και από τους ολιγάρχες που στηρίζουν το σιωνισμό. Λοιπόν, βγήκανε τώρα λοιπόν οι Αμερικάνοι και αρχίζουν να απειλούν και την Μεγάλη Βρετανία, που είναι ο στενότερος και πιο πιστός τους σύμμαχος. Μέχρι και ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο Τελαβίβ, ο Χάκαμπι, βγήκε και αποδοκίμασε την Μεγάλη Βρετανία. Ούτε καν διπλωματικότητα δηλαδή, που συνήθως οι διπλωμάτες είναι πολύ μετρημένοι σε αυτά. Εδώ τίποτα δεν υπάρχει, έχει ξεφύγει το πράγμα. Και βέβαια και οι Ισραηλινοί, ενθαρρυμένοι από τους Αμερικάνους, ανακοίνωσε ο υπουργός τους ότι θα κλείσουν σε αντίπεινα το βρετανικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ. Δηλαδή ο δυτικός κόσμος γίνεται ένα μαλευράσι από τη γενικότερη κρίση, από την παρακμή που αντιμετωπίζει. Αυτά δεν είναι φαινόμενα μιας πρόσκαιρης περαστικής κρίσης, είναι το μαγαζί διαλύεται. Τώρα μπορεί να χρειαστεί πολλά χρόνια, δεκαετίες, αλλά είναι σε... Συγγνώμη, αυτό συμβαίνει με τις μεγάλες αυτοκρατορίες, με τα μεγάλα κράτη. Η παρακμή έχει την ανάλογη διάρκεια. Δέστε το τι έγινε και με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, τι έγινε με το Βυζάντιο, τι έγινε με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, τι έγινε με την Αυστρο-Ουγγρική. Όλες οι αυτοκρατορίες μπήκαν σε μια διαδικασία παρακμής η οποία κράτησε πολλά χρόνια. Στην περίπτωση του Βυζαντίου και μόνο από το 1204 που μπήκαν οι Σταυροφόροι και την κάναν την πόλη καλοκαιρινή να ξεκινήσουμε, μέχρι το 1453 είναι, πόσο είναι, 250 χρόνια. Δεν είναι και λίγο, πόσο κρατάει η παρακμή. Λοιπόν, βρίσκονται σε αυτή την παρακμή και αυτό το βλέπεις με την κάθε καινούρια είδηση. Και η είδηση είναι... πολύ λίγες που αποκαλύπτουν σε σχέση με τα πραγματικά γεγονότα. Αλλά βγαίνει τώρα πρωτοσέλιδο σήμερα στην Guardian, η οποία το πήρε από άλλη εφημερίδα βρετανική, από την Telegraph νομίζω, το γεγονός ότι το ανερχόμενο κόμμα στη Βρετανία, το ακροδεξιό, το Reform του Farage, το οποίο πήγε και πολύ καλά στις τελευταίες εκλογές, ακροδεξιό, πολύ ακροδεξιό, αποκαλύφθηκε ότι μόνο ένας δωρητής, ένας πλούσιος Βρετανός, ο Μπεν Ντίλο, αυτός ασχολείται με τα κρυπτονομίσματα και έχει κάνει τεράστια περιουσία, έκανε μία δωρεά στο κόμμα Reform του Φαράτζ 15 εκατομμυρίων λιρών. Το ποσό θεωρείται τεράστιο και είναι πάρα πολύ μεγάλο για μία και μόνη χορηγία. Αυτός λοιπόν, για να δείτε πώς σάπιο είναι το σύστημα, με την ευκαιρία βγήκε ότι αυτός ο Μπεν Ντίλο χρηματοδοτεί εκτός από το Reform άλλα 50 κόμματα και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Και πολλές από αυτές ανήκουν σε διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. Σκέψου δηλαδή πώς βάζουν χέρι, πώς ελέγχουν το τι συμβαίνει στην κοινωνία, χρηματοδοτώντας και τους συντηρητικούς και τους ακροδεξιούς, αλλά και κάποιους που φέρονται ως εναλλακτικοί και προοδευτικοί. Και θα μου πεις τώρα, ένας που είναι εναλλακτικός και προοδευτικός, όταν πάρει αυτά τα χρήματα, τι παθαίνει, δεν ξέρω. Τι παθαίνει, κάτι θα παθαίνει. Δεν μπορεί να μην επηρεάζεται καθόλου και όσο μεγαλώνει η εξάρτησή του από αυτά τα πολλά λεφτά, νομίζω ότι και η πορεία αυτών των οργανώσεων πια αρχίζει και παραμορφώνεται. Έτσι. Γιατί και αυτός που δίνει τα χρήματα δεν είναι κανένα κορόιδο, τους παρακολουθεί και ξέρει τι επίδραση έχουν τα χρήματα που δίνει και σε αυτούς που ο ίδιος θεωρεί αντιφρονούντες. Έτσι. Αλλά έτσι βάζουν χέρι και ελέγχουν την πολιτική κατάσταση σε κάθε χώρα. Και αυτό το κάνουν, δεν το κάνουν μόνο στις δικές τους χώρες, το κάνουν, εδώ έφτασε κάποια στιγμή να έχει 20.000 μη κυβερνητικές οργανώσεις η Μικρή Γεωργία, όπου κοντέψανε να τη διαλύσουν. Έτσι. Οι οποίες όλες χρηματοδοτούνταν από τη Δύση. Μέχρι που η Γεωργιανή κυβέρνηση αναγκάστηκε να περάσει ένα νόμο και έλεγε ότι πρέπει όσοι παίρνουν λεφτά από ξένους χρηματοδότες πρέπει να το δηλώνουν δημόσια. Και εκεί έγινε ο χαμός. Λοιπόν, αυτά όλα όμως όταν... Συγγνώμη, έκανα λάθος. 15 εκατομμύρια που έδωσε ο Μπεν Ντίλο στο Reform κόμμα, στο Reform Party της Βρετανίας, το ακροδεξιό, είναι ένα μέρος των χρημάτων που του έδωσε. Του έδωσε συνολικά, όπως βλέπω τώρα στο άρθρο της Guardian, 36 εκατομμύρια λίρες. Είναι τεράστιο ποσό. Είναι καθαρή δωροδοκία. Λοιπόν, Όλο δηλαδή το σύστημα, και αν πάει κανείς και στη Γερμανία, όπου θριαμβολογούν και δικαιολογημένα θριαμβολογούν τώρα οι ακροδεξοί στην Γερμανία, γιατί πέτυχαν μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη. Βέβαια το κρατήδιο, το ομοσπονδιακό αυτό κρατήδιο της Σαξονίας, όπου κέρδισαν τις εκλογές με πολύ μεγάλη διαφορά οι ακροδεξοί, είναι ένα από τα πιο μικρά. Έχει 2 εκατομμύρια, έτσι, δεν είναι. Αλλά οι μετρήσεις δείχνουν ότι τουλάχιστον σε όλη την Ανατολική Γερμανία, την πρώην Ανατολική Γερμανία, στα κρατήδια που υπάγονται στο κομμάτι της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, παντού είναι πάρα πολύ ισχυρό αυτό το ακροδεξιό κόμμα. Που σημαίνει ότι και στο σύνολο της Γερμανίας θα βγάλει ένα ανώτερο ποσοστό από ό,τι έβγαλε στις προηγούμενες εκλογές, το οποίο ήταν ήδη ψηλό. Και ήδη διαφαίνεται, και αυτό φοβούνται πάρα πολύ, ότι τελικά θα βγει πρώτο κόμμα. Γιατί αυτό που είδαμε στην Σαξονία τώρα είναι ένας καταποντισμός των άλλων κομμάτων, εκτός από την αριστερά. Η αριστερά ανέβασε το ποσοστό της εκεί κατά 20%, δηλαδή από 11,5% το πήγε κάπου 12,9%, ανέβασε το ποσοστό της, δηλαδή το Ντιλίν και η Σάρα από την άλλη μεριά, αυτά τα δύο κόμματα. Αλλά το ποσοστό αυτό δεν είναι ασήμαντο, αλλά είναι μικρό. Αν σκεφτεί κανείς ότι οι ακροδεξοί πήραν 43, 44, 45%. Πήραν ένα τεράστιο ποσοστό. Και ταυτόχρονα είδαμε ότι τα κόμματα εξουσίας εκεί καταποντίστηκαν. Και τα μηνύματα που έρχονται από παντού είναι ότι και στα κρατήδια που ανήκουν στο πρώην δυτικό κομμάτι της Γερμανίας αρχίζουν αυτά τα κόμματα εξουσίας να καταπίπτουν μέχρι και να καταποντίζονται και να ανεβαίνουν οι ακροδεξοί. Είναι πολύ ανησυχητική η κατάσταση στη Δυτική Γερμανία. Και αυτό το ακροδεξιό κόμμα είναι και φιλοσιονιστικό. Σκεφτείτε ότι στη Σαξονία το Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα που είχε μέχρι πρόσφατα 37% έπεσε πάρα πολύ. Και όπως έπεσαν και τα άλλα κόμματα. Και πολύ χαμηλά είναι και το Σοσιαλδημοκρατικό, το οποίο έχει ένα ποσοστό 9,3%. Οι Χριστιανοδημοκράτες από το 37 πέσαν στο 17. Οι Φιλελεύθεροι πέσαν από το 6,4 στο 2,6. Και διασώθηκε η αριστερά στα χαμηλά της βέβαια ποσοστά, και οι Πράσινοι και αυτοί στα χαμηλά τους κάτω από 10% ποσοστά. Αυτό λοιπόν δείχνει τι έχουν πάθει οι κοινωνίες. Δηλαδή πόσο έχει προχωρήσει η σύψη μέσα στις κοινωνίες. Και όταν οι κοινωνίες βλέπουν, έχουν ένα απαξιωμένο πολιτικό προσωπικό, βλέπουν να έχουν αποτύχει τα κόμματα εξουσίας, αυτά που κυβέρνησαν την Ευρώπη από το 45 μέχρι σήμερα, βλέπουν να έχουν αποτύχει, να έχουν εμπλακεί σε πολέμους, να έχουν καταστρέψει τη βιομηχανία. Σκεφτείτε, σχεδόν όλη η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, που ήταν η ατμομηχανή τους και ήταν και το καμάρι της Ευρώπης, έχει γίνει φύλο και φτερό. Απολύουν η Volkswagen, όλες οι μεγάλες αυτές. Εδώ ακόμα και στην Ιταλία, που είναι εκείνη η Fiat, το μεγαθύριο της Fiat. Στην Βρετανία πουλάνε τα εργοστάσια των αυτοκινήτων, τα πουλάνε στους Κινέζους για να μην κλείσουν τα εργοστάσια και να μην χαθούν οι θέσεις εργασίας. Και θα παράγουν οι Κινέζοι τώρα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στα βρετανικά εργοστάσια. Είναι πολύ σάπιο το σύστημα, από όποιο αν το πιάσεις, και δεν είναι μόνο απλώς ότι δεν πάει καλά οικονομικά. Είναι ότι η σύψη είναι γενική και εκδηλώνεται και μέσα από τη μεγάλη διαφθορά του συστήματος. Και σκεφτείτε τώρα πόσο διεφθαρμένοι είναι και αυτοί οι οποίοι εμφανίζονται ως νέα κόμματα υποτίθεται που είναι διαφορετικά από τα κλασικά κόμματα εξουσίας, όπως το Reform στη Βρετανία ή όπως το κόμμα το γερμανικό, το εναλλακτικό, το οποίο κέρδισε τις εκλογές. Σας είπα για το Reform, για τα λεφτά που παίρνει από τους πολύ πλούσιους και είναι απολύτως εξαρτημένο από αυτούς, γιατί μόλις του κόψουν αυτά τα εκατομμύρια τις λίρες δεν θα έχει να βάλει βενζίνη στο αυτοκίνητο ο Φαράτζ. Αλλά και στην Γερμανία βγαίνουν τώρα τα στοιχεία, αρχίζουν δηλαδή και το ξεπουπουλίζουν το πράγμα και διαπιστώνουν ότι, για παράδειγμα, σε αυτό το κόμμα το καινούριο, το AFD, στους εκλεγμένους βουλευτές τώρα, τους καινούριους, είναι από πρώην πράκτορες στη Στάζη, ακούστε τώρα, είναι πορνοϊθοποιοί, είναι νεοπαγανιστές και νεοναζί. Έτσι, στο Alternative für Deutschland, έτσι λέγεται το κόμμα αυτό, εναλλακτική για τη Γερμανία. Λοιπόν, δηλαδή κάθε καρυδιάς καρύδι, όλη η σαπίλα μπαίνει μέσα σε αυτά τα κόμματα, τα οποία υποτίθεται θα ανανεώσουν την πολιτική ζωή των ευρωπαϊκών χωρών και θα τα βγάλουν από την κρίση. Ενώ το ίδιο το γεγονός της επιτυχίας τους έρχεται και επιβεβαιώνει την εμβάθυνση της παρακμής. Αυτή είναι, φίλες και φίλοι, η κατάσταση.

Λοιπόν, Ray Charles, σπουδαίος. Ναι, παρέλειψα να πω στο σχόλιο μου για την καινούρια ταινία για την Παλαιστίνη, τον τίτλο της ταινίας. Ο τίτλος είναι NAZA. N-A-Z-A. NAZA. Εντάξει. Λοιπόν, είναι καινούρια ταινία που θα τη δούμε, φαντάζομαι, σύντομα. Τώρα, έχω ερωτήσει εδώ από ακροάτριες και ακροατές γιατί μόνο μία ώρα. Αρτέμι μου, τι να σου πω, άλλες οι βουλές του Κυρίου. Λοιπόν, το ερώτημα πρέπει να τίθεται πάντα στους ανώτερους. Καλάβες. Εμείς είμαστε οι στρατιώτες. Πηγαίνουμε με το πρόγραμμα. Λοιπόν, ναι, για όσους δεν το άκουσαν, από το άλλο Σαββατοκύριακο η εκπομπή θα είναι της μιας ώρας. Τώρα, πριν κλείσουμε, ας πούμε και κάτι αισιόδοξο, γιατί τα αισιόδοξα ευτυχώς δεν τα κατασκευάζουμε, τα αισιόδοξα είναι υπαρκτά. Και το πιο αισιόδοξο είναι ότι πραγματοποιείται η 18η συνδιάσκεψη των BRICS στην Ινδία. Η BRICS είναι ένας οργανισμός που δημιουργήθηκε πριν από 20 χρόνια. Συμμετέχουν 11 χώρες, έχουν 10 συνεργαζόμενες χώρες και έχουν μερικές δεκάδες χώρες που είναι υποψήφιες για συμμετοχή. Οι χώρες που συμμετέχουν είναι οι μεγαλύτερες του κόσμου, είναι η Κίνα και η Ινδία, η οποία φέτος είναι και πρόεδρος, υπάρχει ετήσιος πρόεδρος στον οργανισμό, αλλάζει κάθε χρόνο, γι' αυτό γίνεται στην Ινδία η τρέχουσα συνδιάσκεψη, εκεί είναι όλοι οι επικεφαλείς, Xi Jinping, Μόντι, Πούτιν, όλοι είναι και η Ρωσία μέσα, είναι η Νότια Αφρική, είναι η Βραζιλία, μιλάμε τώρα για χώρες πολύ μεγάλες, και είναι η Αίγυπτος, 120 εκατομμύρια, η Αιθιοπία, 120 εκατομμύρια. Δηλαδή, από μια μεριά. Από την άλλη μεριά, πριν από λίγο καιρό τελείωσε η συνδιάσκεψη του αντίστοιχου οργανισμού που περιλαμβάνει επίσης τις μεγάλες χώρες Ινδία, Κίνα, Ρωσία, και περιλαμβάνει και τις χώρες της Κεντρικής Ασίας, δηλαδή Ουσμπεκιστάν, Καζακστάν κτλ. Και τη Λευκορωσία. Οι χώρες αυτές που είναι δύο πολύ μεγάλοι οργανισμοί, πολύ ενεργοί οργανισμοί, γιατί είναι εμπορικοί καταρχήν οργανισμοί, οι οποίοι όμως επεκτείνονται και στα θέματα της παγκόσμιας διακυβέρνησης και της εσωτερικής τους και διακρατικής ασφάλειας, της συνεργασίας, του επανακαθαρισμού του τρόπου που θα γίνονται οι συναλλαγές μεταξύ των κρατών, έχουν δημιουργήσει και καινούργιες τράπεζες, αλλάζουν δηλαδή όλη τη μορφή της ανθρωπότητας ουσιαστικά, γιατί ήδη αυτοί οι δύο οργανισμοί συγκεντρώνουν περίπου το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού και δεν προσθέτουν βιαστικά καινούργια μέλη που θα μπορούσαν να τα προσθέσουν, γιατί υπάρχουν οι υποψήφοι, γιατί θέλουν κάθε βήμα που κάνουν να είναι στέρεο, και αυτό το έχουν αποδείξει ξεκινώντας πριν από 20 χρόνια και έχουν φτάσει στο σημερινό σημείο να έχουν κάνει πολύ μεγάλες πρόοδους, και ήδη μεταξύ τους η Κίνα με την Ρωσία για παράδειγμα, η Ινδία και τα λοιπά, συναλλάσσονται με τα δικά τους νομίσματα. Δεν συναλλάσσονται πια μεταξύ τους με δολάριο. Αν το κάνουν αυτό οι πολύ μεγάλες χώρες και αν το κάνει η πλειοψηφία των χωρών και των λαών του κόσμου, καταλαβαίνει κανείς ότι σταδιακά, βήμα-βήμα, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο είναι οργανωμένη η ανθρωπότητα παγκοσμίως. Και βεβαίως, βήμα-βήμα, περιορίζεται και καταργείται η ηγεμονία του δυτικού κόσμου. Γιατί ο μεγάλος βραχνάς της ανθρωπότητας είναι αυτός. Είναι δηλαδή αυτό το πράγμα, αυτή η θηλιά που έχουν στο λαιμό όλες οι χώρες, οι οποίες ακόμα και δημιουργώντας ανεξάρτητα κράτη, φεύγοντας από
το στάτους του προτεκτοράτου ή της 100% αποικίας που είχαν επί αιώνες, πράγμα που τους εμπόδισε να προδεύσουν, να αναπτυχθούν και να μπουν και αυτοί στη σύγχρονη εποχή, στη νεότερη εποχή, μείνανε πίσω εξαιτίας αυτού του της θηλιάς στο λαιμό. Τώρα αυτές οι χώρες κάνουν συνεχώς βήματα για την πλήρη ανεξαρτησία τους και έχουν μπροστάριδες χώρες που έχουν κατακτήσει την πλήρη ανεξαρτησία τους. Γιατί αν δεν την κατακτήσεις την ανεξαρτησία σου, κάθε συζήτηση για πρόοδο, για ανάπτυξη κτλ. Είναι άνευ αντικειμένου, είναι χωρίς βάση. Και αυτό ισχύει και για την Ελλάδα. 200 χρόνια προσπαθούμε για την ανεξαρτησία, αλλά δυστυχώς το μεγαλύτερο εμπόδιο που έχουμε δεν είναι οι ξένοι, είναι οι εσωτερικοί υποτελείς τους. Είναι αυτοί που τους υπηρετούν και επιβάλλουν χρησιμοποιώντας και το στρατό, την αστυνομία, τις τράπεζες, όλα τα μέσα που διαθέτουν για να συνεχίζεται η εξάρτηση και να συνεχίζεται και η υποτέλεια της χώρας και η υποβαθμισμένη θέση της παγκοσμίως. Γιατί είδαμε άλλες χώρες που κατέκτησαν μια πραγματική ανεξαρτησία τι τεράστια άλματα έχουν κάνει πολύ γρήγορα. Και η Ελλάδα μένει έξω από αυτό. Μένει έξω από την καινούργια φάση της ανθρωπότητας. Την κρατάνε επίτηδες. Γιατί πρώτον αυτοί που κυβερνούν την Ελλάδα έτσι οικονομάνε, έτσι έχουν την εξουσία και γιατί αυτό εξυπηρετεί και τα σφαίροντα των ξένων που να τώρα χρησιμοποιούν πάλι την Ελλάδα σαν βάση των εξορμήσεών τους. Για να στέλνουν όπλα στην Ουκρανία, για να ασκούνε τον έλεγχο της Ανατολικής Μεσογείου και όλα αυτά έτσι. Λοιπόν, αλλά οι καινούργιοι οργανισμοί αυτοί είναι σε μια αντίθετη κατεύθυνση και δεν πρόκειται για φιλότιμες απλώς προσπάθειες. Εδώ είναι οι χώρες οι τεράστιες, είναι οι τεράστιοι πληθυσμοί, είναι τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων που έχουν μπει σε μια άλλη αντίθετη ρότα. Και αυτό δημιουργεί τη μεγαλύτερη ελπίδα για την ανθρωπότητα. Και αυτό είναι σε εξέλιξη και είναι χειροπιαστό. Φίλες και φίλοι, θα τα πούμε αύριο πάλι στο κόκκινο 105,5 στις 12 το μεσημέρι. Ευχαριστώ τον Σπύρο Παπακώστα για τη συνδρομή του και τη Μαριάνθη Πατσελή για την επικοινωνία. Ήταν ο Στέλιος Ελληνιάδης στο κόκκινο. Με την αγάπη μας.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
3: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Σταθερά, δυνατά, αριστερά. Ρένα Δούρου και Νίκος Παπάς παρουσίασαν στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το σχέδιο προς τις εκλογές. Αυτόνομη πορεία με κόκκινο πρόγραμμα και ανοιχτή πόρτα στις συνεργασίες. Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ χωράει η 13η σύνταξη, ο ρόλος που προβλέπει για ΕΦΚΑ και Αναπτυξιακή Τράπεζα. Νοβάρτης με άρωμα Πρέταντορ. Νέες αποκαλύψεις, αλλά και το αίτημα του Πολάκη να διερευνηθούν τα διευκρινιστά του Άδωνη Γεωργιάδη. Γιάννης Αμανατίδης. Να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών, μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ανησυχία στο Μαξίμου για την ένταση με την Άγκυρα, αλλά και για τις αλλαγές που θα προκύψουν από τις εκλογές σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η ΔΕΘ του Νίκου Δένδια. Περίπου 70 βουλευτές πήγαν στην ομιλία του Υπουργού Άμυνας στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έδωσε 2,2 δις για να εισπράξει 0,8% στις δημοσκοπήσεις. Η χαμηλή απήχηση του προγράμματος της κυβέρνησης. Τα παρασκήνια στους διαδρόμους της ΔΕΘ, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Η νίκη του ΑΕΦΔΕ στη Σαξονία και οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος για την άνοδο της ακροδεξιάς. Τέμπη, ξανά στο προσκήνιο, οι παραλήψεις της ανάκρισης. Διαβάστε επίσης. Η νέα γενιά δεν χρειάζεται κουμπαρά, χρειάζεται μέλλον. Η στήλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στην Αυγή της Κυριακής. Φάκελος Πάρος. Η φωτιά ανέδειξε το θέμα των σκουπιδιών. Ο Δήμος δημιουργεί οργανισμό διαχείρισης απορριμμάτων. Ο Νετανιάχου γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς, αλλά σιώπησε. Ο Τραμπ επιστρέφει στην Ουκρανία χωρίς δεσμεύσεις επιτυχίας. Έφυγε νύχτα ο κορυφαίος προπονητής ελληνικής ομάδας. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
0: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είναι το Σαββατιάτικο ενημερωτικό μαγκαζίνο του 105,5 στο κόκκινο, με την Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, με τον Βαγγέλη Δοξαρά στη ρύθμιση του ήχου, με τον Διονύση Ελευθεράτο στο μικρόφωνο. Και η επικαιρότητα κινείται γύρω από αποδράσεις, αλλά και γύρω από αντιδράσεις. Απόδραση κυριολεκτική, απόδραση κρατούμενου για την ακρίβεια, έγινε χθες το βράδυ στις Σέρες, όπου 4 συνεργοί μεταμφιέστηκαν σε αστυνομικούς. Παράλληλα, ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη αναδεικνύει ένα ερώτημα. Ως πότε θα είναι κανόνας οι αποδράσεις κάποιων παρήφων της ιδιωτικής υγείας από ουσιαστικούς ελέγχους, διότι τα εποπτικά κενά σε αυτό τον τομέα είναι, κακά τα ψέματα, πολλά και σημαντικά. Άλλο αν η συζήτηση αυτή παρέμενε ολοκληρωτικά εκτός δημόσιας σφαίρας, προτού φύγει από τη ζωή ένας διάσημος μουσικός. Αλλά είπαμε, πλάι στις αποδράσεις έχουμε και τις αντιδράσεις, οι οποίες είναι 100% δικαιολογημένες, θα έλεγε κανείς αναπόδρασες, στην περίπτωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, που ξεσήκωσε το σύμπαν, δηλώνοντας ότι οι άνεργοι, άκουσον-άκουσον, θα πρέπει να λαμβάνουν επίδομα μόνο για 2 μήνες. Θα του δούμε εκ του σύνεγκης αυτό το ζήτημα στη συνέχεια. Πρώτα όμως θα πάμε νωρό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία συνεχίζει να είναι το επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας. Χθες ήταν η μέρα της παρουσίασης των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ, απόψε του ΠΑΣΟΚ. Για όσα υπόθηκαν και όσα έγιναν χθες, θα μας ενημερώσει λίγο συνάδελφος Αντώνης Ριγόπουλος. Προηγουμένως όμως, να εκφράσουμε τη λύπη μας για 2 σημαντικές απώλειες, για 2 σημαντικές προσωπικότητες αριστεράς που έφυγαν από τη ζωή. Σήμερα στη Ριτσόνα, φίλοι, συγγενείς και συναγωνιστές αποχαιρέτησαν τον Αλέκο Καλύβη, που μας άφησε πριν από λίγες μέρες. Επίσης σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Σπύρος Χαλβατζής, ιστορικός στέλεχος της νεολαίας Λαμπράκη και του ΚΚΕ, εξορισμένος στο Λακί Λέρου και στη Γιάρο Επιχούντας και γραμματέας της ΚΝΕ για σειρά ετών στη μεταπολίτευση. Θερμά συλληπιτήρια στους οικείους και των 2 μαχητών της αριστεράς που έφυγαν από κοντά μας. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην πολιτική επικαιρότητα, πιο συγκεκριμένα στη ΔΕΘ. Όπως προείπαμε, θα αρχίσουμε με τον συνάδελφο Αντώνη Ριγόπουλο. Αντώνη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιάννης.
0: Λοιπόν, τι είχαμε, κάνε μας μία σύνοψη όσων έγιναν.
1: Λοιπόν, είχαμε σίγουρα μία πολύ σημαντική μέρα, νομίζω, για τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα μου επιτρέψει να πω ότι είχαμε και στην ομιλία της Ρένας Δούρου μια ομιλία με ιδιαίτερο παλμό και με ιδιαίτερα ιδεολογικά χαρακτηριστικά, πέρα από τα οικονομικά στοιχεία που παρουσίασε το πρόγραμμα και τα λοιπά. Νομίζω πως είναι μια τομή στην πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, μια μέρα στην οποία η πρόεδρος της συνολικής ομάδας έκανε μια ομιλία η οποία έχει έντονα ιδεολογικά χαρακτηριστικά, οριοθέτησε δηλαδή τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και ιδεολογικά και πολιτικά απέναντι σε όλους τους όμορους χώρους με τους οποίους μπορεί να μοιράζονται κοινές θέσεις σε κάποια επίπεδα, αλλά τέλος πάντων αυτό που ήθελε να δείξει, νομίζω και αυτό το κατέδειξε αρκετά και η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παπάς στην συνέντευξη τύπου που έγινε λίγο νωρίτερα χθες, ήταν το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει λόγο ύπαρξης, ανάγκη να υπάρχει στη Βουλή, και εξήγησαν ακριβώς τους λόγους για τους οποίους αυτό είναι τόσο σημαντικό και αναγκαίο.
0: Τώρα, ναι, πες.
1: Πούμε, αν θέλετε, να πούμε για την ομιλία επί της ουσίας της Ρένας Δούρου. Αυτό που είπε ήταν ότι αφενός απευθυνόμενοι στον κόσμο που είχε βρεθεί στο χώρο, ότι έχουν διαψευστεί οι Κασάνδρες που μιλούσαν για το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ, για το τέλος του ιστορικού κύκλου του ΣΥΡΙΖΑ. Έκανε μεγάλη αναφορά στο θέμα της εξωτερικής πολιτικής, το προέταξε κιόλας στην αρχή της ομιλίας της, και για τον πολιτισμό βεβαίως και για το κράτος δικαίου, ήταν τα πρώτα 3 θέματα που ανέφερε. Από εκεί και πέρα όμως έβαλε 4 βασικές προτεραιότητες, 4 μεγάλες μάχες για τις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να δώσει, για την ακρίβεια, τα λέω επιγραμματικά, τη φορολογική δικαιοσύνη, το ιδιωτικό χρέος και τη στέγη, και 4. Τα δημόσια αγαθά και το εισόδημα. Στην ουσία αυτό και ήθελα και για το ιδεολογικό πλαίσιο, μια πολύ μεγάλη αναφορά που έκανε και στον Πασαλίδη, τον αρχηγό της ΕΔΑ, τον πρόεδρο της ΕΔΑ, και στο τέλος έτσι μια πολύ πιο συναισθηματική στιγμή στην οποία ανέφερε το ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ, την ανάγκη που υπάρχει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και στη Βουλή.
0: Ωραία. Χθες λοιπόν ήταν η μέρα της παρουσίασης των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Απόψε είναι του ΠΑΣΟΚ. Θα τα πούμε αύριο, διότι συνεχίζεται ο κύκλος των παρουσιάσεων στη ΔΕΘ. Επομένως θα μας τα πεις και αύριο σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ Αντώνη. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
1: Καλό απόγευμα και εγώ ευχαριστώ.
0: Φίλες και φίλοι, πάμε τώρα στις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ αμιγώς για την οικονομία. Έτσι όπως αυτές παρουσιάστηκαν στη Θεσσαλονίκη, ο λόγος σε ποιον άλλο, στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Φλωράτου. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Διονύση, κυρίες και κύριοι. Η Ρένα Δούρου παρέθεσε χθες βράδυ στην ομιλία της τις προτάσεις του κόμματος για την οικονομία, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ισχυρή Ελλάδα σημαίνει και ισχυρή οικονομία, σημαίνει αντιμετώπιση της ακρίβειας, της εσχροκέρδειας, στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, αντιμετώπιση των ανισοτήτων που πολλαπλασιάζονται και βαθαίνουν. Αυτό, Διονύση, ήταν και το βασικό στίγμα της διαφορετικής πρότασης που κομίζει στην κοινωνία. Πολύ καθαρά, θα έλεγα, και κατανοητά ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την περίοδο, mm-hmm. με τη σιγουριά και την αυτοπεποίθηση όσων έχει προσφέρει στη χώρα και τις γνώσεις από όσα είχε αντιμετωπίσει ως κυβερνών κόμμα. Η Ρένα Δούρου άσκησε σφοδρή κριτική στα οικονομικά πεπραγμένα της κυβέρνησης, στεκόμενη και στην ιδεολογική διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία βρίσκεται στο πλευρό της αγοράς, όπως είπε. Business, business, business, χαρακτηριστική της αποστροφή. Για τον ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι είναι κάθετα αντίθετος με την αντίληψη ότι μια οικονομία μπορεί να θεωρείται επιτυχημένη όταν οι αριθμοί της ευημερούν και η κοινωνία αγκομαχά. Για εμάς, συνέχισε κυρία Δούρου, η οικονομική πολιτική κρίνεται τελικά στη ζωή των ανθρώπων, στην ευημερία και την πρόοδό μας. Η προτάση Ιωνίση του ΣΥΡΙΖΑ είναι η εξής, για να μπούμε τώρα σε αυτό το πεδίο. Μηδενισμός του φόρου προστιθέμενης αξίας σε βασικά τρόφιμα και φάρμακα για 6 μήνες με δυνατότητα παράτασης. Mm-hmm. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι ένα εξαιρετικά σημαντικό τμήμα των φετινών πλεονασμάτων, σχεδόν 6 δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Πρόκειται από τους αμέσους φόρους και ειδικά από την ακρίβεια. Και
2: ακριβώς.
0: Ναι, βέβαια,
2: ναι. Ακριβώς. Ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης προτείνει ορισμό ανώτατου περιθωρίου κέρδου σε βασικά αγαθά, αγροεφόδια και έλεγχο της τιμής από το χωράφι μέχρι το ράφι. Επίσης, ανάκτηση του δημόσιου ελέγχου σε ΔΕΗ και ΕΡΠΕ με ταυτόχρονη θέσπιση μηχανισμού αποτροπής υπερκερδών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ μιλάμε ότι η ΔΕΗ μόνο το πρώτο εξάμηνο του φέτος του 2026 καταγράφει κέρδη 1,2 δις από συνολικά κέρδη πέρυσι 2 δις. Αλλά να συνεχίσουμε λίγο με το πρόγραμμα. Ανάκτηση της πλειοψηφίας σε μία τουλάχιστον συστημική τράπεζα για πραγματικό ανταγωνισμό και χρηματοδότηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, όπως είπε η πρόεδρος της συνοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Στο πεδίο της φορολογίας, ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος με έναν κανόνα, είπε η κυρία Δούρου. Λιγότερο βάρος στους πολλούς, μεγαλύτερη συνεισφορά εκεί όπου υπάρχει μεγάλη φοροδοτική ικανότητα. Στην πράξη τι σημαίνει αυτό? Δραστική μείωση της φορολογίας των χαμηλών και των μεσαίων εισοδημάτων. Έφερε και ένα παράδειγμα, κυρία Δούρου. Για έναν εργαζόμενο με καθαρό μισθό 1.250 ευρώ σήμερα, mm-hmm. ο όφελος από την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι περίπου 1.200 ευρώ το χρόνο.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για ένα σημαντικό ποσό. Επίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει την ένταξη των μετοχικών μερισμάτων στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος και αύξηση της συνεισφοράς των πολύ υψηλών εισοδημάτων. Τώρα, αυτό έχει σημασία, αυτά τα τρία πράγματα έχουν σημασία, να τα δούμε ως εξής. Η κυρία Δούρου εκτίμησε ότι η απώλεια εσόδων από τη νέα κλίμακα, mm-hmm. αυτά τα 1.200 ευρώ που έφερε ως παράδειγμα, η απώλεια εσόδων για το κράτος θα είναι 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αλλά mm-hmm. ταυτόχρονα είπε, η εκτιμόμενη απόδοση των δύο τελευταίων μέτρων των μερισμάτων και της αύξησης της φορολογήσης των υψηλών εισοδημάτων είναι στα 3,6 δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Περίπου ισόπωση δόση. Οπότε, είπε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν δημιουργούμε τρύπα, αναδιανέμουμε το φορολογικό βάρος γιατί δεν είμαστε με όλους. Εδώ δηλαδή έθεσε και το πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα της αναδιανομής, mm-hmm. χωρίς να αλλάζουν τα γενικά οικονομικά δεδομένα. Η κυρία Δούρου αναφέρθηκε και στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Κατέθεσε την πρόταση του κόμματος για μείωση του φορολογικού συντελεστή, προσέξτε, από 22% που είναι τώρα σε 17% mm-hmm. για κέρδη έως 220.000 ευρώ. Με μεγαλύτερη συνεισφορά των μεγάλων επιχειρήσεων. Το μέτρο αυτό, Διονύση, αφορά 220.000 επιχειρήσεις. Να πούμε εδώ στους ακροατές ότι μιλάμε για ενός συνόλου περίπου 800.000 επιχειρήσεων, οι οποίες σύμφωνα με την ΓΕΣΕΔΕ, μία στις τρεις βαρύνεται με ληξιπρόθεσμα χρέη. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι το συγκεκριμένο μέτρο, ακόμη και για την επιβίωση μερικών από αυτών των επιχειρήσεων. Mm-hmm. Στη συνέχεια, για τον ΕΝΦΙΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει μείωση του βάρους.
0: Εδώ βεβαίως να προσθέσουμε πως μονίμως οι εκπρόσωποι της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και ειδικότερα και ο πρόεδρος ΓΕΣΕΒΕ, στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Καβαθάς, έχουν τονίσει ότι ένα από τα πολύ πολύ σημαντικά προβλήματα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας είναι η πενιχρίως ανύπαρκτη πρόσβαση σε ρευστότητα. Και είναι το μεγάλο παράπονο, αν θέλεις, αυτής της κοινωνικής κατηγορίας για τη συμπεριφορά των τραπεζών απέναντι. Αυτό είναι ένα παράπλευρο θέμα.
2: Η κυρία Δούρου αναφέρθηκε και σε αυτό.
0: Ναι.
2: Είπε ότι δεν περνάνε ούτε στο απέναντι πεζοδρόμιο από τις τράπεζες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Mm-hmm.
2: Να πούμε ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης έγινε δανειοδότηση, τέλος πάντων, αν θες, έχουν φυλαχθεί πόροι για το 6% mm-hmm. αυτών των επιχειρήσεων. Δηλαδή όχι η μερίδα του Λέοντος, η μερίδα όλης της Αφρικής που λέμε, πήγε στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις κατά mm-hmm. κύριο λόγο και σε κάποιες μικρότερες, μεγάλες όμως για τα ελληνικά δεδομένα.
0: Μάλιστα.
2: Να πούμε λοιπόν τώρα, να προχωρήσουμε λίγο, ότι στο θέμα του ΕΝΦΙΑ ο ΣΥΡΙΖΑ λέει μείωση για τη μεγάλη πλειοψηφία, επαναφορά του συμπληρωματικού φόρου στις μεγάλες περιουσίες, προκειμένου να υπάρξει, να μην χαθεί, ας πούμε, να μην έχουμε πρόβλημα το δημοσιονομικό πρόβλημα στο οποίο όλοι αναφέρονται. Ένα τρίτο πεδίο παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ στην οικονομία αφορά το ιδιωτικό χρέος και τη στέγη. Εδώ έχουμε πολλά να πούμε. Το ιδιωτικό χρέος αυξήθηκε, είπε η κυρία Δούρου, στα 240 δισεκατομμύρια το 2025. Έκανε αναφορά στη συγκεκριμένη πρόταση νόμου που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ πρόσφατα, η οποία, να πούμε, ότι προβλέπει μεταξύ άλλων κατάργηση του πτωχευτικού νόμου της Νέας Δημοκρατίας, επαναφορά του νόμου Κατσέλη και της προστασίας της πρώτης κατοικίας, αυτοματοποιημένη πρόταση ρύθμισης, οι πιστωτές θα πρέπει να απαντούν εντός 15 ημερών, ρύθμιση των οφειλών με βάση το πραγματικό εισόδημα και τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, υψώνεται δηλαδή, θα έλεγα, ένα δίχτυ προστασίας. Αποπληρωμή έως 25 χρόνια με χαμηλό επιτόκιο και ένα πολύ σημαντικό θέμα, αυτόματη ενεργοποίηση χωρίς κόστος της δικαστικής προστασίας όταν αποτυγχάνει η εξοδικαστική διαδικασία. Ταυτόχρονα, η κυρία Δούρου είπε ότι μια μεγάλη αλλαγή αφορά τη δυνατότητα της αναπτυξιακής τράπεζας να μπορεί να αγοράζει κόκκινα δάνεια από τα funds και να τα ρυθμίζει υπέρ των πολιτών και των επιχειρήσεων. Και εδώ να πούμε, Διονύση, ότι αυτό συνδέεται και με την συνολικότερη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Μετατροπή του ΕΦΚΑ σε έναν επενδυτικό οργανισμό θα μπορέσει, χρησιμοποιώντας τις εγγυήσεις του δημοσίου, περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ είναι αυτές, που τώρα στηρίζουν τους servicers, να συνεργαστεί με την αναπτυξιακή τράπεζα, που θα έχει και τον άλλο ρόλο που μόλις προείπαμε, να εξαγοράσει τα κόκκινα δάνεια και να παρέμβει στον τομέα της κοινωνικής κατοικίας, δημιουργώντας και νέες κατοικίες. Και είπε η κυρία Δούρου, δημιουργούμε δημόσιο απόθεμα προσιτών κατοικιών με ενίκεια σημαντικά χαμηλότερα από την αγορά. Ξεκινάμε από κατοικίες που συνδέονται με ενυπόθηκα κόκκινα δάνεια πριν από τον πληστηριασμό. Προστατεύουμε το σπίτι από την εκποίηση και ταυτόχρονα δημιουργούμε κοινωνική κατοικία. Και βεβαίως, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα θεσπίσει πάλι αρρύθμιση 120 δόσεων για χρέη προς τον ΕΦΚΑ και την ΑΔΕ, την εφορία. Δεν ξέρω αν θες να πω πόσα είναι αυτά τα χρέη.
0: Όχι, αν έχεις κάποιο συγκεντρωτικό αριθμό τώρα στον επίλογο, ενδιαφέρον θα το να το ακούσουμε. Αν έχει κάποιο συγκεντρωτικό αριθμό.
2: Να πάμε, ναι, έχουμε, είναι 114,5 δισεκατομμύρια ευρώ με 4.250.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα να οφείλουν την εφορία.
0: Μάλιστα.
2: Πάμε τώρα για ένα τέταρτο πεδίο προτάσεων, αφορά το εισόδημα και τα δημόσια αγαθά. Τάχη. 600 εκατομμύρια πλέον επιπλέον για την υγεία, 400 εκατομμύρια επιπλέον για την παιδεία και φυσικά επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο και επαναφορά της 13ης σύνταξης. Αναφορά βέβαια έκανε και στο πού θα βρεθούν τα λεφτά, η κυρία Δούρου. Αναφερόμενη στο δημοσιονομικό κόφτη που επικαλείται η κυβέρνηση για να περιορίσει τις δαπάνες προς το κοινωνικό συνόλο, η κυρία Δούρου είπε ότι ο ευρωπαϊκός κανόνας μετρά τις καθαρές δαπάνες. Στο κρατήσουν αυτό οι ακροατές μας. Και έφερε ως παράδειγμα ότι επιβάλλοντας έκτακτη φορολογία στα υπερκέρδη τραπεζών, δημιστηρίων
0: και αυτό που είπες νωρίτερα, ναι.
2: Ολιγοπωλίων, μπορούν να υπερβούν αυτά τα βάνη.
0: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική παρουσίαση των όσων πρότεινε χθες ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλό απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα.
0: Φίλες και φίλοι, θα αφήσουμε τη ΔΕΘ, αλλά θα παραμείνουμε στο οικονομικό και στο κοινωνικό κυρίως πεδίο. Αναμενόμενες ήταν χωρίς αμφιβολία αντιδράσεις, οποίες προκάλεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, δηλώνοντας, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι το επίδομα ανεργίας θα πρέπει να καταβάλλεται μόνο για 2 μήνες. Για το θέμα αυτό θα συζητήσουμε τώρα με τον δημοσιογράφο και οικονομολόγο Λεωνίδα Βατικιώτη. Λεωνίδα, καλό μεσημέρι.
3: Καλημέρα, Διονύση.
0: Ακούμε πράγματα που πιστεύαμε πως δύσκολα θα εξτομίζονταν από χείλη κάποιου κυβερνητικού στελέχους, ακόμη και από αυτής της κυβέρνησης, έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς, σαν να μας προειδεάζουν για μια θεραπεία σοκ μετά τις εκλογές. Και πρέπει να πούμε ότι εδώ υπάρχουν ορισμένα σύννεφα στον οικονομικό ορίζοντα. Είχαμε τις προηγούμενες ημέρες από πολλούς οργανισμούς, Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ΩΣΑ, προβλέψεις για τα επόμενα 2 χρόνια για την οικονομική μεγέθμιση της Ελλάδας, που από κοινού δηλώνουν ότι θα είναι χαμηλότερη, σημαντικά χαμηλότερη από την μεγέθμιση που είχαμε τα 3 προηγούμενα χρόνια.

0: και την κατηγορηματική της διαβεβαίωση ότι πρόκειται για προσωπικές δηλώσεις του κυρίου Μαρινάκη, δεν γεννιέται θέμα, οπότε αδίκως κάνετε και αυτή τη συζήτηση. Πρέπει να πούμε εδώ, Διονύση, πως πολλές φορές το έχουμε δει αυτό το έργο στο παρελθόν. Είπε για μετά τις εκλογές, αν πάρει την κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, και είμαι σίγουρος πως αν τότε ξαναέρθει το θέμα στην επικαιρότητα, η ίδια η κυβέρνηση θα πει, το είχαμε δηλώσει από τον Σεπτέμβριο του 2026, και κανείς τότε δεν θα βρεθεί να πει ναι, μα το είχε διαψεύσει η αρμόδια υπουργός. Ας περάσουμε όμως την
1: ουσία. Ναι, βέβαια, διότι εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη, νομίζω, και το εξής, Λεωνίδα, προς επίρρωση όσων λες, ότι δεν το είπε ένα μικρομεσαίο στέλεχος. Το είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν ανοίγει το στόμα του εύκολα να πει κάτι, αν δεν ξέρει πως αυτό το κάτι είναι, αν μη τι άλλο, ένα αντικείμενο επεξεργασίας, μελέτης, όπως θες πες το, εντός των τείχων.
0: Ξέρουμε πως οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι πάντα μιλάνε με όλους τους υπουργούς. Αν υπάρχει ένας υπουργός που μιλάει με όλους τους υπουργούς, είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λόγω θέσης.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, για πάμε στη συνέχεια. Είπες κάτι, έγραψες σε μια ανάρτησή σου που την είδα κάτι πολύ ενδιαφέρον. Πως ο κύριος Μαρινάκης προτείνει να περιοριστεί στο δίμηνο η καταβολή του επιδόματος ανεργίας, ενώ γνωρίζει, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να γνωρίζει, ότι σε ποσοστό 53% ενεργία στην Ελλάδα είναι μακροχρόνια.
0: Ακριβώς. Κοίταξε, πιστεύω, Διονύση, πως οποιαδήποτε σοβαρή συζήτηση για την ανεργία στην Ελλάδα πρέπει να ξεκινήσει από μια ουσιαστική διάγνωση ποια είναι η ανεργία στην Ελλάδα. Είναι κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ. Άλλαξε Άρδιν, ο ΑΕΔ άλλαξε ολόκληρη η πολιτική ενίσχυση της απασχόλησης στην κατεύθυνση ενός πιο ενεργητικού μοντέλου, όπως λέγεται. Όλα αυτά όμως ουσιαστικά έστανε να υπηρετήσουν μια πιο αντεργατική πολιτική μείωση των παροχών. Μια ουσιαστική συζήτηση για την ανεργία έπρεπε να ξεκινήσει να απαντήσει με βάση πραγματικών μεγεθών σε μερικά απλά ερωτήματα. Πρώτο, ποια ανεργία στην Ελλάδα είναι δομική, ποια είναι κυκλική, ποια είναι η ανεργία ατριβής. Άμα δεν υπάρχει μια τέτοια, άμα δεν γνωρίζουν οι διαμορφωτές πολιτικής, αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις για τα επιδόματα ανεργίας, ποιο κομμάτι κάθε φορά των ανέργων υπάγεται σε ποια από αυτές τις κατηγορίες, όλες οι υπόλοιπες συζητήσεις είναι μεγαλοστομίες, σαν και αυτά ακριβώς που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη συνέντευξη που έδωσε. Είπε δηλαδή πράγματα τα οποία δεν στέκουν, είναι εντελώς αυθαίρετα. Η ανεργία, για να είμαστε τώρα συγκεκριμένοι, η ανεργία το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία από την έρευνα εργατικού δυναμικού της Ελστάτε, ήταν 7,9%. Προφανώς υπάρχει μία πτώση της ανεργίας την τελευταία τουλάχιστον δεκαετία στην Ελλάδα, όταν ξεφύγαμε από εκείνο το εφιαλτικό 27% επί Νέας Δημοκρατίας πάλι, για να μην το ξεχνάμε, έτσι. Λοιπόν, και υπάρχει μία σταδιακή πτώση. Μπορεί κάποιος να υποθέσει ότι αυτό το 7,9%, ας το πούμε 8, θα γίνει του χρόνου 7, του παραχρόνου 6, του παραχρόνου 5 και 4. Η άποψη δική μου είναι πως ακόμα και αν είχαμε τους ίδιους ρυθμούς μεγέθμισης του ΑΕΠ, δεν θα έπεφτε. Ήμασταν νη και γερά σαν Διονύση, βλέποντας την ανεργία να είναι στην Ελλάδα 8%. Αυτό που μπορούμε εύκολα να δούμε είναι ότι όσο υπάρχει αυτός ο ορισμός της ανεργίας, αυτό το 8% είναι ένα φυσικό όριο, εντός εισαγωγικών το φυσικό για να παρεξηγηθώ, έτσι, στο οποίο βρίσκει, στο οποίο σταματάει η ανεργία στην Ελλάδα. Αυτή η διαστητική μου πεποίθηση επιβεβαιώνεται άμα δούμε και μερικά ουσιώδη χαρακτηριστικά της ανεργίας. Για παράδειγμα, σωστά προανέφερες, το 53% των ανέργων είναι μακροχρόνια άνεργοι. Είναι ένα ποσοστό υψηλότερο από το αντίστοιχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εδώ καταλαβαίνουμε ότι έχεις να κάνεις με έναν κόσμο ο οποίος η ειδικότητά του είναι πια εκτός αγοράς, έχει κλείσει η επιχείρηση το επάγγελμα στο οποίο δούλευε. Σε αυτή την κατεύθυνση πάντως πρέπει να αναζητηθεί η αιτία της ανεργίας αυτών των ανθρώπων, και η απάντηση είναι πως δεν είναι κάτι το οποίο ξεπερνιέται εύκολα. Υπάρχουν δύο ακόμα διαστάσεις της ανεργίας. Η πρώτη σχετίζεται με το μορφωτικό επίπεδο. Είναι

0: εντυπωσιακό πως είναι 8% η εθνική ανεργία, στον κόσμο όμως που είναι χωρίς απολυτήριο σχολείου είναι 21%. Mm-hmm. Και στους απόφοιτους δημοτικού είναι 10%. Και μια τρίτη διάσταση, η οποία υπογραμμίζει ότι έχουμε βρεθεί μπροστά σε ένα τείχο, έτσι, είναι η περιφερειακή της διάσταση. Για παράδειγμα, στα Ιόνια νησιά και στη Δυτική Μακεδονία είναι 13%, στη Δυτική Ελλάδα 12% και στην Ήπειρο 11%. Εδώ η διέστηση ολονών είναι ότι είμαστε αντιμέτωποι με μια ανεργία που προκλήθηκε από την αποβιομηχάνηση, την απολιγνητοποίηση και την εγκατάλειψη της υπαίθρου λόγω κοινής αγροτικής πολιτικής. Αυτές οι πολιτικές δεν ξεπερνιούνται. Δηλαδή, τον εργάτη της ΔΕΗ που από τη Δυτική Μακεδονία που βρέθηκε άνεργος, δεν μπορείς να τον ξαναβάλεις να δουλέψει σε ορυχείο, γιατί πάρα πολύ απλά δεν υπάρχει. Τώρα, εδώ πιθανότατα η κυβέρνηση να σκέφτεται ότι και γιατί να μην του στείλει όλους αυτούς στα νησιά να γίνουν σερβιτόροι ή να αλλάζουν
1: εδώ ακριβώς είναι το θέμα,
0: στα ξενοδοχεία.
1: Οπότε με την πίεση του Δήμινου ο καθένας νιώθει υποχρεωμένος εκ των πραγμάτων να δεχθεί όποια δουλειά ανά πάσα στιγμή του προσφερθεί.
0: Ακριβώς.
1: Λεωνίδα, επειδή νομίζω πως πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα ή να περιμένεις τη γραμμή, τι προτιμάς, ή να κλείσεις και να σε πάρουμε σε λίγο. Ωραία, να περιμένεις. Λοιπόν, κάνει λίγη υπομονή. Πάμε στο διάλειμμά μας και επανερχόμαστε, γιατί αυτή η ζήτηση είναι πολύ ενδιαφέρουσα και πρέπει να συνεχιστεί λίγο ακόμη.
2: Στο κόκκινο. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Σταθερά, δυνατά, αριστερά. Ρένα Δούρου και Νίκος Παπάς παρουσίασαν στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το σχέδιο προς τις εκλογές. Αυτόνομη πορεία με κόκκινο πρόγραμμα και ανοιχτή πόρτα στις συνεργασίες. Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ χωράει η 13η σύνταξη, ο ρόλος που προβλέπει για ΕΦΚΑ και Αναπτυξιακή Τράπεζα. Νοβάρτης με άρωμα Πρέταντορ. Νέες αποκαλύψεις, αλλά και το αίτημα του Πολάκη να διερευνηθούν τα διευκρινιστά του Άδωνη Γεωργιάδη. Γιάννης Αμανατίδης. Να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών, μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ανησυχία στο Μαξίμου για την ένταση με την Άγκυρα, αλλά και για τις αλλαγές που θα προκύψουν από τις εκλογές σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η ΔΕΘ του Νίκου Δένδια. Περίπου 70 βουλευτές πήγαν στην ομιλία του Υπουργού Άμυνας στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έδωσε 2,2 δις για να εισπράξει 0,8% στις δημοσκοπήσεις, η χαμηλή απήχηση του προγράμματος της κυβέρνησης. Τα παρασκήνια στους διαδρόμους της ΔΕΘ, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Η νίκη του ΑΕΦΔΕ στη Σαξονία και οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος για την άνοδο της ακροδεξιάς. Τέμπη, ξανά στο προσκήνιο, οι παραλήψεις της ανάκρισης. Διαβάστε επίσης. Η νέα γενιά δεν χρειάζεται κουμπαρά, χρειάζεται μέλλον. Η στήλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στην Αυγή της Κυριακής. Φάκελος Πάρος. Η φωτιά ανέδειξε το θέμα των σκουπιδιών. Ο Δήμος δημιουργεί οργανισμό διαχείρισης απορριμμάτων. Ο Νετανιάχου γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς, αλλά σιώπησε. Ο Τραμπ επιστρέφει στην Ουκρανία χωρίς δεσμεύσεις επιτυχίας. Έφυγε νύχτα ο κορυφαίος προπονητής ελληνικής ομάδας. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
4: ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Φίλες και φίλοι, επανερχόμαστε στο δεύτερο μισό του Σαββατιάτικου ενημερωτικού μας μαγκαζίνου. Είναι η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, είναι ο Βαγγέλης Δοξαράς στη ρύθμιση του ήχου, ο Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τώρα θα τον ακούσουμε πάλι, περιμένει υπομονετικά όλα αυτά τα λεπτά που μου μεσολάβησαν, ο δημοσιογράφος και οικονομολόγος Λεωνίδας Βατικιώτης, με τον οποίο συζητάμε για την πρόταση, την ιδέα του κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Μαρινάκη να περιοριστεί στο δίμηνο η καταβολή επιδομάτων στους ανέργους. Λοιπόν, Λεωνίδα, μας ακούς και σ' ακούμε πάλι.
1: Βεβαίως.
0: Είχαμε μείνει στη συζήτησή μας εκεί που λέγαμε πως το δίμηνο εκτός όλων των άλλων ίσως και αυτό να πρέπει να το προτάξουμε στα πιο σημαντικά, ίσως και στο πιο σημαντικό. Στην ουσία είναι σαν να πιάνει τον άνεργο από το λαιμό και να του λέει θα πας να δουλέψεις εκεί που σου λένε, γιατί δεν προλαβαίνεις να βρεις κάτι καλύτερο, δεν προλαβαίνεις καν να κάνεις μια χαρτογράφηση της αγοράς, ας το πούμε έτσι, εργασίας γύρω από σένα, με τους όρους που θα σου ζητήσουν και ας είναι και απαράδεκτοι, με τις αμοιβές που θα σου δώσουν, διότι διαφορετικά δεν θα έχεις ένα επίδομα, δεν θα έχεις ούτε μια ανάσα για να συνεχίσεις να αναζητάς.
1: Ακριβώς, και θα στείλουμε τους εργάτες της ΔΕΗ από την Κοζάνη να γίνουν στη Μύκονο σερβιτόροι. Είναι μια πολύ σπουδαία ιδέα. Μένει να τη δούμε πώς θα γίνει και στην πράξη. Αυτό βέβαια το οποίο δεν τίθεται σε συζήτηση είναι τις ευθύνες που έχει ο ιδιωτικός τομέας, και εδώ προφανώς μιλάω για τις μεγάλες επιχειρήσεις, για το ότι δεν δημιουργούν θέσεις εργασίας. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν συνέχεια να επικρίνουμε τους ανέργους και να μην στεκόμαστε στο γιατί ο ιδιωτικός τομέας, που έχει πάρει τόσα δισεκατομμύρια ευρώ με τις πιο διαφορετικές αφορμές, εσχάτως με το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν έχει δημιουργήσει τις θέσεις εργασίας που θα έπρεπε να δημιουργήσει, δεδομένου ότι τα προηγούμενα χρόνια, τα τελευταία χρόνια, είχαμε σχετικά υψηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης της οικονομίας. Αυτό που αποδείχθηκε είναι πως ήταν μια ανάκαμψη χωρίς τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Αυτό όμως που αξίζει να ξεχωρίσουμε, που θέλω να επισημάνω, Διονύση, είναι ότι ο άνεργος στην Ελλάδα είναι σε πολύ πιο δυσμενή θέση από τον άνεργο στην υπόλοιπη Ευρώπη. Πρέπει να κάνουμε ορισμένες συγκρίσεις για να δείξουμε ότι η κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα, η πολιτική δηλαδή στήριξης των ανέργων, είναι η πιο φτωχή, η πιο μίζερη πολιτική που υπάρχει. Καταρχάς πρέπει να πούμε, διαψεύδοντας αυτό που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι ο μέσος όρος της ευρωπαϊκής ανεργίας είναι χαμηλότερος από την Ελλάδα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιανουάριο του 2026, που είναι τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, είχαμε ανεργία 5,8% και στην Ελλάδα τον ίδιο μήνα είχαμε 7,7%. Πρώτο λοιπόν στοιχείο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καλύτερες επιδόσεις στη δημιουργία θέσεων εργασίας από ό,τι η Ελλάδα. Το δεύτερο σχετίζεται με το κόστος της κοινωνικής πολιτικής. Το συνολικό κόστος των επιδομάτων ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ ψηλότερο από ό,τι είναι στην Ελλάδα ως ποσοστό του ΑΕΠ. Για παράδειγμα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 ανέρχεται στο 1,04%, στην Ευρωζώνη των 21 ανέρχεται σε 1,14% και στην ισχυρή Ελλάδα φτάνει στο 0,93%. Εδώ βέβαια αξίζει να τα συγκρίνουμε, να τα συνδυάσουμε τα δύο τελευταία μεγέθη. Να δούμε δηλαδή πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση με λιγότερο ποσοστό ανέργων δίνει υψηλότερο ποσοστό του ΑΕΠ για να τους υποστηρίξει, αντίθετα με το τι κάνει η Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και για αυτό το μυστήριο, το πώς το καταφέρνει η Ελλάδα, απαντιέται με έναν άλλο δείκτη, ο οποίος δείχνει πόσο τεράστια είναι τα κενά που έχει η κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα. Ο δείκτης αυτός, Διονύση, είναι πόσο τις 100 των ανέργων παίρνουν επίδομα ανεργίας. Στην Ελλάδα, μάλιστα, λοιπόν, το 19% μόνο των ανέργων επιδοτείται, όταν σε χώρες όπως η Ιταλία επιδοτείται το 24%, στην Πορτογαλία το 28%, στην Ισπανία το 31%, στη Γαλλία το 42% και ακόμη και σε αυτή τη Γερμανία επιδοτείται το 58% των ανέργων. Ουσιαστικά δηλαδή 3 φορές περισσότεροι από όσοι επιδοτούνται στην Ελλάδα. Εδώ καταλαβαίνουμε πως υπάρχει στο ελληνικό σύστημα επιδότησης της ανεργίας ένα τρομερό δομικό κενό, ότι οι τέσσερις στους πέντε ανέργους δεν επιδοτούνται. Mm-hmm. Το θέμα της συζήτησης δηλαδή θα έπρεπε να είναι με ποιο τρόπο θα επιδοτηθούν οι άνεργοι, έτσι ώστε να πάψουν να είναι μια μαύρη τρύπα στην οικονομία, παρασύροντας προς τα κάτω το βιωτικό επίπεδο όχι μόνο των ίδιων αλλά και της οικογένειάς τους. Γιατί μπορούμε να κάνουμε πολύ εύλογες υποθέσεις για το πώς στηρίζονται αυτοί οι άνθρωποι και καταφέρνουν και υπομένουν. Ξέρουμε φυσικά πως ανά καιρούς δίνονται διάφορα επιδόματα στους μακροχρόνια ανέργους κτλ. Το κύριο βάρος όμως του κουβαλάει η οικογένεια. Σε αυτό πρέπει να είμαστε σαφείς και νομίζω πως έχουμε παραδείγματα όλοι λίγο πολύ. Θέλω να νομίζω υπάρχει και μία άλλη πλευρά η οποία κάνει τα πράγματα ακόμα πιο ζωφερά. Είναι οι προοπτικές που υπάρχουν στο εργασιακό τοπίο με αφορμή την εισαγωγή, την εφαρμογή τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης σε επιχειρήσεις. Το ποια θα είναι η καθαρή επίπτωση, το καθαρό αποτέλεσμα αυτής της τεχνολογικής επανάστασης στην εργασία μένει να αποδειχτεί. Αυτό όμως που ξέρουμε και βλέπουμε όλοι, ειδικά στις μεγάλες επιχειρήσεις, μάλλον αποκλειστικά στις μεγάλες επιχειρήσεις, είναι ότι υπάρχουν και απολύσεις, δηλαδή απώλεια θέσεων εργασίας, και υπάρχουν και θέσεις στις οποίες πια δεν γίνονται προσλήψεις, ενώ στο παρελθόν γίνονταν, γιατί πλέον αυτές οι θέσεις καλύπτονται από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Το υπογραμμίζω αυτό για να πω ότι στο άμεσο μέλλον, σήμερα ήδη, η ανεργία θα αποκτήσει έναν επιπρόσθετο χαρακτήρα. Εάν δηλαδή με τα μέχρι τώρα δεδομένα μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να δούμε ποιες είναι αυτές οι περιοχές, οι περιφέρειες της Ελλάδας οι οποίες πλήττονται πρωτίστως, ποιο είναι εκείνο το μορφωτικό επίπεδο το οποίο πλήττεται πρωτίστως, ποια είναι εκείνη η ανεργία η οποία χρειάζεται ξεχωριστή στήριξη, γιατί έχεις να κάνεις με ανθρώπους που δεν μπορούν απλά να αλλάξουν ειδικότητα στα 60, στα 65 τους πλέον. Έχεις και έναν ελέφαντα στο δωμάτιο, ο οποίος συνεχώς θα καταλαμβάνει μεγαλύτερο μέρος από το δωμάτιο και το οποίο, εάν θέλουν αυτοί οι διαμορφωτές πολιτικής να είναι σοβαροί, πρέπει να το αντιμετωπίσουν, να το συζητήσουν με σοβαρούς όρους. Να μετρηθεί, να παραμετροποιηθεί και να υπάρχει μια πολιτική αντιμετώπιση τους και όχι πομφόλυγγες σαν για αυτές που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Ο οποίος, στο εύλογο ερώτημά σου, πώς είναι δυνατόν να βρίσκεται στο απειρόβλητο ιδιωτικός τομέας που με τέτοιες παροχές, με τέτοια κίνητρα, με τόσα χατήρια έτσι, προς αυτόν δεν δημιουργεί θέσεις εργασίας, το έχει λύσει. Δηλαδή θα σου απαντούσε, μα δεν είναι έτσι, και θα έλεγε αυτό το αμίμητο που είπε στην περιβόητη δήλωσή του, πως δηλαδή στην Ελλάδα όποιος θέλει να βρει δουλειά βρίσκει. Άρα λοιπόν όσοι δεν έχουν βρει δουλειά είναι επειδή δεν θέλουν να δουλέψουν. Όχι, δεν θέλουν να δουλέψουν υπό όρους απαράδεκτους, γενικώς δεν θέλουν να δουλέψουν. Και επίσης, να το πούμε και αυτό, δεν είναι άνεργοι, γιατί καλή είναι η στατιστική, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει και αυτοί ορισμένους κανόνες. Όταν θεωρείσαι άνεργος στην περίπτωση που δεν έχεις κανένα μεροκάματο και έχεις παραδίπλα έναν άνθρωπο ο οποίος στη χάση και στη φέξη βρίσκει, κάνει μια δουλειά του ποδαριού, ενδεχομένως τρία μεροκάματα τη βδομάδα, ένα μεροκάματο τη βδομάδα και δεν θεωρείται άνεργος, τότε προκύπτει ένα τεράστιο ερώτημα, πόσο ευτυχισμένοι είναι και όσοι δεν συμπεριλαμβάνονται τυπικά στο φάσμα της ανεργίας.
1: Ακριβώς, και το συμπέρασμα το οποίο προκύπτει είναι πως η πραγματική ανεργία είναι πολύ μεγαλύτερη από την καταγεγραμμένη, επειδή ο ορισμός, ο κυρίαρχος ορισμός, δεν συμπεριλαμβάνει όλους τους ανέργους.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Κατά συνέπεια, το κοινωνικό πρόβλημα που προκαλεί στην Ελλάδα η ανεργία είναι πολύ πιο σοβαρό και δεν αντιμετωπίζεται με ξυπνάδες. Γιατί αυτό που είδαμε από το κυβερνητικό εκπρόσωπο δυστυχώς δεν τιμάει το δημόσιο διάλογο, δεν αντιμετωπίζει με τη δέουσα σοβαρότητα ένα τέτοιο θέμα, το οποίο είναι σπουδαίο θέμα από πολλές απόψεις και επιστημονική, κυρίως όμως από πολιτική οικονομική σκοπιά, Διονύση.
0: Λεωνίδα Βατικιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις επισημάνσεις. Καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Όπως είδαμε ήδη, φίλες και φίλες, φίλοι και φίλες, για το θέμα αυτό ο κύριος Παύλος Μαρινάκης τα άκουσε, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, ακόμη και από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Κάτι που θα είχε ίσως περιορισμένη σημασία αν ο επιπληττόμενος ήταν ένα μικρομεσαίο κομματικό στέλεχος. Πρόκειται όμως για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Άρα, κάθε άλλο παρά μελιτέα είναι η βαρύτητα των επικρίσεων, η βαρύτητα θα λέγει κανείς της ίδιας της κόντρας της συγκεκριμένης. Παράλληλα, είδαμε και το επεισόδιο με τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη, ο οποίος έκανε ανάρτηση εναντίον του Διευθυντή του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια. Γεννάται λοιπόν το ερώτημα, μήπως έχουμε και μία ένταση, να το πούμε ένταση, να το πούμε παύξηση των φυγόκεντρων δυνάμεων εντός του κυβερνώντος κόμματος μέσα σε όλα τα άλλα. Με αυτά τα άλλα που λέμε να παραπέμπουν σε συμπεράσματα τα οποία απορρέουν από φρέσκες δημοσκοπήσεις, καθώς και σε κάθε είδους υπολογισμούς, προσδοκίες ή ανησυχίες. Θα τα συζητήσουμε τώρα όλα αυτά με τον πολιτικό μας συντάκτη Σπύρο Κουτζάνη. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Διονύση. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Κοίταξε,
0: μια ωραία ατμόσφαιρα δείχνουν, όπως έλεγε ο Τίνος Ηλιόπουλος, να είναι σχάτος στην Νέα Δημοκρατία, έτσι.
2: Αλλά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξέφρασε την κλασική νεοφιλελεύθερη αντίληψη. Ότι δεν υπάρχει ακούσια ανεργία, ναι, αλλά μόνο εκούσια από ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να δουλέψουν. Από εκεί πέρα υπάρχει μια προέκταση αυτής της άποψης, η οποία είναι πιο σκληρή, Διονύση. Ότι η επιδότηση των ανέργων, όπως και διάφορα επιδόματα προς αυτές τις ευαίσθητες κατηγορίες, λειτουργούν σε βάρος των κανονικών εργαζομένων. Σε άλλες χώρες έχει γίνει για να αναπτυχθεί ένας αυτοματισμός κοινωνικός μεταξύ τους. Αυτή τη σκληρή άποψη εκφράζει ο Παύλος Μαρινάκης. Έχει ενδιαφέρον ότι είπε πως εφόσον εκλεγεί και η Νέα Δημοκρατία κερδίσει ξανά, θα δώσει μάχη για να επικρατήσει αυτή η αντίληψη. Δηλαδή, θέλουν και ένα μήνυμα οι άνθρωποι ότι εάν κερδίσουμε, θα το φτάσουμε μέχρι το τέλος. Ακόμη και ό,τι έχει απομείνει σε επίπεδο κοινωνικής προστασίας ή κάποιων προσχημάτων κτλ., θα τελειώσουν. Μπορεί να το δείτε και από εσύ έβαλες κάποια πράγματα. Ας δούμε τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα σε τηλεοπτικά παράθυρα ούρλιαζε κυριολεκτικά, εντάξει δεν είναι ασύνηθιστο,
0: ναι.
2: Ναι, για τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος τους έλεγε ότι με τη μύρλα σας εσείς θα δημιουργείτε θέμα. Ας πούμε που λέτε τι άλλο θέλετε, τόσα λεφτά σας έχει δώσει ο Μητσοτάκης. Τώρα, αν εννοούσε ότι είχε δώσει στους δημοσιογράφους ή αν έχει δώσει γενικά, αυτό δεν διευκρινίζεται.
0: Ενδεχομένως να εννοούσε ιδιοκτήτες μέσω μαζικής ενημέρωσης, να υπονοούσε τη λίστα Πέτσα και τέτοιου είδους διαδικασίες. Λέω εγώ
2: τώρα.
0: Μπορεί
2: να εννοούσε και δημοσιογράφους.
0: Μπορεί να εννοούσε και δημοσιογράφους.
2: Γιατί εγκαλείται και ελέγχεται, γιατί έπαιρνε λεφτά από την Οβάρτης και μοίραζε σε δικά του site και σε δικούς του δημοσιογράφους. Και το ίδιο έκανε και όταν ήταν πάλι, ας πούμε, επικελπνό. Άρα τόσα λεφτά τους έχει δώσει. Δεν αφήνουν τη μύρλα να δοξάζουν τον Μητσοτάκη να τελειώνουμε. Και στο ίδιο πλαίσιο, αν το θες, είναι και ο Κυρανάκης, ο οποίος σακώθηκε με άλλη δημοσιογράφο που του είπε, ας πούμε, ότι υπάρχει κόσμος, εσείς δεν το ξέρετε, που δεν βγάζει το μήνα. Της λέει, ας πούμε, εσείς δεν έχετε αύξηση από το 2019. Το απαντάει δημοσιογράφος, όχι. Έχω τα ίδια λεφτά περίπου από τότε που προσλήφθηκα σαν ρεπόρτερ. Και επιμένει. Από το 2019 δεν πήρατε. Τι άλλο να του πείτε.
0: Άρα λοιπόν, εν ολίγης, αυτό που μας λες Σπύρο, είναι πως εκτός ακριβώς από τις κόντρες έχουμε πλέον και έναν ανοιχτό πόλεμο απέναντι σε όποιον δημοσιογράφος δεν προσυγράφει με την προσήκουσα ευλάβη αυτά που λένε οι ίδιοι, με λίγα λόγια.
2: Ναι, αλλά όλο αυτό δείχνει όμως
0: μια πίεση.
2: Έναν αποσυντονισμό και στην, γιατί σίγουρα δεν είναι πολιτική, κυβερνητική, κεντρική το να τα βάζουν με τους δημοσιογράφους και με τους πολίτες. Ο Κερίδης πάλι είπε, ας πούμε, ότι δεν έχουμε καμιά κρίση στο 2,1 τιμή της βενζίνης, από 2,5 και πάνω θα έχουμε.
0: Α, δηλαδή, μάλιστα. Δείχνει,
2: ναι, έχουμε και αυτό. Λοιπόν, υπάρχει ένας αποσυντονισμός στο κυβερνητικό στρατόπεδο, για να μην πω αποσύνθεση, που μπορεί και να είναι αποτέλεσμα της όχι καλής πορείας συνολικά της κυβέρνησης. Πάντοτε όταν είναι σε αποδρομή ένα σχήμα ή όταν μειώνεται αρχίζουν και οι εσωτερικές γκρίνες, οι έριδες, υπάρχουν φυγόκεντρες. Όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία προς τις εκλογές. Από εκεί και πέρα γιατί το λέω αυτό, γιατί είχαμε δύο δημοσκοπήσεις αυτή την εβδομάδα. Βιάστηκαν μάλιστα να βγούνε οι δημοσκοπήσεις και στην πραγματικότητα μετράνε κυρίως τον Κυριάκο Μητσοτάκη και λιγότερο τον Αλέξη Τσίπρα και τίποτε άλλο. Έτσι, το Πασόκ σήμερα και αύριο είναι. Παρ' όλα αυτά το έχουν μέσα στην μέτρηση. Εδώ πέρα έχει ένα δίκιο να διαμαρτύρεται και το αδικούνε. Αλλά αν μείνουμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Νέα Δημοκρατία, πλήρωσε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, από τα δικά μας βέβαια, δεν είναι δικά του, για να κερδίσει δημοσκοπικά από 0,5 έως 0,8%. 20%. Η μία δημοσκόπηση της GPO τον δείχνει στο 25,8%, ανεβασμένο κατά 0,8% σε σχέση με την προηγούμενη που είχε κάνει, και η σημερινή της προράτα που δημοσιεύει η Εφημερίδα των Συντακτών τον δείχνει στο 25,5% ανεβασμένο σε σχέση με, επίσης, με την τελευταία που είχε κάνει. Τώρα, εγώ θα σου έλεγα, Διονύση, ότι αν βάλουμε εδώ και ένα περιθώριο στατιστικού λάθους που οι γαλαντόμες εταιρείες το χαρίζουν να πάρουν στην κυβέρνηση, θα πρέπει να γνωρίσουν κανονικά στο 23-24%. Δεν είναι καλό ποσοστό αυτό για μια κυβέρνηση, όταν μάλιστα δεν έχει φτιαχτεί και το κόμμα Σαμαρά, που μετριέται και αυτό στην τελευταία μέτρηση τουλάχιστον της προράτα. Τον δείχνουν συνολικά στο 1,9% με πολύ πιθανή ή αρκετά πιθανή ψήφο, αλλά με ένα 24% ως δεξαμενή, ότι δεν αποκλείεται να τον ψηφίσουν. Όπου όμως δείχνουν επίσης πως το μεγαλύτερο ποσοστό που παίρνει, το παίρνει και από τη Νέα Δημοκρατία και παίρνει και απευθείας. Άρα εκεί θα πρέπει να βάλεις και μια φυσιολογική μείωση που θα έχει μόλις ανακοινώσει το κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Όλα αυτά, επειδή τα αντιλαμβάνονται, όχι μόνο το κεντρικό επιτελείο του Μαξίμου, αλλά και οι βουλευτές, οι οποίοι έχουν κοντά τις εκλογές και έχουν μια αγωνία για το αν θα επανεκλεγούν, αρχίζουν πια και τραγουδάνε και λένε διάφορα στα παράθυρα. Θα δούμε και άλλα.
0: Ενδεχομένως να είναι ορισμός του παρατράγουδου, Σπύρο, ακόμα και με την κομματικό συμφέρουσα έτσι, βάση, με αυτό το κριτήριο, όχι με κάποιο άλλο κριτήριο, υπό την εξής έννοια, πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπάθησε στη ΔΕΘ και προσπάθησαν και τα φύλλα προσκύμενα στη Νέα Δημοκρατία μέσα και στον Κυριάκο Μητσοτάκη μέσα να το ενισχύσουν αυτό το πράγμα. Να δείξει τι? Να δείξει πως δεν έχει έναν αντικοινωνικό ή αντιλαϊκό προσανατολισμό η κυβερνητική πολιτική, όπως οι κακοί αντίπαλοι της κυβέρνησης λένε. Να ορίστε που θα διαθέσουμε χρήματα με τρόπο συνετό σε βάθος χρόνου για να μας ξαναψηφίσετε και να μας ξαναψηφίσετε και να μας ξαναψηφίσετε. Και στον απόϊχο όλης αυτής της επικοινωνιακής επιχείρησης έρχονται τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και λένε πράγματα σαν αυτά που προανέφερες. Πού την είδατε εσείς την κρίση, αφού μόνο 2,1 ευρώ έχει βενζίνη? Πού είδατε εσείς ότι πρέπει να δώσουμε περισσότερα χρήματα? Πού είδατε εσείς ανέργους, όσοι δεν δουλεύετε είστε τεμπέληδες? Θέλω να πω δηλαδή πως βλέπεις τον Πρωθυπουργό να προσπαθεί να μεγαλώσει δια του ποτίσματος με άλλα τεχνητά μέσα ένα συγκεκριμένο κλαρί, πάνω σε αυτό το κλαρί να κάθονται επικοινωνιακά όλοι στη Νέα Δημοκρατία και να το ροκανίζουν οι ίδιοι. Γιατί είναι η φύση τους και δεν αντέχουν? Γιατί είναι ο ελιτισμός τους? Γιατί έχουν χάσει την ψυχραιμία τους? Δεν ξέρω.
2: Γιατί πάντοτε η αποδρομή δημιουργεί τέτοιου είδους φαινόμενα.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά εγώ θα έλεγα εδώ πέρα ότι ο Πρωθυπουργός τι έκανε, όπως και η Νέα Δημοκρατία, και αυτό είναι στρατηγική. Κατακαιρματίζουν την κοινωνία σε επιμέρους κοινωνικές ομάδες, τις οποίες τις βλέπουν σαν εκλογικές κατηγορίες, και σε αυτές δίνουν επιδόματα. 300 σε αυτή την κατηγορία, 400 σε εκείνη, 500 θα πάρετε εσείς εάν του χρόνου είμαστε ξανά στα πράγματα, και 600 εσείς το 29 εάν εξακολουθούμε να είμαστε. Αυτή είναι πια μια στρατηγική. Και γεννάται το ερώτημα ότι σαφώς έλειπε ένα συνολικό και συνεκτικό αφήγημα που να δημιουργεί μια προοπτική και ένα όραμα για την κοινωνία και να είναι η βάση για να διεκδικήσει την τρίτη τετραετία και να ανοίξει ένα καινούριο κύκλο. Λες, μετά το ερώτημα είναι, νομίζει ότι με την κατάτμιση αυτή της κοινωνίας και με τα επιδόματα μπορεί να καλύψει την έλλειψη ενός συνολικού αφήγηματος? Ή μωραίνει κύριος τον βούλετε απολέσε? Δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Το βρήκε το συνολικό αφήγημα ο κύριος Φλωρίδης. Να ψηφίσουμε Μητσοτάκη, γιατί διαφορετικά θα μας φάνε οι Τούρκοι. Τόσο σοβαρό.
2: Αυτό είναι η αύξηση όμως της απειλής, του εκβιαστικού διλήμματος. Υπάρχει όμως στη σημερινή δημοσκόπηση της προράτα και κάποια άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία από αυτά που λέμε ποιοτικά. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα? 78% απαντάει η ακρίβεια. Υπάρχει όμως και ένα ακόμη που ρωτάει η προράτα, ποιο θα είναι το κριτήριο της ψήφου στις επόμενες εκλογές. Εκεί δεν απαντάνε η ακρίβεια, απαντάνε τα σκάνδαλα και η διαφθορά. Και στην πλειοψηφία τους. Αμέσως μετά έρχεται ως κριτήριο, προσέξτε, έχει σημασία, οι ριζικές αλλαγές στην οικονομία και το να αλλάξουν δραστικά τα πράγματα. Ένα 25% μόνο προκρίνει την σταθερότητα. Και βεβαίως το 58% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας μιλάει για την σταθερότητα. Που σημαίνει ότι αυτό το παιχνίδι του φόβου δεν περνάει πια.
0: Ακριβώς.
2: Φαίνεται και επίσης από την ίδια μέτρηση ότι ποια είναι τα κυρίαρχα συναισθήματα, είναι απογοήτευση, απελπισία, θυμό. Μετά, πολύ χαμηλά έρχεται ο φόβος. Ο φόβος είναι πάντοτε ένα συνέστημα το οποίο αξιοποιούν οι εκάστοτε κυβερνήσεις και οι εκάστοτε κυρίαρχοι προκειμένου να καταστήλουν τις κοινωνίες ή οτιδήποτε. Εδώ έχει ξεφύγει η κοινωνία από το θυμό, από τον φόβο, και έχει πιο πολύ αρνητικά συναισθήματα και κυρίως τον θυμό.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, αυτό δείχνει, για να σας το επικοινωνήσω, ότι εάν δεν βρεθεί κάποια διέξοδος, θα έχει κάποιο ξέσπασμα και θα πάμε σε μια κατάσταση από εκεί που νομίζουμε ότι όλα είναι ήρεμα και τίποτα δεν συμβαίνει, όλα να είναι πιθανά.
0: Θα το δούμε. Θα το δούμε
2: αυτό το σύστημα, γι' αυτό και τρία κόμματα κινούνται στο ίδιο πλαίσιο. Νέα Δημοκρατία, ΕΛΑΘ και ΠΑΣΟΚ κινούνται στο ίδιο συστημικό πλαίσιο. Την περασμένη εβδομάδα τα κονόντουσαν μεταξύ του για το ποιο έκλεισε.
0: Αντέγραψε ποιον. Ναι, έτσι,
2: ακριβώς. Για το ποιο αντέγραψε ποιον. Λοιπόν, αυτά.
0: Αυτά και θα τα πούμε στο εκείς μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες επισημάνσεις, Σπύρο. Σπύρος Γκουτζάνης, φίλες και φίλοι. Πάμε τώρα στα διεθνή και συγκεκριμένα στη Γερμανία. Στον απόϊχο της τρομακτικής μεν, αλλά κάθε άλλο παρά προσδόκητης μεγάλης εκλογικής επιτυχίας ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία στην Σαξονία Anhalt και εν ώψη νέων εκλογικών αναμετρήσεων τόσο σε άλλα ομόσπονδα κρατήδια της Γερμανίας όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μίλησε ο σταθμό μας σήμερα το πρωί ο συνάδελφος Πέτρος Παπακοσταντίνου, ειδικευμένος σε διεθνή ζητήματα δημοσιογράφος στην Καθημερινή. Ο Πέτρος Παπακοσταντίνου είναι εκτός των άλλων και συγγραφέας του βιβλίου «Το Γκρίζο Κύμα, η νέα ακροδεξιά και η συνεργή της», το οποίο κυκλοφόρησε προδιετίας, αλλά παραμένει, όπως διαπιστώνουμε, επίκαιρο. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις επισημάνσεις που έκανε μιλώντας σήμερα στο σταθμό μας ο συνάδελφος Πέτρος Παπακοσταντίνου.
3: Δεν ήταν το πρώτο κρατήδιο που κέρδισε η γερμανική ακροδεξιά. Το πρώτο που είχε κερδίσει ήταν πριν από 2 χρόνια η Θουριγία. Και αυτό της παλιάς Ανατολικής Γερμανίας κρατήδιο. Και μάλιστα είχε και εκείνο μια ανατριχιαστική έτσι, ιστορική σημασία, διότι η Θουριγία ήταν το πρώτο κρατήδιο που είχαν κερδίσει οι εθνικοσοσιαλιστές επί Άντολφ Χίτλερ, πρωτού ανέβη στην εξουσία. Βέβαια στη Θουριγία δεν έκανε κυβέρνηση η εναλλακτική για τη Γερμανία ΕΦΔ, η γερμανική ακροδεξιά δηλαδή, διότι δεν είχε απόλυτη πλειοψηφία στο κρατηδιακό κοινοβούλιο και τα άλλα κόμματα έκαναν το λεγόμενο τείχος προστασίας, δηλαδή φτιάξανε κυβέρνηση παρότι η ΕΦΔ ήταν πρώτη. Εδώ στη Σαξονία Anhalt υπάρχει ο κίνδυνος, είναι πάρα πολύ πιθανό να σχηματίσει κυβέρνηση, να πάρει για πρώτη φορά δηλαδή μετά την πτώση του ναζισμού κρατήδιο η γερμανική ακροδεξιά, διότι είναι πολύ κοντά στην απόλυτη πλειοψηφία, της λείπουν μόνο 4 έδρες. Και το κόμμα της Ζάρα Βάγκεκνεχτ, αυτό το ιδιόμορφο αμάλγαμα αριστερών θέσεων σε κοινωνικά θέματα, σε οικονομικά θέματα και αντιμεταναστευτικών απόψεων, λέει τώρα ότι σκέφτεται να δώσει ψήφο ανοχής, δηλαδή στη μυστική ψηφοφορία που θα γίνει στο κρατηδιακό κοινοβούλιο να αποσχεί, οπότε με απλή πλειοψηφία θα βγει η ΑΕΦΔΕ. Οπότε θα έχουμε άλλη μια θλιβερή πρωτιά και ένα πολύ άσχημο αιώνα για όλη την Ευρώπη. Γιατί αυτό το ακροδεξιό κύμα έχει βοηθηθεί πάρα πολύ από τις πολιτικές του φιλελεύθερου κέντρου, ακόμα και κεντροαριστερών κομμάτων. Δηλαδή, πάρε για παράδειγμα, αύριο έχουμε εκλογές στην Σουηδία. Έτσι. Όπου υπάρχει και εκεί ο κίνδυνος η ακροδεξιά της Σουηδίας να μπει για πρώτη φορά σε κυβέρνηση. Σε αυτή τη χώρα που την έχουμε στο μυαλό μας ως τη χώρα του Λαφ Πάλμε, του πολύ προχωρημένου κοινωνικού κράτους για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, έπαρξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διεθνιστικής αλληλεγγύης απέναντι στους Παλαιστίνιους κλπ. Αυτά τώρα είναι πια παρελθόν και βλέπουμε ότι η κύρα Μαγδαλένα Άντερσον, που είναι η επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών και διεκδικεί την πρωθυπουργία στην Σουηδία, έχει προσχωρήσει, έχει αποδεχθεί βασικές θέσεις της ακροδεξιάς στα θέματα του ισχυρού κράτους, δηλαδή νόμος και τάξη, αυταρχισμός δηλαδή, έτσι, και στα θέματα της μετανάστευσης. Δηλαδή τις απελάσεις μεταναστών, ακόμα και ανήλικων μεταναστών, πρώτον. Και δεύτερον, στα θέματα νόμων και τάξης, αυτό που έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση, δηλαδή να βάζει σε φυλακές ενηλίκων ακόμα και 14χρονους παραβάτες.
0: Μάλιστα.
3: Μικρά παιδιά δηλαδή.
0: Ναι, ναι,
3: και αυτά
0: ναι.
3: Η κυρία Άντερσον έχει υποχωρήσει σε αυτά τα θέματα. Κάτι που έχει κάνει εδώ και πολύ καιρό και η ομοειδιά της, η κυρία Μέτε Φρεντέριξεν, η πρωθυπουργός της Δανίας. Και αυτή στα θέματα μετανάστευσης και νόμων και τάξης δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από την ακροδεξιά.
0: Mm-hmm.
3: Επομένως, το ανησυχητικό πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι ανεβαίνει η ακροδεξιά, αλλά είναι ότι γίνεται λαγός.
0: Ναι.
3: Ο λαγός που βάζουν στις κοινοδρομίες, έτσι τρέχει ένα
0: τεχνικό
3: λαγουδάκι, από πίσω τρέχουν τα σκυλιά, έτσι. Λοιπόν, γίνεται ο λαγός που παρασύρει όλο το πολιτικό σύστημα σε ακροδεξίες κατευθύνσεις.
0: Φίλες και φίλοι, εδώ λάβε τέλος στο σαβατιάτικο ενημερωτικό μας μαγκαζίνο. Τα αθλητικά θα τα πούμε αναλυτικά αύριο με την Αλέκα Ζουμί. Καλό υπόλοιπο σε όλες και όλους σας. Θα ακούσουμε τώρα το Infor με τον Άρη Χατζηστεφανού.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
3: Rock Hard Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Άγκρα, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.
4: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Σταθερά, δυνατά, αριστερά. Ρένα Δούρου και Νίκος Παπάς παρουσίασαν στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το σχέδιο προς τις εκλογές. Αυτόνομη πορεία με κόκκινο πρόγραμμα και ανοιχτή πόρτα στις συνεργασίες. Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ χωράει η 13η σύνταξη, ο ρόλος που προβλέπει για ΕΦΚΑ και Αναπτυξιακή Τράπεζα. Νοβάρτης με άρωμα Πρέταντορ. Νέες αποκαλύψεις, αλλά και το αίτημα του Πολάκη να διερευνηθούν τα διευκρινιστά του Άδωνη Γεωργιάδη. Γιάννη Αμανατίδης. Να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ανησυχία στο Μαξίμου για την ένταση με την Άγκυρα, αλλά και για τις αλλαγές που θα προκύψουν από τις εκλογές σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η ΔΕΘ του Νίκου Δένδια. Περίπου 70 βουλευτές πήγαν στην ομιλία του Υπουργού Άμυνας στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έδωσε 2,2 δις για να εισπράξει 0,8% στις δημοσκοπήσεις, η χαμηλή απήχηση του προγράμματος της κυβέρνησης. Τα παρασκήνια στους διαδρόμους της ΔΕΘ, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Η νίκη του ΑΕΒΔ στη Σαξονία και οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος για την άνοδο της ακροδεξιάς. Τέμπη, ξανά στο προσκήνιο, οι παραλήψεις της ανάκρισης. Διαβάστε επίσης. Η νέα γενιά δεν χρειάζεται κουμπαρά, χρειάζεται μέλλον. Η στήλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στην Αυγή της Κυριακής. Φάκελος Πάρος. Η φωτιά ανέδειξε το θέμα των σκουπιδιών. Ο Δήμος δημιουργεί οργανισμό διαχείρισης απορριμμάτων. Ο Νετανιάχου γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς, αλλά σιώπησε. Ο Τραμπ επιστρέφει στην Ουκρανία χωρίς δεσμεύσεις επιτυχίας. Έφυγε νύχτα ο κορυφαίος προπονητής ελληνικής ομάδας. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
3: Η ώρα είναι 3. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: 105 και 5 στο κόκκινο.
6: Ο σταθμός στο κόκκινο. Η συχνότητα 105,5. Η εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου.
7: Όπου σήμερα ακούμε ιστορίες για ανθρώπους που προέβλεψαν την 11η Σεπτεμβρίου και άλλους που υποστηρίζουν ότι θα έπρεπε όλοι να την είχαμε προβλέψει. Ένα τέταρτο του αιώνα μετά τις επιθέσεις στους δίδυμους πύργους και το Πεντάγωνο ανακαλύπτουμε όλα τα τραγούδια που υποστηρίζουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δημιούργησαν τις συνθήκες για τις επιθέσεις. Ακούμε ιστορίες για μικρούς Άιχμαν που μας ενοχλούν και για ένα κράτος το οποίο χρηματοδοτούσε τους εναντίον του τρομοκράτες, οι οποίες μας είναι πολύ οικίες. Συζητάμε για το απόλυτο ταμπού του δημόσιου λόγου στην Αμερική και αυτούς που τολμούν να το σπάνε. Συζητάμε για τα 25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου.

0: Ο Butch Riley από το συγκρότημα The Coup μας εξηγεί ότι είναι αντιυμπεριαλιστής προλετάριος και ότι όλος ο κόσμος μισεί τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εμάς πάλι, από όλο το άλμπουμ που περιλαμβάνει και αυτό το τραγούδι, σήμερα μας ενδιαφέρει μόνο το εξώφυλλο. Λίγους μήνες πριν από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, οι Κου σχεδιάζουν το εξώφυλλο για το τέταρτο άλμπουμ τους με τίτλο Party Music, το οποίο θα κυκλοφορούσε στα μέσα Σεπτεμβρίου. Τα δύο μέλη του συγκροτήματος κρατούν έναν πυροκροτητή και ανατινάζουν τους δίδυμους πύργους. Και η εικόνα της έκρηξης στο εξώφυλλο θυμίζει τρομακτικά τα βίντεο που θα δούμε λίγους μήνες αργότερα στη Νέα Υόρκη. Μέχρι εδώ έχουμε απλώς μια τρομακτική σύμπτωση. Επειδή όμως ο Butch Riley δεν ήταν κανένας Οδυσσέας για να σύρεται και να άγεται από συμπτώσεις, αλλά ένας Προμηθέας που ήθελε να γράψει τη δική του ιστορία, αποφάσισε να ρίξει μια γροθιά στο μαχαίρι. Το άλμπουμ θα κυκλοφορούσε, όπως είπαμε, στα μέσα Σεπτεμβρίου, αλλά επειδή μεσολάβησε ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας, είπαν να το αναβάλουν για λίγο. Σε όλο όμως αυτό το διάστημα, ο Riley επέμενε ότι έπρεπε να διατηρήσουν το αρχικό εξώφυλλο. Μόνο έτσι, εξηγούσε, θα απαντήσουμε στην προσπάθεια των μέσων ενημέρωσης να ξεπλύνουν το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στη διεθνή πολιτική σκηνή και στο γεγονός ότι σκοτώνουν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους για να προστατεύουν τα κέρδη τους. Σαν τον Προμηθέα βέβαια, οι Κου ιτήθηκαν και το άλμπουμ κυκλοφόρησε τελικά με διαφορετικό εξώφυλλο. Παρ' όλα αυτά, το περιοδικό Rolling Stone ανακήρυξε το αρχικό εξώφυλλο με τους δίδυμους πύργους σαν ένα από τα χειρότερα στην παγκόσμια ιστορία της δισκογραφίας. Το οποίο είναι κάτι κι αυτό.
1: Man, you hear this bullshit they be talking? Every day, man, it's like these motherfuckers is just like professional liars, you know what I'm saying? Wow. Listen. Bin Laden then blow up the projects. It was your nigga. Tell the truth, nigga. Bush knocked down the tower. Tell the truth, nigga. Bush knocked.
0: Οι Κου εντάσσονται σε μια μικρή παρέα καλλιτεχνών που τόλμησαν να πούν δημόσια ότι η 11η Σεπτεμβρίου δεν συνέβη εν κενό, αλλά αποτέλεσε απάντηση σε έναν αιώνα υπεριαλιστικών επεμβάσεων της Ουάσιγκτον. Και πιο ξεκάθαρα από όλους τα έλεγε ο Immortal Technique, τον οποίο ακούμε εδώ.

0: Ο Immortal Technique αναφέρεται στη χρηματοδότηση που λάμβαναν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη CIA μαχητές όπως ο Οσάμα Μπιν Λάντεν στα χρόνια της Σοβιετικής κατοχής στο Αφγανιστάν. Και αφού εσείς δημιουργήσατε την Αλ-Κάιντα, λέει, τώρα ρίχνετε σιλίβδιν τις ευθύνες στους μουσουλμάνους. Όσοι τολμούσαν να υποστηρίξουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν δημιουργήσει τις συνθήκες που οδήγησαν στην 11η Σεπτεμβρίου, απειλούνταν με συμβολικό λιθοβολισμό και ολοκληρωτικό αποκλεισμό. Και ο άνθρωπος που το βίωσε με τον χειρότερο τρόπο ήταν ο Ward Churchill, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Colorado Boulder. Ο Τσόρτσιλ υποστήριξε σε άρθρο του ότι οι επιθέσεις αποτελούσαν φυσική και αναπότρεπτη συνέπεια της παράνομης αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Αυτό όμως που εξόργησε την Αμερική ήταν ότι χαρακτήρισε ορισμένα από τα στελέχη των πολυεθνικών και τους τεχνοκράτες που εργάζονταν στους δίδυμους πύργους σαν μικρούς Άιχμαν. Τους απέδωσε δηλαδή τα ίδια χαρακτηριστικά τεχνοκρατικής ευθύνης που η Χάν Άρεντ έβλεπε στο πρόσωπο του Άιχμαν για το ολοκαύτωμα.
1: How could you draw a moral equivalence between 3,000 dead Americans and a murderous Nazi like Adolf Eichmann?
2: Well, first off, I did not make a reference to 3,000 Americans in that connection. I made a reference to what I described as a...
0: Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο Τσόρτσιλ εξηγούσε για χρόνια αργότερα ότι δεν αναφερόταν στα θύματα γενικά και αόριστα, αλλά σε ένα τεχνοκρατικό πυρήνα ατόμων, κυρίως στο κτίριο του Πενταγώνου, αλλά και των δίδυμων πύργων. Το τελευταίο στοιχείο, βέβαια, παραμένει προβληματικό, γιατί στην περίπτωση των δίδυμων πύργων αφορά άμαχο πληθυσμό, ακόμη και αν πρόκειται για ανθρώπους που συντηρούν με τις δράσεις τους τη λειτουργία μιας αυτοκρατορίας. Εδώ πάντως οφείλουμε να εντοπίσουμε και μια μεγάλη διαφορά του τότε με το σήμερα. Τώρα, στην Αμερική του Biden και του Τραμπ, φοιτητές και πανεπιστημιακοί απολύονται, απελάβνονται ή φυλακίζονται ακόμη και για μία δήλωση υποστήριξης της Παλαιστίνης. Τότε, το Πανεπιστήμιο του Colorado Boulder γνώριζε ότι δεν θα μπορούσε να απομακρύνει έναν καθηγητή για ένα κείμενό του. Και έτσι τον έδιωξε με πρόσχημα την επιστημονική του επάρκεια. Τότε δηλαδή λειτουργούσε ακόμη η πρώτη τροποποίηση του Αμερικανικού Συντάγματος, η οποία καταργήθηκε de facto επί Biden για χάρη του Ισραήλ. Για την ιστορία, ο Τσόρτσιλ πέθανε στις 11 Αυγούστου, ένα μήνα πριν συμπληρωθούν 25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου. Εμείς πάλι, επειδή υποσχεθήκαμε να διηγηθούμε την ιστορία μας με μουσική, επιστρέφουμε σε κομμάτια σαν κι αυτό.

Λιγότερο απολογητικός από τον Τσόρτσιλ, ο Μίστερ Λιφ καταλήγει στο τραγούδι του «Home of the Brave», ότι μας σκοτώνουν γιατί εμείς τους σκοτώναμε για χρόνια πριν. Λέει όμως και πολλά αρκετά ενδιαφέροντα. Ο Μίστερ Λιφ περνά σε γεωπολιτικές αναλύσεις που μας απασχολούσαν πριν από ένα τέταρτο του αιώνα. Όπως ότι το State Department βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις με τους Ταλιμπάν πριν από την 11η Σεπτεμβρίου, προκειμένου να περάσει από το Αφγανιστάν ένας αγωγός της εταιρείας UNOCAL. Και ύστερα το State Department έκανε ότι δεν τους έχει ξανακούσει. Ο Μίστερ Λιφ αναφέρεται επίσης στις τακτικές που χρησιμοποιήθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης για να επικρατήσει ο φόβος στην αμερικανική κοινωνία και να δικαιολογηθεί η εισβολή στο Αφγανιστάν. Και όπως είπαμε, καταλήγει ότι μας σκοτώνουν γιατί εμείς τους σκοτώναμε πρώτοι. Το να αποδώσεις στην ίδια την Αμερική τμήμα ή το σύνολο της ευθύνης για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, χωρίς φυσικά να οδηγηθείς σε ηλίθιες θεωρίες συνωμοσίας, παραμένει ακόμη και σήμερα το απόλυτο ταμπού που δοκιμάζει τα όρια της ελευθερίας του λόγου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ένας από τους ανθρώπους που το βιώνουν καθημερινά στο πετσί τους ακόμη και σήμερα είναι ο Χασαν Πάικερ, ίσως ο διασημότερος αριστερός influencer στην Αμερική και ως εκ τούτου σε όλο τον κόσμο. America deserved 9/11, dude. Fuck it. I'm saying it. Το 2019, ο Πάικερ, για τον οποίο μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο infowar.gr, δήλωσε ότι άξιζε στην Αμερική 11 Σεπτεμβρίου. Η συγκεκριμένη φράση, βέβαια, παρουσιάζεται πάντα εκτός πλαισίου. Γιατί ο γνωστός influencer αναφερόταν στο λεγόμενο blowback της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Το γεγονός δηλαδή ότι συχνά χρηματοδοτεί και εξοπλίζει ομάδες εξτρεμιστών, οι οποίες κάποια στιγμή στρέφονται και εναντίον της. Έκτοτε, όχι μόνο ο Χασαν Πάικερ, αλλά και όποιος τολμούσε να σταθεί ένα ή δύο μέτρα μακριά του, καλούνταν να απολογηθεί για εκείνη τη φράση. But in Michigan, the Democrat nominee for Senate, Abdul El-Sayed, recently campaigned with a communist fanatic who says that America deserved 9/11. We deserved it, right? We deserved all that death. Ο Τραμπ μας παρουσιάζει εδώ το επιχείρημα στην πιο ολοκληρωμένη εκδοχή του. Ένας μουσουλμάνος, λέει, συνεργάζεται με έναν φανατικό κομμουνιστή που δηλώνει ότι μας άξιζε η 11η Σεπτεμβρίου. Και αν αυτή η επιχειρηματολογία ακούγεται τόσο χαζή που δεν θα καταδεχόταν να τη χρησιμοποιήσει ούτε πρωτοετής φοιτητής που θέλει να ενταχθεί γρήγορα στην ομάδα αλήθειας, εσείς συγκρατήστε την. Γιατί αυτοί που την χρησιμοποιούν περισσότερο το τελευταίο διάστημα δεν είναι οι Ρεπουμπλικάνοι, αλλά ο σκληρός πυρήνας των Δημοκρατικών, που επιτίθεται διαρκώς στην αριστερή πτέρυγα του κόμματος. Γιατί, όπως έχουμε πει πολλές φορές, κανένας δεν θέλει περισσότερο τον Τραμπ στην εξουσία από τον πυρήνα του Δημοκρατικού Κόμματος, που φοβάται την αριστερή του πτέρυγα περισσότερο από τους Ρεπουμπλικάνους. Και αν όλα αυτά σας εκνευρίζουν, γιατί ίσως κάτι να σας θυμίζουν, ηρεμήστε με ολίγον από Dead Press να μας εξηγούν ότι ο μόνος τρόπος να σταματήσεις τρομοκρατικές επιθέσεις τύπου 11 Σεπτεμβρίου είναι να τα βάλεις με τους υπεριαλιστές των Ηνωμένων Πολιτειών.

αφού εξηγήσουν ότι ο George Bush ήταν χειρότερος από τον Οσάμα Μπιν Λάντεν και ότι η CIA και το FBI είναι ουσιαστικά τρομοκρατικές οργανώσεις, οι Dead Press παρατηρούν ότι τα αεροπλάνα της 11ης Σεπτεμβρίου έπεσαν στους δίδυμους πύργους, στο Πεντάγωνο και παραλίγο και στο Λευκό Οίκο. Δηλαδή, δεν έπεσαν στα δικά τους σπίτια. Και αυτός ο στίχος επιδέχεται πολύ περισσότερες ερμηνείες από όσο χρόνο

0: daily provide women with a choice, who stand down a threat the size of Oklahoma City, just to listen.
1: Η Άννη Ντιφράγκο μιλάει ως νεοϊορκέζα η οποία βίωσε τη φρίκη της 11ης Σεπτεμβρίου. Έχει όμως την ικανότητα να εντοπίσει και αυτή τη γενεσιουργό αιτία της επίθεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια χώρα, όπως λέει, με νόθο πρόεδρο, η οποία προσποιείται ότι έχει δημοκρατικό πολίτευμα.
0: And we hold these truths to be self-evident. Number one, George W. Bush is not president. Number two, America is not a true democracy. And number three, the media is not fooling me. 'Cause I...
1: Την 11η Σεπτεμβρίου, μας εξηγεί η Ντιφράγκο, οι Ηνωμένες Πολιτείες έπεσαν στα γόνατα, αφού είχαν περάσει έναν αιώνα χωρίς να μάθουν να λένε τη λέξη ευχαριστώ και τη λέξη παρακαλώ. Και με τις μουσικές ιστορίες ανθρώπων που τόλμησαν να δηλώσουν ότι η 11η Σεπτεμβρίου δεν πραγματοποιήθηκε εν κενό, εμείς κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να επιστρέψουμε σε μια άλλη 11η Σεπτεμβρίου.

0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Το κόκκινο.
2: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com και στα καταστήματα Public. Παραγωγή Panic Live Productions.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
5: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Σταθερά, δυνατά, αριστερά. Ρένα Δούρου και Νίκος Παπάς παρουσίασαν στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το σχέδιο προς τις εκλογές. Αυτόνομη πορεία με κόκκινο πρόγραμμα και ανοιχτή πόρτα στις συνεργασίες. Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ χωράει η 13η σύνταξη, ο ρόλος που προβλέπει για ΕΦΚΑ και Αναπτυξιακή Τράπεζα. Νοβάρτης με άρωμα Πρέταντορ. Νέες αποκαλύψεις, αλλά και το αίτημα του Πολάκη να διερευνηθούν τα διευκρινιστά του Άδωνη Γεωργιάδη. Γιάννη Αμανατίδης. Να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ανησυχία στο Μαξίμου για την ένταση με την Άγκυρα, αλλά και για τις αλλαγές που θα προκύψουν από τις εκλογές σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η ΔΕΘ του Νίκου Δένδια. Περίπου 70 βουλευτές πήγαν στην ομιλία του Υπουργού Άμυνας στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έδωσε 2,2 δις για να εισπράξει 0,8% στις δημοσκοπήσεις, η χαμηλή απήχηση του προγράμματος της κυβέρνησης. Τα παρασκήνια στους διαδρόμους της ΔΕΘ, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Η νίκη του ΑΕΦΔΕ στη Σαξονία και οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος για την άνοδο της ακροδεξιάς. Τέμπη, ξανά στο προσκήνιο, οι παραλήψεις της ανάκρισης. Διαβάστε επίσης. Η νέα γενιά δεν χρειάζεται κουμπαρά, χρειάζεται μέλλον. Η στήλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στην Αυγή της Κυριακής. Φάκελος Πάρος. Η φωτιά ανέδειξε το θέμα των σκουπιδιών. Ο Δήμος δημιουργεί οργανισμό διαχείρισης απορριμμάτων. Ο Νετανιάχου γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς, αλλά σιώπησε. Ο Τραμπ επιστρέφει στην Ουκρανία χωρίς δεσμεύσεις επιτυχίας. Έφυγε νύχτα ο κορυφαίος προπονητής ελληνικής ομάδας. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
6: Rock Hard Festival, 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Lefay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.
7: Εκατόν πέντε και πέντε.

όπου σήμερα παρακολουθούμε τον πρώην πρόεδρο της Χιλής, Σαλβαδόρ Αλιέντε, να πρωταγωνιστεί στο δικό του Star Trek. Τον φανταζόμαστε στο εσωτερικό ενός διαστημικού κέντρου ελέγχου, από που έρχονται πληροφορίες ακόμη και για τον τελευταίο εργάτη ενός εργοστασίου της Χιλής. Συζητάμε για το CyberSyn, ένα πρωτοποριακό πείραμα που πραγματοποίησε ακριβώς πριν από μισό αιώνα ο σοσιαλιστής πρόεδρος. Και αναρωτιόμαστε εάν κάποιοι από αυτούς που δηλώνουν ότι και σήμερα πίνουν νερό στο όνομά του θα αποδέχονταν όσα επιχείρησε πριν από 50 χρόνια.

Η μουσική των Άνδεων που ακούτε ανήκει στους λεγόμενους πολιτιστικούς διπλωμάτες του Προέδρου της Χιλής Σαλβαδόρ Αλιέντε, δηλαδή στο συγκρότημα «Ίντι η Λιμάνι». Θεωρούνται ακόμη και σήμερα ως οι βασικοί εκφραστές του ρεύματος Νουέβα Κανθιόν που ακολούθησε και παρακολούθησε επαναστάσεις και αντεπαναστάσεις στη Λατινική Αμερική και την Ιβηρική Χερσόνησο τη δεκαετία του 70 και του 80.

0: Το πρόβλημα ή το ευτύχημα ήταν ότι επειδή ακριβώς αποτελούσαν τους πολιτιστικούς διπλωμάτες του Αλιέντε, ταξίδευαν σε όλο τον κόσμο. Και όταν σημειώθηκε το πραξικόπημα της 11ης Σεπτεμβρίου του 1973 στη Χιλή, αυτοί ήταν σε περιοδία στην Ευρώπη και το έχασαν. Αυτός είναι πιθανότατα και ο λόγος που είναι ζωντανοί και δεν εκτελέστηκαν μαζί με καλλιτέχνες όπως ο Βίκτορ Χάρα.
1: Per la possibilità di interferenza la voglio trasmettere in inglese. They say that Allende committed suicide and is dead now.
0: Καθώς ο δικτάτορας Πινοσέτ ανακοινώνει από τον ασύρματο το θάνατο του Αλιέντε, ξεκινά ένα πογκρόμ. Οι δυνάμεις του δικτάτορα ψάχνουν κάθε γωνία της πόλης στο Σαντιάγκο για να εντοπίσουν συνεργάτες και υποστηρικτές του πρώην πρόεδρου. Και τότε, μια ομάδα του στρατού έρχεται αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή εικόνα. Σε κεντρικό σημείο της πόλης εντοπίζουν μια αίθουσα που μοιάζει βγαλμένη από ταινία του Stanley Kubrick. Στο κέντρο της υπάρχουν 7 λευκές περιστρεφόμενες πολυθρόνες και στο μπράτσο κάθε πολυθρόνας βρίσκεται ένα πάνελ με δεκάδες κουμπιά. Στους τοίχους του δωματίου υπάρχουν μεγάλες και μικρές οθόνες που μεταδίδουν δεδομένα, ενώ δεκάδες λαμπάκια αναβοσβήνουν σε κάθε σημείο του δωματίου. Οι δυνάμεις του Πινοσέτ έχουν μόλις ανακαλύψει το κέντρο ελέγχου του Project Cybersyn, ενός πρωτοποριακού πειράματος που είχε ξεκινήσει ο Αλιέντε και οι συνεργάτες του, προετοιμάζοντας τη χώρα για το πέρασμα στον σοσιαλισμό.
2: Picture the deck of the Starship Enterprise and you're not that far off. The room was hexagonal in shape, with 7 white.
3: Φανταστείτε το κατάστρωμα του Αστρόπλου Enterprise και η εικόνα δεν απέχει πολύ. Το δωμάτιο είχε σχήμα εξαγώνου με 7 λευκές καρέκλες από αλοβάβακα τοποθετημένες σε κύκλο να βλέπουν προς τα μέσα. Υπήρχαν πολύχρωμες διαστημικές οθόνες που προέβαλαν διαγράμματα και γραφήματα και στους 6 τοίχους.
0: Αυτός ήταν ο Roman Morse από το podcast 99% Invisible, που μίλησε με ορισμένους από τους δημιουργούς και τους ερευνητές του προγράμματος Cybersyn, και θα τον ακούσουμε αρκετά και στη συνέχεια της εκπομπής. Το Project Cybersyn θα εκτελούσε μια πολύ συγκεκριμένη λειτουργία. Καθημερινά θα συνέλεγε δεδομένα για τη λειτουργία κάθε εργοστασίου και κάθε παραγωγικής μονάδας στη χώρα. Οι πληροφορίες θα κατέγραφαν αν υπάρχουν ελλείψεις σε πρώτες ύλες, ποια ήταν η παραγωγικότητα κάθε μονάδας, πόσοι εργάτες υπήρχαν ανά πάσα στιγμή σε κάθε εργοστάσιο και ούτω καθεξής.
2: Every day, someone from a factory would send data via telex to another telex, where it would be received.
3: Κάθε μέρα κάποιος από ένα εργοστάσιο θα έστειλε δεδομένα μέσω τηλετυπίας σε έναν άλλο τηλέτυπο, όπου αυτά θα γίνονταν δεκτά από έναν χειριστή, ο οποίος έπειτα θα τα περνούσε στο κεντρικό υπολογιστή. Το κεντρικό υπολογιστικό πρόγραμμα, το CyberStride, είχε τη δυνατότητα να αναλύει τα δεδομένα και να προειδοποιεί για πιθανά προβλήματα.
0: Σε αυτή τη διαδικασία όμως το κέντρο ελέγχου δεν ήταν απλώς αποδέκτης αλλά και αποστολέας πληροφοριών. Γιατί στόχος ήταν όχι να στηθεί ένα συγκεντρωτικό σύστημα ελέγχου αλλά ταυτόχρονα να στηθεί και ένα αποκεντρωμένο σύστημα όπου οι εργάτες θα είχαν τον έλεγχο των εργοστασίων.
2: It wasn't enough, however, to just understand how all the parts of Chile's economy connected.
3: Δεν ήταν αρκετό όμως απλώς να γίνει κατανοητό πώς συνδέονταν όλα τα κομμάτια της οικονομίας της Χιλής. Ήταν επίσης κέριο να μπορούν όλα αυτά τα διαφορετικά κομμάτια να επικοινωνούν μεταξύ τους. Ήθελαν τα εργοστάσια να έχουν τη δυνατότητα να στέλνουν και να λαμβάνουν πληροφορίες. Ήθελαν να δημιουργήσουν ένα χανές υπολογιστικό δίκτυο που να συνδέει όλα τα εργοστάσια στη Χιλή. A
2: computer network that connected all the factories in Chile.
0: Το βασικό πρόβλημα βέβαια του Project Cybersyn ήταν ότι δημιουργήθηκε μερικές δεκαετίες πριν υπάρξει η κατάλληλη τεχνολογία για την μεταφορά των δεδομένων. Τα τέλεξ που χρησιμοποιούνταν αδυνατούσαν να ανταποκριθούν στον όγκο των πληροφοριών που έπρεπε να μεταφέρονται. Ακόμη και οι οθόνες ήταν ελαφρώς αστείες για τα σημερινά δεδομένα. Καθώς δεν μπορούσαν, ας πούμε, να σχηματίζουν αυτόματα γραφήματα για την πορεία μιας παραγωγικής μονάδας, οι χειριστές είχαν έτοιμα σχεδιασμένα γραφήματα τα οποία κολλούσαν με μαγνήτες σε μεγάλα ταμπλό. Ακόμη και έτσι όμως, το Cybersyn κατάφερε να δείξει την αξία του όταν η CIA ξεκίνησε την επιχείρηση ανατροπής του Αλιέντε. Ο καθηγητής Φρανσίσκο Ντομίνγκες από το Πανεπιστήμιο του Μίντλσεξ παρουσίασε παλαιότερα στο δίκτυο Telesur τα πρώτα βήματα αυτής της διαδικασίας.
4: Well, they went first of all for stopping the public transport system, which was run by private companies, particularly the distribution system.
3: Το πρώτο βήμα ήταν να σταματήσουν τα μέσα μεταφοράς που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο του ιδιωτικού τομέα. Η Χιλή είναι μια μακρόστονη χώρα, οπότε είναι εύκολο να διακόψει τη μεταφορά προϊόντων από τη μία άκρη στην άλλη. Οι οδηγοί φορτηγών που συμμετείχαν στις απεργίες λάμβαναν τεράστια χρηματικά ποσά, οπότε δεν είχαν οικονομικές απώλειες. Η δεύτερη πρακτική ήταν να συγκεντρώσουν προϊόντα πρώτης ανάγκης, όπως αλεύρι, λάδι και καφέ, αλλά και κάθε τι που θα έκανε τον πληθυσμό να υποφέρει. Αυτό που ήθελαν να πετύχουν είναι να δημιουργούνται ουρές έξω από τα καταστήματα. Οι άνθρωποι περίμεναν για ώρες και κάποιοι έβρισκαν ευκαιρία για να προκαλούν ταραχές στους δρόμους.
0: Όπως είχε αποκαλύψει και ο δημοσιογράφος Σίμουρ Χέρς στους New York Times, η CIA χρηματοδοτούσε τα συνδικάτα των οδηγών φορτηγών που ελέγχονταν από την άκρα δεξιά για να τραβήξουν χειρόφρενο στα οχήματά τους. Δεν είχαν υπολογίσει όμως το Project CyberSyn. Το κέντρο ελέγχου του Αλιέντε κατάφερε να βρει εναλλακτικές οδούς και να οδηγήσει 200 φορτηγά με πολύτιμες προμήθειες στο κέντρο του Σαντιάγκο. Το Project CyberSyn λοιπόν απέδειξε ότι μπορούσε να λειτουργήσει. Ο Πινοσέτ όμως είχε ήδη καταστρώσει το σχέδιο του πραξικοπήματος με τη βοήθεια της Ουάσιγκτον. Και τα άρματα μάχης που βγήκαν στους δρόμους θα τερμάτιζαν σε λίγο και το Project CyberSyn. Εμείς κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα με ιστορίες από την μετά την 11η Σεπτεμβρίου της Χιλής εποχή και επανερχόμαστε.

0: Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου ακούμε την χιλιανή τραγουδίστρια Άννα Τίχου να διηγείται ιστορίες για όσα ακολούθησαν το πραξικόπημα του Πινοσέτ στη Χιλή το 1973. Εμείς πάλι συζητάμε για το Project Cybersyn, το φουτουριστικό σχέδιο του Προέδρου Αλιέντε να οργανώσει και να συντονίζει την αυτόνομη παραγωγή των εργοστασίων της Χιλής. Αρκετοί υποστήριξαν έκτοτε ότι το Cybersyn δεν ήταν μία νέα, αλλά μία παλιά ιδέα. Ήταν, λένε, μία σύγχρονη εκδοχή από το Πανοπτικόν του Jeremy Bentham, ένα σύστημα που επιτρέπει τη συνεχή επίβλεψη των μερών του από κάποιο κεντρικό σημείο. Άλλοι υποστήριξαν ότι το μοντέλο λειτουργίας του Cybersyn στηριζόταν στα λεγόμενα War Rooms του Churchill, τα κέντρα ελέγχου δηλαδή, από τα οποία ο Βρετανός ηγέτης συγκέντρωνε διαρκώς πληροφορίες για κάθε εξέλιξη στα πεδία των μαχών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η ομοιότητα εδώ όμως είναι απλώς επιφανειακή. Το Cybersyn ήταν ακριβώς το αντίθετο από τα κέντρα επιχειρήσεων του Churchill.
1: But unlike Churchill's war room, and this is a key difference, this was a room for non-hierarchical.
2: Αντίθετα από το δωμάτιο πολέμου του Τσόρτσιλ, και αυτή είναι μια βασική διαφορά, αυτό ήταν ένα δωμάτιο μη ιεραρχικής λήψης αποφάσεων. Ο δημιουργός του φαντάστηκε τους εργάτες του εργοστασίου και τους υψηλόβαθμους γραφειοκράτες να λαμβάνουν αποφάσεις από κοινού.
1: Making decisions together.
0: Παρόλα αυτά, το Cybersyn είχε μία άλλη, πολύ σημαντικότερη σύνδεση με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την τεχνολογία που προέκυψε από αυτόν. Στηριζόταν στη λεγόμενη κυβερνητική.
1: Cybernetics is a science that became popular around World War II. As humans developed new kinds of machines, we became interested in developing systems for controlling those machines.
2: Κυβερνητική είναι μια επιστήμη που έγινε δημοφιλή σε όλο τον κόσμο γύρω στην εποχή του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Καθώς οι άνθρωποι ανέπτυσαν νέα είδη μηχανών, αρχίσαμε να ενδιαφερόμαστε για την ανάπτυξη των συστημάτων για τον έλεγχο αυτών των μηχανών. Η κυβερνητική ασχολείται με το σχεδιασμό έξυπνων αυτοδιορθωτικών συστημάτων. Όλα τα συστήματα κυβερνητικής έχουν στόχους. Μπορείτε, παραδείγματος χάρη, να σκεφτείτε το σύστημα θέρμανσης και ψύξης στο σπίτι σας ως ένα τέτοιο σύστημα. Ο στόχος είναι να διατηρηθεί το σπίτι σας στην επιθυμητή θερμοκρασία. Ο θερμοστάτης το κάνει αυτό δίνοντας εντολές στο θερματικό σώμα ή στο κλιματιστικό για το πότε θα ανάψουν ή θα σβήσουν, ανάλογα με την ανάδραση που λαμβάνει από το περιβάλλον. Είναι ένα έξυπνο, αυτορυθμιζόμενο σύστημα με έναν στόχο.
1: It's an intelligent, self-regulating system with a goal.
0: Το Project Cybersyn, λοιπόν, του Αλιέντε δανείστηκε στοιχεία από το παρελθόν και προσπάθησε να δημιουργήσει κάτι που τώρα κάνει τα πρώτα του δειλαβήματα, δηλαδή ύστερα από μισό αιώνα. Ανάλογα συστήματα ελέγχου πληροφοριών γίνονται πραγματικότητα στις μητροπόλεις των ισχυρότερων καπιταλιστικών οικονομιών. Στο Μίτσιγκαν, οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε δεδομένα πραγματικού χρόνου για την εκπαίδευση, την υγεία, την κατανάλωση ενέργειας και δεκάδες άλλες παραμέτρους. Και το κάνουν μέσω του λεγόμενου Open Michigan Dashboard. Δεκάδες άλλες κυβερνήσεις στείνουν συνεχώς ανάλογα κέντρα, αν και συνήθως δεν προσφέρουν ανοιχτή πρόσβαση στους πολίτες τους. Το πρόβλημα είναι ότι σήμερα ένα μεγάλο τμήμα της αριστεράς, παρά το γεγονός ότι πίνει νερό στο όνομα του Αλιέντε, αντιμετωπίζει με εχθρότητα τέτοιες δυνατότητες και κάθε μορφή μαζικής επεξεργασίας δεδομένων. Το πρόβλημα αυτό απασχόλησε τον καθηγητή πολιτικής φιλοσοφίας Benjamin Bratton στο τελευταίο του βιβλίο με τίτλο «The Revenge of the Real», «Η εκδίκηση του πραγματικού». Ο Μπράτον, αφού επιτίθεται σε αυτό που αποκαλεί τεχνοφοβικούς boomer, εξηγεί κάτι πολύ απλό. Ότι οι πλατφόρμες όπως το Facebook ή το Google δημιουργούν μια στρεβλή εικόνα για το πώς θα μπορούσαμε να συγκεντρώνουμε πληροφορίες και να κατανοούμε καλύτερα τον κόσμο γύρω μας.
3: I'm not arguing that we need more data. I'm arguing that we need better data and that honestly that we're producing the wrong data. And that's another kind of discussion that we can kind of.
2: Δεν υποστηρίζω ότι χρειάζεται να συλλέγουμε περισσότερα δεδομένα. Υποστηρίζω ότι χρειαζόμαστε καλύτερα δεδομένα και ότι τώρα παράγουμε λάθος δεδομένα. Τα δεδομένα δεν βρίσκονται εκεί έξω και πας και τα μαζεύεις στα φύλλα. Τα δεδομένα παράγονται με τη διαδικασία της μέτρησης. Και το τι θα επιλέξεις να μετρήσεις δεν αφορά μόνο την τεχνολογία, αλλά είναι μια πολιτική, κοινωνική και φιλοσοφική απόφαση. Δυστυχώς έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε ασχολούμαστε με το εξής μοντέλο. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να καταλάβουμε την κοινωνία ως άθροισμα των προσωπικών δεδομένων κάθε ατόμου. Και ύστερα πιστεύουμε έρχονται τα αρπακτικά, δηλαδή πλατφόρμες όπως το Facebook, που μας κλέβουν αυτά τα δεδομένα. Αυτή είναι η απουστευτική αφήγηση που διαβάζουμε σε εφημερίδες όπως ο Guardian. Όχι. Καταρχήν είναι λάθος να αντιλαμβανόμαστε μια κοινωνία μόνο σαν άθροισμα ξεχωριστών ατόμων. Και τα στοιχεία που συλλέγει το Facebook από το like μας, τις φωτογραφίες μας και όλα αυτά δεν είναι τα δεδομένα που χρειαζόμαστε.
0: Ο Μπένιαμιν Μπράτον πιστεύει ότι μια κοινωνία οφείλει συνεχώς να συλλέγει και να επεξεργάζεται στοιχεία για κάθε λειτουργία της. Και αυτό δεν αποτελεί παραβίαση της ατομικής ελευθερίας κάθε ατόμου, όπως ίσως πιστεύουν ορισμένοι. Για την ακρίβεια, ίσως αυτό να προσπαθούσε να πετύχει και ο Αλιέντε με το project CyberSyn. Να συγκεντρώσει τα σωστά δεδομένα που θα του επέτρεπαν να οργανώσει και να ρυθμίσει μια μελλοντική σοσιαλιστική κοινωνία. Ίσως πάλι, αντί να κάνουμε εμείς υποθέσεις, καλύτερα να κλείσουμε με μια δήλωση που είχε κάνει ένας από τους προτεργάτες του Project CyberSyn, ο στενός συνεργάτης του Αλιέντε, Φερνάντο Φλόρες.
4: We were thinking that we were doing something great, good for people and good for humanity.
2: Πιστεύαμε ότι κάναμε κάτι σπουδαίο, κάτι πολύ καλό για το λαό και την ανθρωπότητα. Όταν είσαι ερωτευμένος με κάποιον, το σκέφτεσαι 24 ώρες το 24ωρο. Δουλεύαμε σε μια μεγάλη περιπέτεια. Ολόκληρη η χώρα ήταν μια περιπέτεια για τους ανθρώπους που πίστευαν στον Αλιέντε.
0: Εμείς πάλι λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Αρχάντη Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.

0: κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
3: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Σταθερά, δυνατά, αριστερά. Ρένα Δούρου και Νίκος Παπάς παρουσίασαν στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το σχέδιο προς τις εκλογές. Αυτόνομη πορεία με κόκκινο πρόγραμμα και ανοιχτή πόρτα στις συνεργασίες. Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ χωράει η 13η σύνταξη, ο ρόλος που προβλέπει για ΕΦΚΑ και Αναπτυξιακή Τράπεζα. Νοβάρτης με άρωμα Πρέταντορ. Νέες αποκαλύψεις, αλλά και το αίτημα του Πολάκη να διερευνηθούν τα διευκρινιστά του Άδωνη Γεωργιάδη. Γιάννη Αμανατίδη. Να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ανησυχία στο Μαξίμου για την ένταση με την Άγκυρα, αλλά και για τις αλλαγές που θα προκύψουν από τις εκλογές σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η ΔΕΘ του Νίκου Δένδια. Περίπου 70 βουλευτές πήγαν στην ομιλία του Υπουργού Άμυνας στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έδωσε 2,2 δις για να εισπράξει 0,8% στις δημοσκοπήσεις, η χαμηλή απήχηση του προγράμματος της κυβέρνησης. Τα παρασκήνια στους διαδρόμους της ΔΕΘ, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Η νίκη του ΑΕΦΔΕ στη Σαξονία και οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος για την άνοδο της ακροδεξιάς. Τέμπη, ξανά στο προσκήνιο, οι παραλήψεις της ανάκρισης. Διαβάστε επίσης. Η νέα γενιά δεν χρειάζεται κουμπαρά, χρειάζεται μέλλον. Η στήλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στην Αυγή της Κυριακής. Φάκελος Πάρος. Η φωτιά ανέδειξε το θέμα των σκουπιδιών. Ο Δήμος δημιουργεί οργανισμό διαχείρισης απορριμμάτων. Ο Νετανιάχου γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς, αλλά σιώπησε. Ο Τραμπ επιστρέφει στην Ουκρανία χωρίς δεσμεύσεις επιτυχίας. Έφυγε νύχτα ο κορυφαίος προπονητής ελληνικής ομάδας. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
0: Η ώρα είναι 4. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Rock Hard Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Άγκρα, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια mortal.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.
5: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Σταθερά, δυνατά, αριστερά. Ρένα Δούρου και Νίκος Παπάς παρουσίασαν στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το σχέδιο προς τις εκλογές. Αυτόνομη πορεία με κόκκινο πρόγραμμα και ανοιχτή πόρτα στις συνεργασίες. Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ χωράει η 13η σύνταξη, ο ρόλος που προβλέπει για ΕΦΚΑ και Αναπτυξιακή Τράπεζα. Νοβάρτης με άρωμα Πρέταντορ. Νέες αποκαλύψεις, αλλά και το αίτημα του Πολάκη να διερευνηθούν τα διευκρινιστά του Άδωνη Γεωργιάδη. Γιάννη Αμανατίδης. Να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών, μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ανησυχία στο Μαξίμου για την ένταση με την Άγκυρα, αλλά και για τις αλλαγές που θα προκύψουν από τις εκλογές σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η ΔΕΘ του Νίκου Δένδια. Περίπου 70 βουλευτές πήγαν στην ομιλία του Υπουργού Άμυνας στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έδωσε 2,2 δις για να εισπράξει 0,8% στις δημοσκοπήσεις, η χαμηλή απήχηση του προγράμματος της κυβέρνησης. Τα παρασκήνια στους διαδρόμους της ΔΕΘ, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Η νίκη του ΑΕΒΔ στη Σαξονία και οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος για την άνοδο της ακροδεξιάς. Τέμπη, ξανά στο προσκήνιο, οι παραλήψεις της ανάκρισης. Διαβάστε επίσης. Η νέα γενιά δεν χρειάζεται κουμπαρά, χρειάζεται μέλλον. Η στήλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στην Αυγή της Κυριακής. Φάκελος, Πάρος. Η φωτιά ανέδειξε το θέμα των σκουπιδιών. Ο Δήμος δημιουργεί οργανισμό διαχείρισης απορριμμάτων. Ο Νετανιάχου γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς, αλλά σιώπησε. Ο Τραμπ επιστρέφει στην Ουκρανία χωρίς δεσμεύσεις επιτυχίας. Έφυγε νύχτα ο κορυφαίος προπονητής ελληνικής ομάδας. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχ του Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορούσε να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές

0: στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Σταθερά, δυνατά, αριστερά. Ρένα Δούρου και Νίκος Παπάς παρουσίασαν στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το σχέδιο προς τις εκλογές. Αυτόνομη πορεία με κόκκινο πρόγραμμα και ανοιχτή πόρτα στις συνεργασίες. Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ χωράει η 13η σύνταξη, ο ρόλος που προβλέπει για ΕΦΚΑ και Αναπτυξιακή Τράπεζα. Νοβάρτης με άρωμα Πρέταντορ. Νέες αποκαλύψεις, αλλά και το αίτημα του Πολάκη να διερευνηθούν τα διευκρινιστά του Άδωνη Γεωργιάδη. Γιάννης Αμανατίδης. Να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών, μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ανησυχία στο Μαξίμου για την ένταση με την Άγκυρα, αλλά και για τις αλλαγές που θα προκύψουν από τις εκλογές σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η ΔΕΘ του Νίκου Δένδια. Περίπου 70 βουλευτές πήγαν στην ομιλία του Υπουργού Άμυνας στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έδωσε 2,2 δις για να εισπράξει 0,8% στις δημοσκοπήσεις, η χαμηλή απήχηση του προγράμματος της κυβέρνησης. Τα παρασκήνια στους διαδρόμους της ΔΕΘ, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Η νίκη του ΑΕΦΔΕ στη Σαξονία και οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος για την άνοδο της ακροδεξιάς. Τέμπη, ξανά στο προσκήνιο, οι παραλήψεις της ανάκρισης. Διαβάστε επίσης. Η νέα γενιά δεν χρειάζεται κουμπαρά, χρειάζεται μέλλον. Η στήλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στην Αυγή της Κυριακής. Φάκελος Πάρος. Η φωτιά ανέδειξε το θέμα των σκουπιδιών. Ο Δήμος δημιουργεί οργανισμό διαχείρισης απορριμμάτων. Ο Νετανιάχου γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς, αλλά σιώπησε. Ο Τραμπ επιστρέφει στην Ουκρανία χωρίς δεσμεύσεις επιτυχίας. Έφυγε νύχτα ο κορυφαίος προπονητής ελληνικής ομάδας. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 5. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

6 λεπτά μετά τις 5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Θοδωρής Μανίκας και θα είμαι παρέα σας εδώ στο κόκκινο μέχρι τις 7. Στο κόκκινο στους 105,5 μεγάκυκλους στα FM για την Αθήνα, στους 91,4 μεγάκυκλους στα FM για τη Θεσσαλονίκη και στους 107,9 μεγάκυκλους στα FM για την Πάτρα. Θα μείνουμε παρέα σε ένα ραδιοφωνικό δίωρο κάνοντας αυτή την αναζήτηση του χαμένου Σαββατοκύριακου, αυτή τη ραδιοφωνική βόλτα γύρω από τους ανθρώπους με τις οδύνες τους και με τους θριάμβους τους, κάνοντας μια βόλτα γύρω από την πολιτική, τη μουσική, την κοινωνία, το ποδόσφαιρο και εν τέλει μια βόλτα γύρω από την ίδια την παλιοζωή, στην οποία βόλτα έχω παρέα μου σήμερα εδώ δεξιά μου στην κονσόλα του σταθμού μας, τον ηχολήπτη μας, τον Βαγγέλη Δοξαρά, μετά από αρκετό καιρό που έχουμε να συνυπάρξουμε στον αέρα του κόκκινου. Έχω πει και ξαναπεί και δεν θα χρειαστεί να το πω για πολύ καιρό ακόμα, γιατί από τον επόμενο μήνα έχω τη διαβεβαίωση ότι θα αποκτήσουμε σε αυτή τη ζώνη του Σαββατοκυριακάτικου προγράμματος τηλεφωνική υποστήριξη. Οπότε μένω στο έχω πει και ξαναπεί ότι μέχρι τώρα αυτή η τηλεφωνική υποστήριξη σε αυτή τη ζώνη δεν υπάρχει και έτσι επικοινωνείται με την εκπομπή τούτη και με το σταθμό φυσικά με τον μοναδικό διαθέσιμο τρόπο που είναι η αποστολή γραπτού μηνύματος μέσω Viber. Γράφετε το όποιο μήνυμά σας, την οποιοδήποτε ερώτηση, υπόδειξη, παρατήρηση, επίπληξη αν αυτό προκύπτει και το αποστέλλετε μέσω της εφαρμογής Viber, επαναλαμβάνω, στο 69 85 87 0059. Ξαναλέω άλλη μια φορά το νούμερο για αποστολή μηνυμάτων μέσω Viber, 69 85 87 0059. Αυτοί που ξεκίνησαν το απόψινό χαμένο Σαββατοκύριακο ήταν η Αϊθαλής Σιμάντη, η μπάντα που ξεκίνησε τη διαδρομή της στις αρχές δεκαετίας του 70 στην Αγγλία, μια πολυεθνική μπάντα αποτελούμενη από μουσικούς με καταγωγή από την Καραϊβική και την Αφρική, μουσικούς οι οποίοι άλλαζαν με τα χρόνια, γιατί η σύνθεση της μπάντας ήταν προφανές ότι θα άλλαζε αρκετές φορές, αφού υπάρχει ενεργή η μπάντα των Σιμάντη από το 1971 μέχρι σήμερα, ήτι 55 ολόκληρα χρόνια, μισό αιώνα και 5 χρόνια, για να είμαι έτσι και πιο παραστατικός και περιγραφικός. Στην αρχή δεν ήταν πολύ ρόδινα τα πράγματα για αυτούς. Το όλο έργο κράτησε 3-4 χρόνια στο ξεκίνημα, μέχρι το 1974. Περάσαν 30 χρόνια για να πάρουν ξανά μπροστά, εκεί γύρω στο 2005, οι Σιμάντη. Και γιατί ξαναπήραν μπροστά? Γιατί με την είσοδο της τεχνολογίας στη μουσική, με την έλευση του hip-hop και τα σαμπλαρίσματα στις μουσικές παραγωγές, πολλά κομμάτια τους δειγματίστηκαν, σαμπλαρίστηκαν, πώς να το πω, από νεότερους καλλιτέχνες. Και έτσι οι επιζήσαντες, γιατί δεν είχαν καταφέρει να επιβιώσουν όλοι μέχρι το 2000 τόσο, το ξανάβαλαν μπροστά, και από την ώρα που το ξανάβαλαν μπροστά, 20 χρόνια τώρα, από το 2005-2006 μέχρι σήμερα, το πηγαίνουν τρένο. Έτσι λοιπόν, ναι, θεωρούμε ότι είναι μια μπάντα που παρά τις διακοπές, τα χρονικά διαστήματα στα οποία δεν ήταν ενεργοί, ουσιαστικά από το 71 μέχρι σήμερα έχουν, έστω και με κάποια διαστήματα διακοπών, μια συγκροτημένη πορεία, μια διαδρομή 55 χρόνων, με μουσικούς από την Αφρική όπως είπα, αλλά και από την Καραϊβική, από το νησάκι που λέγεται Σεν Βίνσεντ, από την Τζαμάικα, από τη Γουιάνα και από άλλες χώρες. Τους ακούσαμε, τους Σιμάντε, να προτρέπουν να κάνουμε αυτό που ούτως ή άλλως κάνουμε όσοι αγαπάμε τη μουσική, να ακούμε. Listen ήταν το τραγούδι τους που ξεκίνησε το απόψινό χαμένο Σαββατοκυριακό.

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ισραίουν τα διαφημιστικά έσοδα στο σταθμό μας και έχετε και διαφημίσεις στη διάρκεια της εκπομπής. Ήμασταν στον πρόσφατα επισκέπτη των Αθηνών, εν θριάμβο μάλιστα θα έλεγα, τον David Byrne, που τον ακούγαμε νωρίτερα μαζί με την Νατάλια Λαφουρκά, τη Μεξικάνα, σπουδαία τραγουδίστρια, και την μπάντα της, τους Mexican Institute of Sound. Ένα κομμάτι το οποίο το παρουσίασε δίγλος ο David Byrne, το έχουμε ακούσει στην αγγλική του, στην αγγλόφωνη για να είμαι ακριβής, εκδοχή του. Το ακούσαμε τώρα στην ισπανόφωνη ως Κουάλες Λαραθών. Ο David Byrne, που θυμίζω στις 21 Ιουνίου έπαιξε στο Ίδρυμα Νιάρχος, πάνε σχεδόν 3 μήνες, και ήταν όντως μια από τις καλύτερες καλοκαιρινές συναυλίες η εμφάνισή του εκεί. Ο David Byrne, που έχει έτσι το χάρισμα να μπορεί να φουγκράζεται μουσικές κουλτούρες από διαφορετικά σημεία της γης, να τις αφομοιώνει στην τραγουδοποιία του, και το ίδιο έκανε μόλις τώρα στο κομμάτι που ακούσαμε με τα μεξικάνικα στοιχεία που πρόσθεσαν στο ηχογράφημα η Mexican Institute of Sound. Ο David Byrne, που θυμίζω, παρότι τον μάθαμε από το αμερικάνικο, από το αμερικάνικης βάσης συγκρότημα του Talking Heads, είναι Άγγλος. Βρέθηκε στη Νέα Υόρκη και εκεί συνάντησε τους υπόλοιπους 3 Talking Heads και σχημάτισαν τη μυθική αυτή μπάντα τους, από την οποία τον μάθαμε και τον αγαπήσαμε όλοι. Και ναι, μια που ανέφερα την αγγλική καταγωγή του David Byrne, μένω στην Αγγλία και θα πάμε τώρα στο Brighton, στα νότια της Αγγλίας, στο θέρετρο που είναι και έτσι ένα είδος αποκούμπι για τους καλλιτέχνες και για τους καλλιτεχνίζοντες τύπους. Το Brighton στη νότια παραλία της Αγγλίας, στην πιο νότια παραλία της Αγγλίας, είναι ό,τι πιο ευχάριστο σαν κλίμα μπορεί να συναντήσει κανείς στα Βρετανικά νησιά. Εκεί λοιπόν κατοικοεδρεύει η τετραμελής μπάντα των Gen, που έχουμε ξανακούσει από το χαμένο Σαββατοκύριακο. Οι οποίοι Gen είναι κατά το ίμιση 4 άτομα, οι 2 από αυτούς κατάγονται από τη Μάλτα, σπάνια καλλιτέχνες της μουσικής ξεπηδούν από τη Μάλτα, και αν υπάρχουν καλλιτέχνες που κάνουν ροκ μουσική ή εν πάση περιπτώσει τη μουσική που μας αρέσει να ακούμε στη Μάλτα, σπάνια σπάνε τα σύνορα του υπέροχου αυτού μεσογειακού νησιού και κερδίζουν έτσι μια πιο διεθνή αναγνώριση. Αυτό το έχουν πετύχει οι Gen, οι οποίοι για τη συνέχεια είναι στα ραδιόφωνά σας, και μάλιστα τραγουδώντας, παίζοντας και τραγουδώντας κάτι που το ονομάζουν Καλύψο. Αυτός είναι ο τίτλος του κομματιού.

πώς να σου πω, Brighton Μαλτέζη, κατά τι από τη Μάλτα, κατά τι από τον Brighton. Για την ακρίβεια, από τη Μάλτα ξεκίνησαν και στο Brighton πήγαν και κατοικοδρεύοντας εκεί άρχισαν την καριέρα τους. Η Τζεν λοιπόν, με δύο N στο τέλος, ο τρόπος που γράφουν το όνομά τους. Θυμίζω ότι την εβδομάδα που μας έρχεται έχουμε κάποιες συναυλίες, άρχισαν πια οι συναυλίες σε κλειστούς χώρους, και εν προκειμένου μια συναυλία που ξεχωρίζω για την εβδομάδα που ξεκινάμε αύριο Δευτέρα είναι η συναυλία της επόμενης Παρασκευής, σε 6 μέρες από τώρα, 18 Σεπτεμβρίου, στο ισόγειο, να το πω έτσι, του Γκαζάρτε, στο λεγόμενο Ground Stage. Ενώ την επόμενη μέρα, δηλαδή το άλλο Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, η ίδια συναυλία επαναλαμβάνεται στη Θεσσαλονίκη, στο WE. Και μιλάμε για τον μεγάλο Arthur Brown, τον άνθρωπο που από τα μέσα της δεκαετίας του 60 μέχρι σήμερα διαπράττει αδιαλείπτως την καριέρα του. Παρά τα 80 τόσα χρόνια της ηλικίας του, συνεχίζει και εμφανίζεται ζωντανά, και όπως θα δείτε όσοι τυχεροί παραβρεθείτε στα live του σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η ενέργειά του παραμένει αστήρευτη. Ο Arthur Brown, που όλος ο πλανήτης της μουσικής τον αγάπησε και τον θυμάται πάντα για αυτό το υπερχίτ, το υπερσουξέ με το οποίο ξεκίνησε την καριέρα του. And I bring you

0: στο κόκκινο.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com και στα καταστήματα Public. Παραγωγή Panic Live Productions.
4: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον Οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κυποθέατρο Παπάγου. Για τον Οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κυποθέατρο Παπάγου.
5: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Σταθερά, δυνατά, αριστερά. Ρένα Δούρου και Νίκος Παπάς παρουσίασαν στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το σχέδιο προς τις εκλογές. Αυτόνομη πορεία με κόκκινο πρόγραμμα και ανοιχτή πόρτα στις συνεργασίες. Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ χωράει η 13η σύνταξη, ο ρόλος που προβλέπει για ΕΦΚΑ και Αναπτυξιακή Τράπεζα. Νοβάρτης με άρωμα Πρέταντορ. Νέες αποκαλύψεις, αλλά και το αίτημα του Πολάκη να διερευνηθούν τα διευκρινιστά του Άδωνη Γεωργιάδη. Γιάννη Αμανατίδης. Να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών, μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ανησυχία στο Μαξίμου για την ένταση με την Άγκυρα, αλλά και για τις αλλαγές που θα προκύψουν από τις εκλογές σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η ΔΕΘ του Νίκου Δένδια. Περίπου 70 βουλευτές πήγαν στην ομιλία του Υπουργού Άμυνας στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έδωσε 2,2 δις για να εισπράξει 0,8% στις δημοσκοπήσεις, η χαμηλή απήχηση του προγράμματος της κυβέρνησης. Τα παρασκήνια στους διαδρόμους της ΔΕΘ, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Η νίκη του ΑΕΦΔΕ στη Σαξονία και οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος για την άνοδο της ακροδεξιάς. Τέμπη, ξανά στο προσκήνιο, οι παραλήψεις της ανάκρισης. Διαβάστε επίσης. Η νέα γενιά δεν χρειάζεται κουμπαρά, χρειάζεται μέλλον. Η στήλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στην Αυγή της Κυριακής. Φάκελος, Πάρος. Η φωτιά ανέδειξε το θέμα των σκουπιδιών. Ο Δήμος δημιουργεί οργανισμό διαχείρισης απορριμμάτων. Ο Νετανιάχου γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς, αλλά σιώπησε. Ο Τραμπ επιστρέφει στην Ουκρανία χωρίς δεσμεύσεις επιτυχίας. Έφυγε νύχτα ο κορυφαίος προπονητής ελληνικής ομάδας. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
6: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
7: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση, η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
6: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
7: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
6: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
7: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
6: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
7: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
6: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
7: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ Θα κάνει φοιτητική στέγη.
6: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
7: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Εκατόν πέντε και πέντε.

πολλά πολλά πολλά χρόνια πριν και για την ακρίβεια 63 χρόνια πριν από τις μέρες μας, το 1963. Αυτό ήταν το κουιντέτο, το πενταμελές συγκρότημα The Dave Clark Five, το κουιντέτο του Dave Clark εν πάση περιπτώσει, στο Glad All Over, ένα τραγούδι που μπορεί να μην σας λέει πολλά, ούτε το ακρόαμα, ούτε αυτό που μόλις ακούσατε, ούτε ο τίτλος του, αλλά έλεγε πολλά στους ανθρώπους εκείνης της εποχής, υπό την έννοια ότι το Glad All Over, όταν ξεκίνησε η λεγόμενη Βρετανική εισβολή στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή το Do, κατά μια έννοια, που έκαναν τα βρετανικά συγκροτήματα στις προτιμήσεις των Αμερικανών ακροατών, στα Αμερικάνικα ραδιόφωνα, στους Αμερικάνικους πίνακες επιτυχιών της μουσικής κτλ. Όταν ξεκίνησε λοιπόν αυτό που επιτυχημένα ονομάστηκε Βρετανική απόβαση, Βρετανική εισβολή, British Invasion, το πρώτο συγκρότημα που έκανε ένα μεγάλο σουξέ, ένα νούμερο ένα όπως λέμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και που δεν άκουγε στο όνομα Beatles, ήταν η Dave Clark Five με αυτό το τραγούδι. Με δύο λόγια, οι Beatles ξεκίνησαν τη λεγόμενη Βρετανική εισβολή και πριν από τους Rolling Stones, πριν από τους Who, πριν από τους Kings, πριν από οποιονδήποτε άλλο, οι Dave Clark Five έκαναν και αυτή τη δικιά τους εισβολή στα ραδιοκύματα της Αμερικής και στα γούστα, στις προτιμήσεις των Αμερικανόπεδων, με το Glad All Over, το τραγούδι τους που μόλις ακούσαμε. Σήμερα είναι 12 Σεπτεμβρίου, πράγμα που σημαίνει ότι, όπως όλοι το ξέρετε φυσικά, χτες είχαμε τη συμπλήρωση 25 χρόνων από την μέρα εκείνη που κατά πως κατά κόρον έλεγαν τα μίντια της εποχής, πριν από 25 χρόνια, το 2001, στην 11η Σεπτεμβρίου του 2001, ήταν η μέρα που άλλαξε τον κόσμο. Δεν ξέρω πόσοι το θυμάστε, αλλά ήταν ένα κλισέ που από εξώφυλλα ξένων περιοδικών μέχρι τηλεοπτικά προγράμματα, από το CNN μέχρι το Mega Channel, από την εφημερίδα Ελευθεροτυπία μέχρι την εφημερίδα The Times του Λονδίνου, παντού έπαιξε αυτό το κλισέ, έπαιξε το ημέρα που άλλαξε τον κόσμο, και πιθανώς αν καταφέρει κανείς να τα συγκεντρώσει όσα συνέβησαν αυτά τα 25 χρόνια και να τα αξιολογήσει, όντως η 11η Σεπτεμβρίου του 2001 άλλαξε τον κόσμο μας περισσότερο από οποιαδήποτε μέρα, από οποιαδήποτε ημερομηνία στην μεταπολεμική περίοδο, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά το 1944-45, δεν νομίζω να υπήρξε άλλη ημερομηνία που να άλλαξε τόσο καθολικά τις ζωές στον πλανήτη και την καθημερινότητα των ανθρώπων στον πλανήτη, ανεξαρτήτως Υπήρου, ανεξαρτήτως αν μιλάμε για την Ευρώπη ή για την Αμερική ή για την Ασία ή για την Αφρική. Άλλαξε τις ζωές των ανθρώπων η 11η Σεπτεμβρίου. Το αντιλαμβάνεται κανείς αν θυμηθεί απλά πράγματα, πόσες κάμερες υπήρχαν στους δρόμους οποιασδήποτε μεγαλούπολης. Εδώ πάρτε την Ελλάδα για παράδειγμα, και πόσες υπάρχουν σήμερα, πώς γινόταν το αεροπορικό ταξίδι πριν την 11η Σεπτεμβρίου και πώς γίνεται σήμερα, πώς γινόταν η αποστολή και ο έλεγχος επιστολών, δεμάτων και άλλων αντικειμένων που διακινούνται με ιδιωτικά ή με δημόσια ταχυδρομεία, και πολλά πολλά ακόμα τα οποία δεν χρειάζεται να απαριθμίσω, τα ζούμε εδώ και 25 χρόνια ακριβώς επειδή η 11η Σεπτεμβρίου ήταν η μέρα που άλλαξε τον κόσμο.

Αυτή ήταν η Cure από το 2010 στο Just Like Heaven. Περνάνε τα χρόνια, 16 χρόνια πέρασαν από αυτό το σπουδαίο τραγούδι. Έλεγα για την 11η Σεπτεμβρίου και τώρα θέλω να σας πω κάτι που σχετίζεται με ένα από τα πρόσωπα που παγκοσμίως κατεγράφει ως ένα από τα κεντρικά πρόσωπα αυτής της ημερομηνίας, αυτών των γεγονότων που κανείς δεν θα ξεχάσει ποτέ. Μιλάω δηλαδή για τον Bin Laden. Όλοι και όλα εκείνη την ημέρα μετά την 11η Σεπτεμβρίου έδειξαν προς αυτόν. Είχε άσχημο και ενιγματικό, θα έλεγα, τέλος, διότι, όπως θυμάστε, όταν μετά από αρκετά χρόνια έγινε το ντου εκεί στο Πακιστάν όπου κρυβόταν και συνελήφθη, μετά τον πήραν με ένα ελικόπτερο κατά τη δική τους εκδοχή, κατά το δικό τους αφήγημα οι Αμερικανοί, και τον πέταξαν στον Ειρηνικό ωκεανό. Αυτό καταστρατηγεί κάθε έννοια στρατιωτικής πολεμικής ηθικής από αρχαιότητα των χρόνων. Όταν συλλαμβάνεις εχμαλώτους αφαιρείς τα διακριτικά τους, τους ξυλώνεις τα γαλόνια τους, αλλά από εκεί και πέρα τους σιτίζεις, τους φροντίζεις και τους δικάζεις όπως πρέπει. Η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι και ο Μπιν Λάντεν και οποιοδήποτε έχει διαπράξει τα δικήματα για τα οποία ο Μπιν Λάντεν κατηγορήθηκε οφείλει να παραπέμπεται στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Δεν μπορεί αυτό να είναι διαθέσιμο μόνο για Σέρβους εγκληματίες πολέμου, ας δώσω ένα παράδειγμα, και όχι για το Μπιν Λάντεν, και δεν μπορεί στην περίπτωση του ενός να λειτουργεί το Διεθνές Δικαστήριο και στην περίπτωση του άλλου να υπάρχει μια αυτοδικία, γιατί ήταν πολύ βάρβαρη αυτοδικία αυτό το πέταγμα του Μπιν Λάντεν στη μέση του ωκεανού και η εξαφάνιση των όσων γεγονότων ιστορικών, όσων τεκμηρίων θα εμφανιζόταν στην περίπτωση που θα γινόταν μια δίκη. Είχε πολλά παιδιά και αρκετές συζύγους ο Μπιν Λάντεν, όπως ίσως θυμάστε από την πάρα πολύ μεγάλη δημοσιότητα που έλαβε το πρόσωπό του μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Και τώρα, επί των ημερών μας, λίγες μέρες πριν συμπληρωθούν τα 25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου, λίγες μέρες πριν από τη χθεσινή επέτειο, ήρθε στην επικαιρότητα, στα ξένα μέσα ενημέρωσης, η ιστορία του ενός από τους γιους του Οσάμα Μπιν Λάντεν, μιας απροσδόκητης εκδοχής του ονοματεπωνύμου του Μπιν Λάντεν, γιατί ο γιος του ανθρώπου που έγινε το κεντρικό πρόσωπο αυτής της ιστορίας της 11ης Σεπτεμβρίου, ο Ομάρ Μπιν Λάντεν, όπως ονομάζεται, είναι ένας ζωγράφος, ζωγραφίζει ερήμους, ζωγραφίζει άλογα, ζωγραφίζει νεκρά δέντρα, ζωγραφίζει οροσειρές, ζωγραφίζει τοπία της Αριζόνας, ζωγραφίζει την Αμερική σαν ένα χαμένο όνειρο, χωρίς να έχει ταξιδέψει ποτέ του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κουβαλά ένα όνομα το οποίο έχει γίνει ταυτόσιμο με την αντιτρομοκρατία του 21ου αιώνα, των ημερών μας. Αυτό το παιδί που μεγάλωσε μεταξύ της οικογενειακής φάρμας των Μπιν Λάντεν στην Σαουδική Αραβία και της Σαουδαραβικής πρωτεύουσας της Τζέντα, λέει ο ίδιος ότι δεν θυμάται πολλά από τον πατέρα του, αλλά τον θυμάται να υπεύει άλογα, και γι' αυτό ένα κεντρικό θέμα στα ζωγραφικά του έργα είναι τα άλογα. Κάτι που όταν βλέπεις τους πίνακες του φαίνεται πολύ αθώο, αλλά αν θυμηθείς τη σχέση που είχε ο πατέρας Μπιν Λάντεν, ο Σάμα Μπιν Λάντεν, με τα άλογα, δεν είναι και τόσο αθώα η εικόνα. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν,
να πω ότι από τα 18 του δεν ξαναείδε τον πατέρα του. Είδε τελευταία φορά τον Οσάμα Μπιν Λάντεν στο Αφγανιστάν λίγο πριν την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, κάποια στιγμή το καλοκαίρι του 2001, και προσπάθησε στα χρόνια που ακολούθησαν την 11η Σεπτεμβρίου να αποστασιοποιηθεί από τον βίο και την πολιτεία του πατέρα Οσάμα Μπιν Λάντεν. Το 2008 είχε κάνει πάλι έτσι ένα κύμα δημοσιότητας γύρω από το όνομά του, δηλώνοντας ότι θα ήθελε να είναι ένας πρεσβευτής ειρήνης ανάμεσα στους μουσουλμάνους και στις δυτικές κυβερνήσεις. Μια φράση που με βάση το επώνυμό του παρέμεινε απλά επιθυμία, δεν θα μπορούσε ποτέ να πραγματοποιηθεί. Και ζώντας στη Γαλλία, στα χρόνια της πανδημίας πια, έβγαλε προς τα έξω την ζωγραφική του ικανότητα, τα έργα του, τα ζωγραφικά, το χόμπι του, και ειδικά αυτό το παράξενο, αφού δεν έχει δει ποτέ την Αριζόνα, όπως σας έλεγα προηγουμένως, το παράξενο κικ που έχει να ζωγραφίζει ζωγραφικούς πίνακες με την έρημο της Αριζόνα. Αυτά για τον Ομάρ Μπιν Λάντεν, που τελικά το 24 πρόπερση απελάθηκε από τη Γαλλία. Εκεί στη Νορμανδία της Γαλλίας ζούσε με την σύζυγο και την οικογένειά του, και τώρα ζωγραφίζοντας την Αμερική που δεν έχει δει ποτέ του, λίγο πριν τα 25 χρόνια της 11ης Σεπτεμβρίου, βγήκε προς τα έξω το εικαστικό του έργο με έναν προφανώς δαιμόνιο ατζέντη που έχει, και ο οποίος ετοιμάζεται, αφού κοινοποίησε τα έργα και τις δραστηριότητες του ιού Μπιν Λάντεν, του Ομάρ Μπιν Λάντεν, ετοιμάζεται να διοργανώσει εκθέσεις στην Ευρώπη καταρχάς με τα έργα του πελάτη του, που έχει αυτό το διάσημο επώνυμο.

από την Ιρλανδία. Αυτή είναι η Divine Comedy. 28 χρόνια πριν τις μέρες μας, το 1998, τραγουδώντας National Express. Με το National Express, τον Divine Comedy, θα πάμε μέχρι τις 6, break και επανερχόμεθα για το δεύτερο ημίχρονο.

Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Σταθερά, δυνατά, αριστερά. Ρένα Δούρου και Νίκος Παπάς παρουσίασαν στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το σχέδιο προς τις εκλογές. Αυτόνομη πορεία με κόκκινο πρόγραμμα και ανοιχτή πόρτα στις συνεργασίες. Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ χωράει η 13η σύνταξη, ο ρόλος που προβλέπει για ΕΦΚΑ και Αναπτυξιακή Τράπεζα. Νοβάρτης με άρωμα Πρέταντορ. Νέες αποκαλύψεις, αλλά και το αίτημα του Πολάκη να διερευνηθούν τα διευκρινιστά του Άδωνη Γεωργιάδη. Γιάννης Αμανατίδης. Να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών, μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ανησυχία στο Μαξίμου για την ένταση με την Άγκυρα, αλλά και για τις αλλαγές που θα προκύψουν από τις εκλογές σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η ΔΕΘ του Νίκου Δένδια. Περίπου 70 βουλευτές πήγαν στην ομιλία του Υπουργού Άμυνας στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έδωσε 2,2 δις για να εισπράξει 0,8% στις δημοσκοπήσεις, η χαμηλή απήχηση του προγράμματος της κυβέρνησης. Τα παρασκήνια στους διαδρόμους της ΔΕΘ, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Η νίκη του ΑΕΒΔ στη Σαξονία και οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος για την άνοδο της ακροδεξιάς. Τέμπη, ξανά στο προσκήνιο, οι παραλήψεις της ανάκρισης. Διαβάστε επίσης. Η νέα γενιά δεν χρειάζεται κουμπαρά, χρειάζεται μέλλον. Η στήλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στην Αυγή της Κυριακής. Φάκελος Πάρος. Η φωτιά ανέδειξε το θέμα των σκουπιδιών. Ο Δήμος δημιουργεί οργανισμό διαχείρισης απορριμμάτων. Ο Νετανιάχου γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς, αλλά σιώπησε. Ο Τραμπ επιστρέφει στην Ουκρανία χωρίς δεσμεύσεις επιτυχίας. Έφυγε νύχτα ο κορυφαίος προπονητής ελληνικής ομάδας. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
5: Η ώρα είναι 6.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
6: Μήπως μπήκε κανείς χαμένος από το Κυριακό

Όπως καλά γνωρίζετε οι τακτικοί ακροατές και οι τακτικές ακροάτριες αυτής της εκπομπής, ξεκινώ το δεύτερο ημίχρονο, το δεύτερο μέρος του χαμένου Σαββατοκύριακου, ακούγοντας κάθε φορά σε αυτό το σημείο της εκπομπής ένα τραγούδι από αυτά που σημάδεψαν τη μουσική που μας μεγάλωσε και τη μουσική που ακούμε αδιαλείπτως, ένα τραγούδι του οποίου λέμε εν συντομία την ιστορία και ακούμε διαφορετικές εκδοχές ανά τις εποχές, ανά τις δεκαετίες. Σήμερα το αντίστοιχο αυτό τραγούδι είναι το Salt of the Earth, το άλας της γης των Rolling Stones. Είμαστε στο 1968, κομβικό σημείο για το μέγιστο αυτό συγκρότημα από την Αγγλία, για τους Rolling Stones, υπό την έννοια ότι τα 6-7 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από την ίδρυσή τους μέχρι τη στιγμή εκείνη, μέχρι το 1968, τα χρόνια που τους μεγιστοποίησαν το αποτύπωμά τους παγκοσμίως, που τους έκαναν διάσημους πρώτα στη χώρα τους, μετά στην Αμερική, μετά σε όλο τον πλανήτη, έχουν φτάσει τώρα σε ένα κομβικό σημείο. Είναι η στιγμή που ουσιαστικά ιδρυτής και, ας το πω έτσι, και πρώτος ηγέτης, πρώτος αρχηγός του συγκροτήματος, ο Brian Jones, απομακρύνεται από το group και σε λίγο καιρό θα απομακρυνθεί και από το μάτιο του το κόσμο. Θυμίζω για όσους τυχόν απορούν όταν με ακούν να λέω ότι ο Brian Jones ήταν ο αρχικός ηγέτης των Rolling Stones, ότι το group ξεκίνησε φέροντας το όνομα Brian Jones Rolling Stones, το Brian Jones με απόστροφο, δηλαδή οι Rolling Stones του Brian Jones, κάνει και ομοιοκαταληξία. Εν πάση περιπτώσει, ναι, έχει πάρει άδεια από τις υποχρεώσεις του. Οι Rolling Stones έχουν απομείνει για λίγο 4 και ηχογραφούν το άλμπουμ τους Beggar's Banquet, που κυκλοφόρησε το 1968. Ένα κομβικό τραγούδι του άλμπουμ αυτού είναι το Salt of the Earth, το κομμάτι που μας απασχολεί σήμερα. Και πολλές είναι οι επανεκτελέσεις του που άρχισαν αμέσως μετά. Τον επόμενο κιόλας χρόνο, το 1969, έχουμε την πρώτη επανεκτέλεση του Salt of the Earth, και αυτή η ιστορία με τις επανεκτελέσεις, θέλω να πω, και με τις διασκευές του τραγουδιού έρχεται τρένο μέχρι τον 21ο αιώνα. Ξεκινήσαμε ακούγοντας από το 1975, δηλαδή 7 χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία του Salt of the Earth από τους Rolling Stones, την Judy Collins, την μεγάλη σπουδαία τραγουδίστρια, η οποία στο δίσκο της του 1975 Judith, που ουσιαστικά έχει δηλαδή για τίτλο το βαφτιστικό της όνομα, περιέλαβε την διασκευή του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε. Η Judy Collins, η οποία σήμερα που μιλάμε είναι 87 χρονών, να είναι καλά, η οποία Judy Collins το 75 λοιπόν, σε ένα από τα πρώτα άλμπουμ της, περιέλαβε το Salt of the Earth, που αρκετές κυρίες για κάποιο λόγο, ίσως γιατί οι στίχοι του τραγουδιού κρύβουν έτσι μια εσωτερικότητα, θα έλεγα ακόμα και μια θρησκευτικότητα, και θα εξηγήσω πιο κάτω γιατί χρησιμοποιώ αυτή τη συγκεκριμένη λέξη. Ναι, διάφορες κυρίες λοιπόν αρέσκονται να διασκευάζουν το κομμάτι. Θα πάμε 4 χρόνια πριν την εκτέλεση της Judy Collins που ήδη ακούσαμε, και θα συναντήσουμε τη Joan Baez, ενέτη 1971, να τραγουδά τη δικιά της εκδοχή για το Salt of the Earth.

Αυτές τις μέρες περιοδεύει η αϊθαλής Judy Collins στα 87 της και παίζει στη Χαβάη και όχι ένα live. Από ό,τι βλέπω εδώ έχει τουλάχιστον 3 ημερομηνίες μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου, μέχρι το άλλο Σάββατο δηλαδή, σε διάφορες πόλεις της εξωτικής Χαβάης. Την ακούσαμε στο δικό της Salt of the Earth, που είναι το κομμάτι που μας απασχολεί σήμερα σε αυτό το σημείο του χαμένου Σαββατοκύριακου. Ναι, έλεγα πριν για την θρησκευτικότητα που μπορεί να βλέπουν κάποιοι ερμηνευτές και κάποιες ερμηνεύτριες στο κομμάτι, αποφασίζοντας να το παρουσιάσουν στη δική τους εκδοχή, στη δική τους διασκευή. Και αυτή η θρησκευτικότητα πηγαίνει πίσω στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, όπου εκεί, αν δείτε στο στίχο 5-13, όπως έχουμε μάθει να αριθμούμε τους στίχους των Ευαγγελικών γραφών, υπάρχει η αποστροφή, όσο τη θυμάμαι τώρα από μνήμης, που λέει «Είστε το αλάτι της γης, αλλά αν το αλάτι χάσει την αρμύρα του, πώς θα διατηρηθεί». Πάνω κάτω αυτή είναι η αποστροφή από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, εννοώντας ότι θα πρέπει κάποιος να έχει την πίστη σαν οδηγό της ψυχής του, για να μπορέσει να κρατήσει την ψυχή του και τις ψυχικές του αρετές ζωντανές όσο βρίσκεται εν ζωή. Φυσικά, αν κοιτάξει κανείς τους στίχους του τραγουδιού των Rolling Stones, εκτός από το ότι πήραν τον τίτλο που προσομοιάζει με αυτή την ευαγγελική αποστροφή που σας ανέφερα από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, οι στίχοι δεν έχουν κάτι να κάνουν ιδιαίτερα με τη θρησκεία, έχουν όμως να κάνουν πολλά με την εργατική τάξη, και ο μύθος όπως τον διατήρησαν οι Rolling Stones τουλάχιστον λέει πως από συζητήσεις που είχε ο Μικ Τζάγκερ με τον συνάδελφό του τον Τζον Λένον από τους Beatles περί της εργατικής τάξης και περί του πώς το ροκ μπορεί να δίνει μηνύματα στην εργατική τάξη για τις διεκδικήσεις της, αποφάσισε ο Τζάγκερ να γράψει αυτό το κομμάτι. Θυμίζω ότι και ο ίδιος ο Λένον έχει γράψει ύμνους προς την εργατική τάξη, με κορυφαίο το Working Class Hero, το τραγούδι από τη σόλο περίοδο της καριέρας του, για έναν ήρωα της εργατικής τάξης. Και ο Τζάγκερ με τη σειρά του έγραψε τους στίχους που χαιρετίζουν την εργατική τάξη, από την οποία προήρχονται τα υπόλοιπα μέλη των Rolling Stones και όχι απαραίτητα ο ίδιος, που είχε μάλλον μεσοαστικό, για να το βάλω έτσι σε σωστή κατάταξη ταξική, μεσοαστικό περιβάλλον καταγωγής και καταβολής. Να πούμε μια προσευχή για τον άνθρωπο που βαδίζει εργαζόμενος, που ζει και διανύει τη ζωή εργαζόμενος. Να πούμε μια προσευχή για τη γυναίκα του και για τα παιδιά του που περιμένουν από αυτόν. Και να σηκώσουμε το ποτήρι μας στην εργατική τάξη, να σηκώσουμε το ποτήρι μας σε αυτούς που αποτελούν το άλας της ζωής. Αυτό πάνω κάτω λέει ο στίχος του Salt of the Earth, το οποίο τώρα, 2 χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία από τους Rolling Stones, το ακούμε να έχει φτάσει στην Τζαμάικα και εκεί να το διασκευάζουν έτσι με εξωτικό και ανάλαφρο τέμπο οι The Cables.

Από την Τζαμάικα, αυτή ήταν η Cables με ένα απότομο φινάλε στο ηχογράφημα, το οποίο, για να σας λύσω και την απορία, γιατί και άλλες φορές σε μικρούς δίσκους από τη δεκαετία του 60 και του 70 μπορείτε να το συναντήσετε, γινότανε επειδή ήταν τα μηχανήματα αναλογικά, έτσι, χειροκίνητα και όχι ψηφιακά, και κάθε εγγραφή, κάθε mastering που λέμε, κάθε χάραξη δίσκου στη μήτρα του κόστιζε. Το υλικό κόστιζε, η αναλογική διαδικασία, αν επρόκειτο να επαναληφθεί, το κόστος επαναλαμβανόταν και αυτό και φόρτωνε το budget της παραγωγής. Καμιά φορά που ακούτε έτσι απότομα σβησίματα, fade out των τραγουδιών, αυτό οφείλεται στο ότι κάποιος δεν έκανε ακριβώς καλά τη δουλειά του και έβλεπε ότι όπα, φτάνει εδώ, φτάσαμε στο χρόνο που έχουμε σαν περιθώριο να χαράξουμε το ηχογράφημα στο βινήλιο, και το άρπαζε έτσι απότομα και το χαμήλωνε που λέμε, έκανε το fade out για να προλάβει το ηχογράφημα να χωρέσει στα βλάκια του βινιλίου. Δεν μπορώ να το πω πιο απλά. Από το 70 λοιπόν, από την Τζαμάικα, αυτή ήταν η Cables. Εκεί στην Τζαμάικα, πιθανώς και λόγω της θρησκευτικής αλληγορίας που έχει ο στίχος, πιθανώς και λόγω του κλεισίματος του ματιού στην εργατική τάξη ή και της ύψωσης του ποτηριού εισηγείαν της εργατικής τάξης που έλεγα πριν ότι περιλαμβάνει ο στίχος, το τραγούδι έπιασε τόπο αμέσως. Το 68 το έγραψαν οι Stones, το 70 το ηχογράφησαν οι The Cables, και ένα χρόνο μετά, το 71, στην θρηλυκή εταιρεία τζαμαϊκάνικων reggae ηχογραφήσεων, την Trojan, το ηχογράφησε ως ακολούθως ο Dane Dilley.

ο Johnny Adams από το άλμπουμ του From the Heart, από καρδιάς, το 1984 στη δική του εκδοχή για το Salt of the Earth των Rolling Stones, το τραγούδι που μας απασχόλησε σήμερα σε αυτό το σημείο της εκπομπής και που, όπως κάνουμε πάντα για να κλείσουμε αυτή την αναφορά στο σπουδαίο αυτό τραγούδι, θα πάμε και θα συναντήσουμε και θα ακούσουμε την πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού, εκεί που οι Rolling Stones χωρίς τον Brian Jones, όπως έλεγα, τέσσερις, ο Jagger, ο Richards, ο μπασίστας Bill Wyman και ο συγχωρεμένος drummer Charlie Watts, παρέα με τον πιανίστα Nicky Hopkins, και από το Los Angeles την gospel χοροδία Watts Street Gospel Choir, μπαίνουν στο στούντιο και ηχογραφούν αυτό το κομμάτι που, όπως λένε και οι ίδιοι, απροσδόκητα τους προέκυψε. Ο Keith Richards παίζει ακουστικές κιθάρες στο ηχογράφημα αυτό και κάτι λίγα με μια slide ηλεκτρική κιθάρα, και το χρώμα σε συνδυασμό και με τη χοροδία και με το πιάνο και με όλο αυτό το πακέτο οργάνων που χρησιμοποίησαν στην ηχογράφηση δίνει ένα πολύ ξεχωριστό ήχο για αυτή την πρώτη περίοδο των Rolling Stones στο τραγούδι. Είναι το Salt of the Earth από το 1968. Θα πάμε μέχρι τις 18:30 με τους Rolling Stones.

Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Μήπως βρήκε κανείς χαμένο Σαββατοκύριακο

Αυτή ήταν η Dr. Feelgood από την Αγγλία, από τη Μεγάλη Βρετανία, μια σπουδαία μπάντα που πολλά χρόνια πριν την είχαμε δει και στην Αθήνα, όταν οι συναυλίες γινόντουσαν στο Sporting πριν υπάρξει το Ρόδον, τον Γκαγκάριν και όλη η συναυλιακή χώρη που μάθαμε στα μεταγενέστερα χρόνια. Ένα βασικό σημείο της πόλης των Αθηνών, όπου στεγαζόντουσαν από το 80 και μετά συναυλίες ξένων καλλιτεχνών, ήταν το γήπεδο του Sporting. Και αν θυμάμαι καλά, εκεί είχαν παίξει Dr. Feelgood γύρω στο 81, αν δεν κάνω λάθος. Τους ακούσαμε στο Rosette, το δικό τους τραγούδι από εκείνα τα χρόνια, από εκείνη την περίοδο. Να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματα που στέλνετε στην διάρκεια της σημερινής της απόψινης εκπομπής. Να υπενθυμίσω στην συμπαθή κυρία που σχολίασε όσα έλεγα νωρίτερα περί των Bin Laden, ότι δεν είμαι ο Αλέξης Βάκης, αλλά είμαι ο Θοδωρής Μανίκας. Ο Αλέξης είναι στο καθημερινό πρόγραμμα του σταθμού μας. Και να προχωρήσω για τη συνέχεια, θυμίζοντάς σας ότι από την περασμένη Παρασκευή, δηλαδή εδώ και 9 μέρες, 10 μέρες, έχει ξεκινήσει στο πεδίο του Άρεως, όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή, το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου. Άρχισε πριν από 8-9 μέρες, στις 4 Σεπτεμβρίου εν πάση περιπτώσει, και θα πάει μέχρι τις 20, μέχρι την άλλη Κυριακή δηλαδή, εκεί στο πεδίο του Άρεως, με πάρα πολλά παράπλευρα δρόμενα, πάρα πολλές παρουσιάσεις βιβλίων, πάρα πολλές συζητήσεις, διάφορες εκδηλώσεις και βέβαια με πάνω από 200, αν τα μέτρησα καλά, περίπτερα με τα εκθέματα των εκδοτών. Είναι καθιερωμένο το ραντεβού αυτό κάθε χρόνο, παλιά πριν από 50 τόσα χρόνια, όταν ξεκίνησε στο πεδίο του Άρεως, αργότερα στο Ζάπιο που μεταφέρθηκε για αρκετά χρόνια, και εδώ και 5 χρόνια αν δεν κάνω λάθος πάλι πίσω στο πεδίο του Άρεως, με φετινό κεντρικό θέμα βιώσιμη ανάπτυξη, το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο, και με πλήστα όσα δρόμενα δίπλα από τα εκτιθέμενα βιβλία στα περίπτερα των εκδοτών. Συνιστώ όπως κάθε χρόνο ανεπιφύλακτα την επίσκεψη. Έχω πάει 2 φορές και θα πάω και άλλες μέχρι να τελειώσει, και ειδικά αν έχετε παιδιά συνιστώ ακόμα πιο πολύ την επίσκεψη μετά των τέκνων σας στο χώρο αυτόν. Αν κάποιος βρίσκει αφορμές για να αγαπήσει το βιβλίο, είτε μυρίζοντας το χαρτί, είτε ξεφυλίζοντας τα βιβλία, είτε κοιτάζοντας τα εξώφυλλα, ενώ όταν είναι στην παιδική του ηλικία, ποτέ δεν θα βρει πιο πολλές συγκεντρωμένες τέτοιες αφορμές από ό,τι στο Φεστιβάλ Βιβλίου που γίνεται στο πεδίο του Άρεως, στο 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου, που είναι καθημερινά ανοιχτό από τις 6 το απόγευμα ως τις 8.30, Δευτέρα ως Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο, σήμερα καλή ώρα, από τις 6 το απόγευμα ως τις 11, και την Κυριακή 10.30 το πρωί με 3 το απομεσήμερο, και μετά 6 το απόγευμα ως τις 10.30. Είναι, επαναλαμβάνω, ό,τι πιο ευχάριστο και ό,τι πιο ωραίο τέτοια εποχή να επισκέπτεται κανείς το Φεστιβάλ Βιβλίου στο πεδίο του Άρεως.

από το 1985, άρα 41 χρόνια πριν από τις μέρες μας. Αυτός ήταν ο σπουδαίος κιθαρίστας και με πολύ έντονο αποτύπωμα στις ηλεκτρικές ηχογραφήσεις του blues αυτής της τελευταίας τεσσαρακονταετίας, ο John Watkins, ο λεγόμενος και Mad Dog, λυσσασμένο σκυλί δηλαδή, από τον τρόπο που έπαιζε την κιθάρα του. Ο John Watkins από το Σικάγο ξεκίνησε παίζοντας στα 70's, η δεκαετία του 80 τον ανέδειξε και κατόπιν, αφού κυριάρχησε στην blues σκηνή του Σικάγο, στη μουσική σκηνή του Σικάγο γενικότερα, μετακινήθηκε στο Detroit, όπου και σιγά σιγά εγκατέλειψε τη μουσική δραστηριότητα, βρίσκοντας αυτό που λέμε μια κανονική δουλειά για να τα βγάζει πέρα. Παρ' όλα αυτά, οι ηχογραφήσεις του έχουν κάτι πολύ χαρακτηριστικό, και ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια που κατέλειπε ο John Mad Dog Watkins στη δισκογραφία του ήταν το I Got The Blues, το οποίο μόλις ακούσαμε, και για λίγο ακόμα θα μείνω εκεί στα μεγάλα ταλέντα που αναδείχθηκαν από τη μουσική σκηνή του Σικάγο και θα περάσω σε δύο λευκά παιδιά που και αυτοί blues έπαιζαν, όμως τον συγχωρεμένο εδώ και πολλά χρόνια Mike Bloomfield, έναν από τους σημαντικότερους λευκούς κιθαρίστες που γνώρισε η δισκογραφία, και δίπλα του τον επίσης μακαρίτη εδώ και δύο χρόνια Έλληνο-Αμερικανό Nick Gravenite, να τραγουδούν το πόνημα του Nick Gravenite που φέρει τον τίτλο Killing My Love.

You're killing my love, ο Νίγκρα Βενίτης, ο Μάικ Μπλουμφίλντ και η παρέα τους ζωντανά ηχογραφημένοι μας οδήγησαν σιγά σιγά στο φινάλε του απόψινου χαμένου Σαββατοκύριακου. Ημέρα ισοπαλιών στην Αγγλική Premier League. Σήμερα τελειώνουν τα μάτς τώρα, είμαστε στις καθυστερήσεις. Έχει συμπληρωθεί το 90 λεπτό, 2-2 το Bournemouth Brentford, 2-2 το Chelsea Hull. Έφαγε γκολ ο Τζολάκης που είχε κρατήσει τρία μάτς ανέπαφη την εστία της Hull. 2-2 το Crystal Palace Ipswich. Και μόνο ένα μάτς χωρίς ισοπαλία αυτή τη στιγμή στα χασομέρια που λέμε στις καθυστερήσεις. Η Forest, η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη, κερδίζει εκτός έδρας 2-1 την Aston Villa. Για να τελειώσουμε, αυτός είναι ο μόλις 29 ετών Miles Cotton, ένα υπερταλαντούχο πλάσμα και τραγουδιστής και ηθοποιός από το soundtrack της ταινίας Sinners. Μένουμε στο blues κλίμα με το I Like To You, με το οποίο μας αποχαιρετά ο Miles Cotton. Σας αποχαιρετώ και εγώ. Ευχαριστώ όσους και όσους έστελναν μηνύματα. Ευχαριστώ τον Νίκο Πετσιμέα και νωρίτερα τον Βαγγέλη Δοξαρά που ήταν διαδοχικά εδώ δίπλα μου στην κονσόλα του κόκκινου. Από το Θοδωρή Μανίκα, καλό βράδυ κυρίες και κύριοι.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
3: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Σταθερά, δυνατά, αριστερά. Ρένα Δούρου και Νίκος Παπάς παρουσίασαν στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το σχέδιο προς τις εκλογές. Αυτόνομη πορεία με κόκκινο πρόγραμμα και ανοιχτή πόρτα στις συνεργασίες. Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ χωράει η 13η σύνταξη, ο ρόλος που προβλέπει για ΕΦΚΑ και Αναπτυξιακή Τράπεζα. Νοβάρτης με άρωμα Πρέταντορ. Νέες αποκαλύψεις, αλλά και το αίτημα του Πολάκη να διερευνηθούν τα διευκρινιστά του Άδωνη Γεωργιάδη. Γιάννης Αμανατίδης. Να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ανησυχία στο Μαξίμου για την ένταση με την Άγκυρα, αλλά και για τις αλλαγές που θα προκύψουν από τις εκλογές σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η ΔΕΘ του Νίκου Δένδια. Περίπου 70 βουλευτές πήγαν στην ομιλία του Υπουργού Άμυνας στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έδωσε 2,2 δις για να εισπράξει 0,8% στις δημοσκοπήσεις. Η χαμηλή απήχηση του προγράμματος της κυβέρνησης. Τα παρασκήνια στους διαδρόμους της ΔΕΘ, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Η νίκη του ΑΕΦΔΕ στη Σαξονία και οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος για την άνοδο της ακροδεξιάς. Τέμπη, ξανά στο προσκήνιο, οι παραλήψεις της ανάκρισης. Διαβάστε επίσης. Η νέα γενιά δεν χρειάζεται κουμπαρά, χρειάζεται μέλλον. Η στήλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στην Αυγή της Κυριακής. Φάκελος, Πάρος. Η φωτιά ανέδειξε το θέμα των σκουπιδιών. Ο Δήμος δημιουργεί οργανισμό διαχείρισης απορριμμάτων. Ο Νετανιάχου γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς, αλλά σιώπησε. Ο Τραμπ επιστρέφει στην Ουκρανία χωρίς δεσμεύσεις επιτυχίας. Έφυγε νύχτα ο κορυφαίος προπονητής ελληνικής ομάδας. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
0: Η ώρα είναι 7.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Η ώρα είναι 7 και 3 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο 105 και 5, Contact και Κώστας Τσακίρης. Η συνάντησή μας, η σημερινή, δεν αλλάζει κάτι επί της ουσίας. Τον πυρήνα δηλαδή, ταυτοτικά είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι. Αυτό που αλλάζει είναι ότι υπάρχει ένα νέο πρόγραμμα στο κόκκινο για τη δική μου εκπομπή, το Contact. Παραμένουμε στην ίδια ώρα, τις ίδιες ώρες και μέρες, Σαββατοκύριακο στις 7, από τις 7 μέχρι και τις 8. Αυτό που αλλάζει βέβαια είναι οι εποχές. Και αυτό που συμβαίνει είναι με το που ανοίγουν τα σχολεία, κάτι γίνεται και όλα γύρω μας φαίνονται κάπως κάτι της πιο φθινοπορεινά. Η κίνηση αλλάζει ρυθμούς. Ευελπιστούμε ότι είναι ο τελευταίος πια μήνας, ο Σεπτέμβριος, σε ό,τι έχει να κάνει με τις πυρκαγιές και φωτιές που ασχοληθήκαμε τόσο, δυστυχώς, τόσο πολύ το προηγούμενο διάστημα, για ένα ακόμη καλοκαίρι, ένα Αύγουστο γεμάτος με τέτοιες θλιβερές εικόνες και καταστάσεις. Καλή σχολική χρονιά θα πω, είναι ακούγεται βαρύ για τους μικρούς μας φίλους, αλλά σίγουρα είναι μία από τις χρονιές που προστίθενται στις αναμνήσεις, και θέλω να πιστεύω ότι όσο μεγαλώνουμε και απομακρυνόμαστε από τα σχολικά χρόνια, αυτές αναπολούμε και με αυτός πορευόμαστε. Η εβδομάδα που πέρασε δυστυχώς ήταν, μονοπόλησε το θλιβερό γεγονός του χαμού του Γιώργου Μαζονάκη, του πολύ αγαπητού καλλιτέχνη, πάρα πολλοί κόσμος. Δηλαδή έβλεπα στο διαδίκτυο, στα social media, όσο σκρόλαρα, όλα τα post είχαν να κάνουν ακριβώς με αυτό, με το χαμό του Γιώργου Μαζονάκη. Ο τρόπος που έγινε, τι συνέβη, πάρα πολλές απόψεις, γεγονότα, ειδησιογραφικά, τι έγινε με το συγκεκριμένο ιατρείο, με τους γιατρούς, τι συμβαίνει, πόσο εύκολα δηλαδή μπορεί κάποιος στο Κολωνάκι, στο κέντρο της Αθήνας, να διαφημίζει πρακτικές που δεν είναι εγκεκριμένες, που οποιοδήποτε θα μπορούσε να χάσει τη ζωή του, ναι, τόσο απλά, κάτω από τη μύτη των αρχών των κρατικών λειτουργών, να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Και όχι κάπου κάποκτε, στη σύγχρονη σημερινή εποχή, στο κέντρο της πρωτεύουσας, σε site που διαφημίζαν και μάλιστα έδειχνε ότι υπάρχει μια μεγάλη λίστα αναμονής για τους επόμενους ασθενείς, όχι ασθενείς, πελάτες. Πολύ κρίμα για νέους ανθρώπους και για έναν καλλιτέχνη που είχε ένα δικό του αποτύπωμα, μια δική του μορφή να τραγουδάει, να αλλάζει τις καταστάσεις, να περνάει από τον δικό του μοναχικό δρόμο και να βιώνει τόσο πολύ μεγάλη αγάπη. Θυμάμαι, σχολιάζαμε και πέρσι την εκπομπή οι ουρές που γίνονται έξω από το νυχτερινό μαγαζί που τραγουδούσε ο Γιώργος Μαζονάκης και τι υπομονή είχε ο κόσμος μέχρι να μπορέσει να βρει μια θέση. Λοιπόν, προφανώς συλληπούμε τους ανθρώπους, οικογένεια ή όσους τον αγαπούσαν, γιατί έχουν γίνει και πάρα πολλά και στα οποία δεν θέλω να αναφερθώ. Λοιπόν, σήμερα στο Contact είναι μια εκπομπή που θα πάμε ένα ταξίδι μέχρι τη Βόρεια Ελλάδα. Εγώ είμαι από την Κομωτινή, οπότε νιώθω τρομερή οικειότητα με την Καβάλα, γιατί η στάση μας σήμερα είναι στην Καβάλα, μια πόλη που αγαπώ ιδιαιτέρως, μια πανέμορφη πόλη. Μια πόλη που κατά τη γνώμη μου έχει αδικηθεί και πολλές φορές υποτιμάται η αξία της, το μεγαλείο της. Και υπάρχουν περιπτώσεις όπως η σημερινή μου καλεσμένη που αναδεικνύει όλα αυτά, ζει μέσα σε όλα αυτά. Είναι καβαλιώτισσα, είναι από την Καβάλα, οπότε γνωρίζει πολύ καλά τις αδυναμίες και το που υπερτερεί η πόλη της. Αλλά πάνω απ' όλα μας δείχνει τις δυνατότητες που έχει η επαρχία και η Βόρεια Ελλάδα, η Θράκη και η Μακεδονία, που όσο απομακρυσμένες από την Αθήνα, από το κέντρο, καταφέρνει και παράγει πολιτισμό και εκπέμπει παγκόσμια. Σε ένα Βεληνικές που δεν μετριέται με χιλιόμετρα ή με μέτρα ή με αποστάσεις, αλλά κυρίως αφήνει αποτύπωμα ανεξίτηλο στο γενικότερο χρονοχώρο, στη γενικότερη παγκοσμιότητα του πολιτισμού και της τέχνης. Ο ρόλος των συγκεκριμένων ανθρώπων που προείστανται των τοπικών αρχών στο ΔΠΘ Καβάλας, στις τοπικές κοινωνίες, είναι πολύ σημαντικός. Είναι τα αναμένα κεράκια, τα αναμένα φαναράκια του πολιτισμού, της ελπίδας, της διαφάνειας. Όλα αυτά που πιστεύουμε και ποντάρουμε και προσπαθούμε να τα εκπέμψουμε και να τα υποστηρίξουμε. Η Εύα Οικονόμου Βαμβακά θα είναι σε λίγο ζωντανά στο στούντιο. Καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Φιλίππων, του ΔΠΘ Καβάλας, στα
τελευταία χρόνια, η ίδια ηθοποιός, σκηνοθέτρια, ένας άνθρωπος, μια καλλιτέχνηδα που πολύ μεγάλο μέρος της ζωής της έχει αφιερώσει στο θέατρο και καταφέρνει όλο αυτό να το μετουσιώνει και να μας συμπαρασύρει, είτε μέσω Καβάλας είτε μέσω Αθηνών, γιατί το Φεστιβάλ Φιλίππων έρχεται στην Αθήνα, στην πειραματική σκηνή, στη λυρική σκηνή, στην πειραματική σκηνή της λυρικής σκηνής. Θα μας δώσει λεπτομέρειες τι ακριβώς θα συμβεί, αλλά πέρα από τη στάση που κάνουν στην Αθήνα, το Διπεθέ Καβάλας, να πω ότι κάνουν μια στάση γενικότερα φωτεινή στην καταγραφή των δυνατοτήτων που έχει η επαρχία. Και αυτό είναι το φωτεινό μήνυμα. Είτε λέγεται Καβάλα, είτε Κομωτινή, είτε Ξάνθη, είτε Ναύπλιο, είτε Λαμία, οποιαδήποτε μικρή πόλη που διψά καταφέρει να μετατρέψει την αδυναμία σε μια μεγάλη ισχυρή φωνή. Μέχρι να την υποδεχθώ, θα σας χαρίσω ένα τραγούδι. Με τη βοήθεια του Νίκου Μπιτσιμέα που είναι σήμερα στον ήχο. Ελάτε και στο Viber.

0: Σας έλεγα ότι μπορείτε να επικοινωνείτε και μέσω του Viber στο 6985-87-0059. Ελάτε με μηνύματα, σας παρακαλώ πολύ. Μια καλησπέρα. Μια φωτογραφία. Αν είστε από την Καβάλα, θέλω οπωσδήποτε φωτογραφία από το λιμάνι της πόλης. Αν είστε από τη Θάσο επίσης ή από την Καρβάλη. Καρβάλη, ιδιαίτερη αγάπη. Λοιπόν, με πάρα πολύ χαρά. Χαίρομαι πολύ όταν έρχονται βορειολαδίτες στην Αθήνα και τα λέμε στο στούντιο. Η καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Φιλίππων, του ΔΠΘ Καβάλας, η κυρία Εύα Οικονόμου Βαμβακά. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Πώς είστε, να μιλάμε στον Νικό Εύα, γιατί τώρα μην μας πιάνουν οι τυπικότητες. Είμαστε βορειολαδίτες με άλλη αμεσότητα. Πώς είσαι?
1: Καλά, πολύ καλά. Ακούγομαι εδώ.
0: Είσαι μια χαρά, τέλειο το μικρόφωνο. Καλώς όρισες λοιπόν στο κόκκινο.
1: Καλώς σε βρήκα.
0: Τα λέγαμε τηλεφωνικά στην εκπομπή, τα έχουμε ξαναπεί.
1: Ναι, ναι.
0: Και ήθελα πολύ να έρθεις, να δοθεί η ευκαιρία.
1: Και να πω.
0: Χαίρομαι ιδιαίτερως.
1: Τέλεια.
0: Μας φέρνεις πολύ αέρα από τη Βόρεια Ελλάδα, πολύ Καβάλα.
1: Πολύ Καβάλα.
0: Είσαι από την Καβάλα.
1: Είμαι από την Καβάλα, μεγάλωσα στην Καβάλα ως τα 18 μου. Έλειπα 17 χρόνια στην Αθήνα και εκεί που ήμουνα μισό-μισό να γίνω Αθηναία.
0: Κατέβηκες να σπουδάσεις νομική, σωστά.
1: Ναι, και θέατρο. Ναι, αλλά ναι, και νομική.
0: Αλλά τυπικά η νομική ήταν. Έφυγες ως φοιτήτρια από την Καβάλα για τη νομική, σωστά.
1: Ναι. Αλλά τα έκανα μαζί. Οπότε, δηλαδή, μαζί με τη νομική σπούδασα και θέατρο παράλληλα.
0: Πότε προλάβαινες? Το βιογραφικό σου είναι λαμπρό.
1: Είναι τρομακτικό,
0: Είναι τρομακτικό. Λαμπρό είπα, αλλά τρομακτικό. Καταλαβαίνω πώς το λες. Γιατί πραγματικά είσαι πολύ νέα σε ηλικία και το βιογραφικό σου είναι πολύ γεμάτο. Δηλαδή, σπούδαζες νομική, έχεις κάνει 2 μεταπτυχιακά, εξαιρετικά και ταυτόχρονα παράλληλη πορεία στο θέατρο. Πώς γίνεται αυτό?
1: Μάλλον έχω μια ασθένεια που λέγεται φόβος κενού. Και κάπως ήταν πολύ οργανωμένα από την αρχή. Δηλαδή, ήθελα να έρθω Αθήνα ακριβώς για να σπουδάσω θέατρο. Μου λέγανε που θέλεις να περάσεις, έλεγα νομική Αθηνών. Μου λέγανε, μα γιατί τη Θεσσαλονίκη είναι πολύ καλή. Και λέγω, όχι, εγώ θέλω νομική Αθηνών για να πάω θέατρο.
0: Οπότε το κάπως συνδυάζω.
1: Ναι, ξεκίνησαν μαζί.
0: Θέατρο τέχνης.
1: Θέατρο τέχνης, ναι.
0: Κάρολος Κουν.
1: Ναι, Κάρολος Κουν. Αποφύτησα μαζί με τη νομική. Μετά έκανα ένα μεταπτυχιακό στη νομική.
0: Όταν αποφύτησες, υπήρχε κάποια ορκωμοσία ή τελετή που τη χάρηκες λίγο περισσότερο? Έχεις κάπου αδυναμία?
1: Όχι, δεν έχω κάπου αδυναμία. Αρχικά στο θέατρο τέχνης δεν αποφυτάς, δεν έχει τέτοια
0: πράγματα. Πάντα.
1: Ναι, μένεις για πάντα, έχεις δυσφραγίδα. Στη νομική, επειδή δεν είχε υποχρεωτικά εργαστήρια και γι' αυτό μπόρεσα και την έκανα, γιατί κάθε μέρα ήμουν στο θέατρο τέχνης, δεν είχα παρακολουθήσει ποτέ στην πραγματικότητα, ώσπου την τελείωσα. Οπότε έκανα ένα μεταπτυχιακό που μου φάνηκε το πιο συμπαθητικό, το πρώτο, γιατί ήθελα να γνωρίσω πώς είναι. Ήταν ιστορία και κοινωνιολογία δικαίου. Είχα έναν καθηγητή σαν επιλογή που μου είχε αρέσει ο τρόπος που δίδασκε και οι συμμαθητές κάπως, ήταν το μόνο που λίγο πήγαινα. Και μετά όλο αυτό το group κάναμε ένα μεταπτυχιακό που ήταν πολύ ωραία, δηλαδή ήταν κάπως σαν να συνέχιζαν απλά οι ακαδημαϊκές σπουδές. Μετά έφυγα από την Αθήνα για ένα χρόνο, πήγα Θεσσαλονίκη στο κρατικό.
0: Ωραία εμπειρία το κρατικό.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πέρασα πολύ ωραία, ήμουν πολύ συγκεντρωμένη, έκανα ένα πράγμα μόνο.
0: Ως ηθοποιός το κρατικό.
1: Ως ηθοποιός, ναι, τότε δούλευα σαν ηθοποιός. Ήταν το μακρινό 2011-12, κάπου εκεί. Και δεν είχα αποφασίσει ότι έχω λήξει τους λογαριασμούς μου με τη νομική, τους έχω κλείσει. Οπότε άρχισα να αγχώνομαι ότι ξεχνάω, ότι χάνω τις νομικές μου γνώσεις. Και λέω τώρα τι θα κάνω.
0: Μεταπτυχιακό.
1: Και λέω θα κάνω ακόμα μεταπτυχιακό για να μην διαβάζω έτσι μόνη μου στο κουτουρού. Οπότε κάνω ένα ακόμα μεταπτυχιακό στο αστικό δίκαιο, το οποίο ήταν πολύ βαρύ, δηλαδή ήταν πολύ νομική-νομική. Ενώ το άλλο ήταν λίγο πιο. Ναι.
0: Κοινωνιολογία, θεωρία, ναι.
1: Ναι, ήταν πολύ νομική.
0: Το ότι ήταν τόσο νομική σε προβλημάτισε?
1: Όχι, μου άρεσε. Κάπως με ισορροπούσε αυτή η τετράγωνη λογική της νομικής σε όλη την ιστορία του θεάτρου. Αλλά μου συνέβη κάτι τραυματικό. Πήγα σαν ασκούμενη που δεν ήμουν πιστή ασκούμενη, δηλαδή ήμουν έτσι τύπης ασκούμενη.
0: Σε ένα δικηγορικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη, αυτό ή
1: στην Αθήνα. Πήγα σε μια δίκη που ήταν επιμέλεια, ήταν επικοινωνία, δίκη για την επικοινωνία πατέρα με παιδιού σε διαζύγιο.
0: Ναι.
1: Και ήταν τραυματική εμπειρία.
0: Για ποιο λόγο?
1: Γιατί
0: το λες?
1: Γιατί κάπως ένιωσα ότι βλέπω τη χειρότερη εκδοχή των ανθρώπων εκεί. Δηλαδή, διεκδικώντας την επικοινωνία και μέσα από ένα χωρισμό πολύ επίπονο και πολύ τοξικό, ο καθένας ήθελε πραγματικά να κομματιάσει τον άλλον. Και ήταν κάπως η ζωή του στα μανταλάκια. Και είπα, Θεέ μου, δεν θέλω με τίποτα να είναι έτσι η μέρα μου.
0: Και όμως αυτός ο τομέας της νομικής, το βλέπω κι εγώ, όχι ως δικηγόρος, αλλά να το βλέπω στην καθημερινότητα. Πόσο ακραία μπορεί να γίνει η συμπεριφορά του τέος ζευγαριού ο σύζυγος στη σύζυγο και σε τι ακρότητες μπορεί να φτάσει μετέπειτα. Όντως είναι εντυπωσιακά άσχημο.
1: Ναι. Είναι πολύ σκληρό.
0: Και πολύ σκληρό. Ναι. Αυτό ήταν αποτρεπτικό.
1: Ήταν εξαιρετικά αποτρεπτικό. Δηλαδή μετά από αυτό είπα ότι εγώ τελείωσα με την νομική, πολύ ωραία.
0: Έχει και άλλους τομείς βέβαια η νομική. Γιατί ναι, εστίασες σε αυτό. Εκεί... Θα μου πεις το ποινικό δεν έχει τραγικότητες. Εκεί να δεις.
1: Ναι, κάπως σκέφτηκα ότι δεν θέλω αυτό να καθορίζει τη μέρα μου. Οπότε σκέφτηκα ότι η μέρα μου θέλω να έχει πρόβα, θέλω να έχει δημιουργία. Και είπα δεν πειράζει, μια χαρά τα μεταπτυχιακά, μπορώ να μείνω στο σιρτάρι. Και πάμε για άλλα. Και άρχισα να ασχολούμαι με το θέατρο σαν ηθοποιός. Όπου για πολλά χρόνια δούλευα και σαν βοηθός σκηνοθέτη. Και μου λέγανε μα είσαι σκηνοθέτης, δεν το βλέπεις. Και εγώ θύμωνα όταν μου το λέγανε αυτό. Θυμώνα πολύ όμως. Και λέγαμε, είμαι ηθοποιός, έχω κάνει τόσα πολλά για να είμαι ηθοποιός, δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό που μου λέτε.
0: Ο Κωστής ο Καπελώνης, τι έλεγε ο φίλος μου ο καλός.
1: Ο Καπελώνης είναι πάντα πάρα πολύ ολιγομίλητος και ασκητικός και πολύ αυστηρός στις δηλώσεις του, οπότε δεν ξέφρεσε κάποια να με σπρώξει κατά κάπου. Είναι πολύ αγαπημένος, δηλαδή στον Κωστή Καπελώνη οφείλω το ότι έπαιξα πρώτη φορά στο θέατρο, το ότι δεν τα παράτησα, επειδή πάντα πατούσα σε δύο βάρκες. Το πόσο ζεστή ήταν η κάθε βάρκα, το πόσο φωτεινή, είχε πολύ μεγάλη σημασία για μένα, για το που ναι. θα πάει. Οπότε το γεγονός ότι ο Κωστής Καπελώνης στα 19 μου μου έδωσε την ευκαιρία να παίξω για πρώτη φορά στο θέατρο,
0: βέβαια.
1: Μαζί με τον Ηλία Λογοθέτη, στο αμάρτημα της μητρός μου, σε αυτή την ιστορική παράσταση, καθόρισε πάρα πολύ την πορεία μου. Δηλαδή, αν δεν το συναντούσα, μπορεί να μην ασχολιόμουν με το θέατρο. Πραγματικά.
0: Τόσο σημαντικό. Τόσο πολύ, ναι. Τέτοιο ανεξίτηλο αποτύπωμα.
1: Το χρωστάω πάρα πολλά και είναι δάσκαλος.
0: Όσοι, όσοι τον γνωρίζουμε, παραμένει πάντα δάσκαλος.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Εγώ δεν τον είχα δάσκαλο, είναι φίλος, αλλά έστω και στο στούντιο, όταν έρχεται, καθόμαστε μετά, τα συζητάμε στο γραφείο μέσα για ώρες και υποστήριξε πολύ και τις δράσεις του Κόκκινου και την εκπομπή. Είναι ένας φίλος πολύ πιστός.
1: Και ένας ωραίος άνθρωπος. Σπάνια ωραίος άνθρωπος.
0: Και πόσο χαίρομαι όταν οι εκπαιδευτικοί, οι δάσκαλοι ακούν αυτά από τους μαθητές και θέλω να σε ρωτήσω γιατί ποιο ο ρόλος σου άλλαξε. Δίδαξες κι εσύ στο Κάρολο Σκούλ. Άλλαξες από μαθήτρια ή φοιτήτρια, έγινες ή δασκάλα. Και πώς ήταν αυτή η μετάβαση, πόσο εύκολο ή δύσκολο.
1: Η αλήθεια είναι ότι και πάλι ο Κωστής Καπελώνης φταίει. Έχεις δίκιο, ναι. Ο Κωστής Καπελώνης μου είπε λοιπόν, έλα να δοκιμάσεις. Ήταν τότε σε μια στιγμή που θέλανε να εκπαιδεύσουν νέους από φοιτητές του τέχνης και πηγαίναμε στην αρχή σαν βοηθή καθηγητών δίπλα σε άλλους καθηγητές για να μάθουμε πώς διδάσκουν, γιατί έχει μια συγκεκριμένη στρατηγική σχολή.
0: Διδακτικό μάλλον. Τρόπο.
1: Ναι, η σχολή μας.
0: Ναι.
1: Μια συγκεκριμένη τεχνική, ας πούμε. Οπότε έπρεπε να εκπαιδευτούμε σε αυτήν. Και εγώ ήμουνα βοηθός της Μάνιας Παπαδημητρίου.
0: Μάλιστα. Επίσης πολύ αγαπημένη.
1: Επίσης πολύ αγαπημένη και επίσης πολύ ξεχωριστή. Και ο Κωστής Καπελώνης με πρότεινε σε αυτό. Οπότε κάποια χρόνια τα πέρασα δίπλα στη Μάνια, εκπαιδευόμενη πώς να διδάσκω. Νόμιζα ότι δεν θα κάτσω πάνω από χρόνο, ότι θα φύγω.
0: Έμεινες αρκετά όμως.
1: Έμεινα 7 χρόνια.
0: Έμεινες αρκετά χρόνια.
1: Ήταν μοναδική εμπειρία, γιατί είναι περίεργο, αλλά νομίζω ότι τελικά οι καλύτεροι μου δάσκαλοι ήταν μαθητές μου. Γιατί προσπαθώντας να βρω τρόπους να τους βοηθήσω, εξελισσόμουν και εγώ.
0: Ανακάλυπτες και εσύ.
1: Ναι. Δηλαδή, και αν δεν έχω οικογένεια, δεν είμαι μητέρα, αλλά αν ποτέ ένιωσα κάτι μητρικό, πραγματικά το ένιωσα για τους μαθητές μου, γιατί σε κάνει να βγαίνεις τελείως από

0: ότι βρισκόμαστε σήμερα στην Αθήνα. Θέλω να πούμε το λόγο που βρισκόμαστε, γιατί ξεκινάτε, μεταφέρετε το φεστιβάλ Φιλίππων στην Αθήνα,
1: ναι,
0: στην εναλλακτική σκηνή παπειραματική. Στην,
1: ναι,
0: και μετά
1: κοντά,
0: πειραματική, μου κάτι έλεγα, κάτι λέω, δεν λέω σωστά. Εναλλακτική τη λυρική σκηνή.
1: Ναι.
0: Τι ακριβώς θα συμβεί και πότε?
1: Λοιπόν, θα συμβεί το επόμενο Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Ξεκινάμε Παρασκευή και τελειώνει Κυριακή.
0: 18, 19 και 20.
1: Και 20 Σεπτεμβρίου, ναι. Είναι η δεύτερη χρονιά. Είναι μια πρωτοβουλία του Γιώργου Κουμεντάκη, που είναι ο διευθυντής της λυρικής σκηνής, πολύ σημαντικός καλλιτέχνης, ο οποίος κάπως πίστεψε στο Φεστιβάλ Φιλίππων και στα έργα του. Και από πέρυσι μας έδωσε αυτήν την ευκαιρία να έχουμε έναν διάβλο επικοινωνίας μεταξύ των δύο θεσμών, που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, και είναι και πολύ σημαντικό να γίνει θεσμός, δηλαδή το ότι επαναλαμβάνεται δεύτερη χρονιά φέτος, το κάνει πολύ σημαντικό, ανεβάζει και άλλο.
0: Αποκτά μια σταθερότητα.
1: Ναι, ναι,
0: το
1: ναι.
0: Φεστιβάλ Φιλίππων, για να καταλάβει και ο κόσμος, μεταφέρονται όλες οι παραγωγές, οι παραστάσεις.
1: Οι δικές του παραγωγές. Το Φεστιβάλ Φιλίππων έχει δύο άξονες. Έχει ένα κομμάτι μετακλήσεων, φιλοξενιών, μεγάλων παραγωγών στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, και ένα άλλο κομμάτι δικών του παραγωγών. Το οποίο αυτό το κομμάτι είναι πρωτότυπες παραγωγές, αναθέσεις που γίνονται κάθε χρόνο, και από πέρυσι αυτές οι παραγωγές κατεβαίνουν για λίγο στην λυρική σκηνή, στην εθνική λυρική σκηνή, στην εναλλακτική. Και το πολύ σημαντικό είναι ότι δεν μου είπε διάλεξε την καλύτερη παράσταση, κάτσε να δούμε πώς θα πάει, ανάλογα πώς θα πάει φέτος, να δούμε ποια θα πάρουμε του χρόνου κτλ.
0: Ναι.
1: Μου είπε ότι πιστεύω στο φεστιβάλ, γιατί είναι το δεύτερο ιστορικότερο φεστιβάλ της χώρας μετά το Αθηνών Επιδαύρου. Και θέλω να έρθει όπως είναι, όλες του οι παραγωγές. Οπότε αυτό
0: είναι
1: αφενός.
0: Είναι πολύ δυνατό.
1: Ναι.
0: Και σχεδόν απίστευτο. Κατεβαίνουν όλες οι παραγωγές Αθήνα.
1: Ναι. Και αυτό, ενώ νιώθω την εμπιστοσύνη, νιώθω και μια πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη να είναι εξαιρετικού επίπεδου οι καλύτερες δυνατές παραστάσεις που μπορούμε να κάνουμε. Γιατί πραγματικά μας δίνεται το πιο ωραίο βήμα. Οπότε πρέπει και εμείς να φανούμε αντάξει αυτή τη στιγμή.
0: Καλά, νομίζω ότι αυτό ούτως ή άλλως θα συνέβαινε. Δηλαδή ότι είστε στο Φεστιβάλ Φιλίππων, στο Αρχαίο Θέατρο, από μόνο του βάζει τον πύχη αρκετά υψηλά.
1: Αλήθεια είναι αυτό, αλλά
0: δεν
1: όταν κάποιος εμπιστεύεται και έτσι, δεν μπορείς να το προβλέψεις.
0: Προστίθεται, βέβαια. Προστίθεται. Αυτό δημιούργησε, σου δημιούργησε άγχος, γιατί είναι η δεύτερη σου θητεία. Από το 22 είσαι στην Καβάλα ως καλλιτεχνική διευθύντρια του ΔΠΘ Καβάλας και του Φεστιβάλ Φιλίππων. Ανανεώθηκε αυτή η θητεία, που είναι επίσης μια επιβράβευση, αναγνώριση. Είναι πολύ σημαντικό ότι συνεχίζεις. Είσαι η πρώτη γυναίκα σε αυτό το ρόλο, που σε μια μικρή πόλη και μακριά από την Αθήνα τα καταφέρνεις τόσο λαμπρά. Όπου και αν ρώτησα για σένα και όπου συζήτησα, όλοι στάζουν μέλη με το τι θα πούν. Και πραγματικά στη θέση σου λέω, αυτό θα μου δημιουργούσε ένα άγχος, θα μου δημιουργούσε έτσι μια πολύ μεγάλη προσμονή. Πώς το βιώνεις?
1: Έχει ένα άγχος ώσπου να ξεκινήσει η δουλειά. Δηλαδή αν το σκεφτείς απ' έξω, από τη στιγμή που μπαίνεις στο κανάλι, κάπως υποχωρεί το άγχος και είναι ο στόχος. Δηλαδή βάφονται όλα με τα χρώματα του στόχου και λες πρέπει να το βγάλουμε εις πέρας. Με βοήθησε πάρα πολύ το ότι πέρυσι, που ήταν η πρώτη χρονιά που είχα πιο πολύ άγχος για το πώς θα πάει, δεν είχα δική μου παράσταση μέσα σε αυτό.
0: Ναι.
1: Οπότε μπορούσα πραγματικά να είμαι το εξωτερικό μάτι που βοηθάει σε όλα. Φέτος το γεγονός ότι είχα και εγώ παράσταση το έκανε πιο σύνθετο, γιατί υπήρχαν σημεία που έπρεπε να δώσω βάρος, να διαλέξω που θα δώσω βάρος στη δική μου παράσταση.
0: Δηλαδή.
1: Ναι. Ναι. Ή συνολικά στον θεσμό. Οπότε αυτό λίγο περιέπλεξε τα πράγματα, αλλά νομίζω ότι τα καταφέραμε. Και επίσης το δύσκολο είναι ότι αυτές οι παραγωγές που θα κατέβουν στην Καβάλα παρουσιάστηκαν σαν site specific, δηλαδή σε ιδιαίτερους χώρους. Ας πούμε η δική μου παράσταση.
0: Τα θυμάμαι αυτό, το συζητούσαμε.
1: Ήταν σε μια ταράτσα.
0: Περίμενε, άνω τελεία. Γιατί
1: τελεία.
0: Έχει λεπτομέρεια,
1: βεβαίως,
0: εδώ έχει πραγματικά
1: βεβαίως.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Θα πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα, επανέρχομαι και μιλούμε για την λυρική σκηνή.
1: Ναι.
0: Την εναλλακτική σκηνή, 18 με 20, Φεστιβάλ Φιλίππων, που θα είναι στην Αθήνα. Λεπτομέρειες σε λίγο.
2: Στο κόκκινο.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερο.

0: για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Για τον οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
2: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Σταθερά, δυνατά, αριστερά. Ρένα Δούρου και Νίκος Παπάς παρουσίασαν στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το σχέδιο προς τις εκλογές. Αυτόνομη πορεία με κόκκινο πρόγραμμα και ανοιχτή πόρτα στις συνεργασίες. Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ χωράει η 13η σύνταξη, ο ρόλος που προβλέπει για ΕΦΚΑ και Αναπτυξιακή Τράπεζα. Νοβάρτης με άρωμα Πρέταντορ. Νέες αποκαλύψεις, αλλά και το αίτημα του Πολάκη να διερευνηθούν τα διευκρινιστά του Άδωνη Γεωργιάδη. Γιάννης Αμανατίδης. Να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών, μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ανησυχία στο Μαξίμου για την ένταση με την Άγκυρα, αλλά και για τις αλλαγές που θα προκύψουν από τις εκλογές σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η ΔΕΘ του Νίκου Δένδια. Περίπου 70 βουλευτές πήγαν στην ομιλία του Υπουργού Άμυνας στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έδωσε 2,2 δις για να εισπράξει 0,8% στις δημοσκοπήσεις, η χαμηλή απήχηση του προγράμματος της κυβέρνησης. Τα παρασκήνια στους διαδρόμους της ΔΕΘ, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Η νίκη του ΑΕΒΔ στη Σαξονία και οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος για την άνοδο της ακροδεξιάς. Τέμπη, ξανά στο προσκήνιο, οι παραλήψεις της ανάκρισης. Διαβάστε επίσης. Η νέα γενιά δεν χρειάζεται κουμπαρά, χρειάζεται μέλλον. Η στήλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στην Αυγή της Κυριακής. Φάκελος Πάρος. Η φωτιά ανέδειξε το θέμα των σκουπιδιών. Ο Δήμος δημιουργεί οργανισμό διαχείρισης απορριμμάτων. Ο Νετανιάχου γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς, αλλά σιώπησε. Ο Τραμπ επιστρέφει στην Ουκρανία χωρίς δεσμεύσεις επιτυχίας. Έφυγε νύχτα ο κορυφαίος προπονητής ελληνικής ομάδας. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση, η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: 35. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο 105 και 5 Contact και Κώστας Τσακίρης. Χαίρομαι ιδιαίτερα για τα μηνύματά σας. Παντελή, μου λείπεις πολύ, Παντελή. Ο καλός συνάδελφος από τηλεφωνικό κέντρο που δυστυχώς δεν τον συναντώ γιατί είναι της καθημερινής και εγώ με Σαββατοκύριακο. Αλλά τα λέμε συχνά, Παντελή, και προσπαθείς να καλύψεις την απουσία σου. Δεν έχεις κανένα Σαββατοκύριακο στο τηλεφωνικό να σε δούμε. Καλό απόγευμα, γράφεις. Είμαι στους Αγίους Θεοδόρους, σε ακούω, φιλιά. Φιλάκια πάρα πολλά. Ευχαριστούμε για τις φωτογραφίες, Παντελή, για όλα. Κυρίως για την έγνοια σου που έχεις σε όλους μας, στο σταθμό πάντα. Δημήτρη, σε ευχαριστώ για τη φωτογραφία. Καλό βράδυ, σου εύχομαι. Ανταποδίδω τα ωραία χρώματα και αρώματα. Η Αθηνά, καλησπέρα Κώστα. Προχθές έλεγα σε μια συνάδελφο πως τα χρόνια που έζησα στη Δράμα είχε τόσα πολλά και ωραία καλλιτεχνικά δρόμενα η περιοχή. Εντάσσω και Καβάλα και Ξάνθη και πολύ καλά κάνεις, Αθηνά. Είναι οι περιοχές πραγματικά γεμάτες από πολιτισμό και χρώματα και πολλά αρώματα, δηλαδή ένα ταξίδι από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Καβάλα που ήταν η δική μου ζωή, τα δικά μας παιδικά χρόνια, πάρα πολύ έντονα και μας λείπουν πολύ. Λοιπόν, και μισό λεπτάκι, ποιος είναι η Δήμητρα? Κωνσταντίνε, καλώς ήρθες, αγωνιστικούς χαιρετισμούς και όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε, αναφέρεσαι και στο ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σου Δήμητρα από την Πεύχη. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Συνεχίστε έτσι στο Viber στο 6985-87-0059. Να επαναλάβω ότι σήμερα αναφερόμαστε εντόνως στην Καβάλα και τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί η σημερινή καλεσμένη είναι από την Καβάλα. Συζητούμε για το Φεστιβάλ Φιλίππων και για το ΔΠΘ Καβάλα. Η κυρία Εύα Οικονόμου Βαμβακά. Η Εύα, γιατί μιλούμε στον Ενικό. Εύα, μας έχεις επηρεάσει. Θέλουμε να φύγουμε τώρα για Καβάλα όλοι.
1: Τώρα, σας παίρνω μαζί μου. 21 του μηνός που φεύγω, που επιστρέφω.
0: 18 όμως θα γίνουν οι παραστάσεις για το 18. Φεστιβάλ Φιλίππων. Να επαναλάβουμε ότι οι παραγωγές του κατεβαίνουν όλες. 5, 6, πώς
1: είναι. 5. Θα σας πω το μπερδεμένο του πρόγραμμα.
0: Πάμε, έτσι, πρόγραμμα.
1: Γιατί είναι λαβύρινθο σαν εμάς.
0: Θέλουμε.
1: Υπάρχει μια εικαστική, για πρώτη φορά λοιπόν, καινοτομία φετινή, είναι ότι δεν είναι μόνο θεατρικό το φεστιβάλ, απλώνει τα κλαδιά του και αλλού. Οπότε έχει δύο θεατρικές παραγωγές, τις Μεσοτυχίες και το Σεισμό στη Χιλή. Έχει μια εικαστική και ηχητική εγκατάσταση εμπνευσμένη από τις μεταμορφώσεις του Οβίδιου, γιατί το φετινό φεστιβάλ γενικά ήταν αφιερωμένο στην έννοια της μεταμόρφωσης, η οποία θα υπάρχει, αυτή θα είναι στημένη στο χώρο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και τις τρεις μέρες, η εγκατάσταση αυτή. Μπορείτε να τη δείτε δηλαδή κάθε φορά. Προτείνω να τη βλέπετε ανάμεσα στις παραστάσεις, γιατί υπάρχει ένας χρόνος από τη μία παράσταση στην άλλη, αν επισκεφτείτε.
0: Όλο το πρόγραμμα. Ναι. Έχετε φτιάξει το πρόγραμμα έτσι στη Λυρική. Mm-hmm. Εδώ 18 του μήνα, επαναλαμβάνω, 18 με 20 το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, που μπορεί κάποιος να δει και τις 5 παραγωγές.
1: Ναι. Δηλαδή, ξαναλέω. Την εγκατάσταση τη βλέπεις και τις τρεις μέρες. Στις 18 του μηνός παίζουν οι δύο θεατρικές παραγωγές. Ξεκινάει ο Σεισμός στη Χιλή στις 7 και στις 9 και 4 είναι οι Μεσοτυχίες.
0: Ωραία.
1: Το Σάββατο προστίθονται και το Κουκλοθέατρο Αντιγόνες, που είναι μια παραλία μεταξύ του μύθου της Αντιγόνης και μιας Ιρανής που πέθανε, που τη σκοτώσαν με λιθοβολισμό λόγω ανάρμος της ενδυμασίας.
0: Αυτά τα απίστευτα.
1: Ναι, που τον υποδείται μια πραγματική Ιρανή ηθοποιός.
0: Ιρανή ηθοποιός.
1: Ναι, που έρχεται από το Ιράν για να το παίξει.
0: Και τι μέσα κείμενο εκεί, κείμενο στα αγγλικά.
1: Έχει γαλλικά, ελληνικά και ιρανικά και υπέρτιτλους.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι κουκλοθέατρο, κρατάει μισή ώρα. Είναι στις 6 ώρα ξεκινάει το Σάββατο. Μετά ακολουθούν οι Μεσοτυχίες και ο Σεισμός στη Χιλή. Και την Κυριακή μπορεί κάποιος, αν έχει όρεξη, να δει και τις 4 παραγωγές της εν εξελίξη, δηλαδή 2 η ώρα είναι οι Μεσοτυχίες, 3.30 είναι ο Σεισμός στη Χιλή, 2 η ώρα συγγνώμη είναι οι Αντιγόνες, 3.30 είναι ο Σεισμός στη Χιλή, 6 είναι οι Μεσοτυχίες και 9 και 4 τελειώνει, ολοκληρώνεται το φεστιβάλ με μια συμπαραγωγή που κάναμε με την Εθνική Λυρική Σκηνή, την Όπερα Φαέθον και την ομάδα Μουσικού Θεάτρου Ραφή, που είναι η πιο μεγάλη παραγωγή μας, πιο ολοκληρωμένη, που είναι όπερα, νέα όπερα. Πρωτοπαρουσιάστηκε 15 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και αυτή κλείνει το φεστιβάλ στις 9 και 4 την Κυριακή στις 20 του μηνός.
0: Νομίζω ότι ο κόσμος θα το επιλέξει, θα σας επισκεφτεί. Όποιος δεν έχει τη δυνατότητα να ανέβει στο Φεστιβάλ Φιλίππων, ορίστε, έρχεται στην Αθήνα.
1: Μπορεί να δει τι κάνουμε.
0: Στο Νιάρχο. Είναι στο Νιάρχο, στην Λυρική. Γνωστό το σημείο.
1: Το εισιτήριο είναι πολύ χαμηλό. Δηλαδή, επειδή θέλουμε ακριβώς να ανοίξει τον κόσμο, είναι 10 ευρώ για την κάθε παράσταση και 20 αν θέλεις να τις δεις όλες.
0: 20 ευρώ για όλες.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ χαμηλό. Είναι συμβολική τιμή.
1: Ναι.
0: Υπάρχει προπόληση μέσα.
1: Ναι, υπάρχει προπόληση από τη σελίδα του.
0: Της Κληρικής.
1: Ναι, μπορείς να μπεις να κλείσεις.
0: 10 ευρώ μια παράσταση, 20 να δεις 5 παραγωγές.
1: Ναι,
0: 4 παραγωγές είναι το.
1: Την εγκατάσταση. Που έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι διαδραστική και σε μεταφέρει και αυτή. Δηλαδή δεν είναι απλά εγκατάσταση σαν έκθεση. Είναι συμβάν.
0: 18 με 20 στη Λυρική, στο Σταύρος Νιάρχος. 20 ευρώ νομίζω για όλες τις παραγωγές είναι πραγματικά μια συμβολική τιμή.
1: Ναι.
0: Έρχεται το Φεστιβάλ Φιλίππων στην Αθήνα, έρχεται στην περιοχή μας, έρχεται στην πρωτεύουσα. Σημαντικό ότι υπάρχει αυτό το δίκτυο, αυτός ο ιστός που ενώνει τη Βόρεια Ελλάδα με το κέντρο, με την πρωτεύουσα. Και θέλω να μου πεις πέρσι πώς ένιωσες. Και τι άλλαξε το φέτος, αν αυξήθηκε το άγχος ή αυτό όλο παίρνει ένα σχήμα, κάπως νιώθεις άλλη σιγουριά. Και πόσο μόχθο, πόσο εσύ εμπεριέχεσαι δηλαδή σε όλα αυτά που συζητάμε.
1: Πέρυσι δεν το πίστευα αρχικά, δηλαδή ήταν πάρα πολύ μεγάλος ο ενθουσιασμός μου και το άγχος. Ξαναλέω ότι με βοήθησε το ότι πέρυσι δεν είχα παραγωγή, οπότε ήμουν απ' έξω σε όλα αυτά και προσπαθούσα να σώζω την μπάλα. Όταν ολοκληρώθηκε είπα πάρα πολύ ωραία, πρέπει να έχει και συνέχεια. Ένιωσα ότι πρέπει, δηλαδή, ένας από τους λόγους που φέτος μεγάλωσαν και οι παραγωγές μας, γιατί είναι πιο μεγάλες από τις περσινές, και οικονομικά και από άποψη ατόμων πάνω στη σκηνή, αλλά και από άποψη αυτό που σας είπα, ότι δεν είναι μόνο θεατρικές, δηλαδή απλώθηκαν και σε άλλους τομείς της τέχνης, είναι αυτή η ευθύνη που ένιωσα, ότι η Λυρική μας εμπιστεύτηκε και μας έδωσε ένα βήμα και έχουμε έναν διάβλο επικοινωνίας, οπότε οφείλουμε να γινόμαστε καλύτεροι για αυτήν.
0: Να ανταποδώσετε ακριβώς.
1: Να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Και νομίζω ότι έγινε αυτό το βήμα. Δηλαδή, όποιος είδε το περσινό και θα δει και το φετινό, θα το καταλάβει.
0: Ότι υπάρχει μια εξέλιξη, υπάρχει μια άλλη ροή.
1: Μια διεύρυνση.
0: Διεύρυνση, έτσι.
1: Αυτό. Δηλαδή, και οι περσινές παραγωγές ήταν πολύ σπουδαίες για μένα, απλά ήταν πιο μικρής κλίμακας. Τώρα προσπαθήσαμε, σκεφτόμενοι ότι αλλάζουμε συνεχώς καλούπια, αλλάζουμε δοχεία, να μπορούμε να χωράμε σε περισσότερα δοχεία.
0: Να ρωτήσω τώρα. Ναι. Οι παραγωγές που έγιναν στο Φεστιβάλ Φιλίππων.
1: Ναι.
0: Οι θεατρικές παραστάσεις δεν ήταν σε θέατρο.
1: Ναι, αυτό ήταν το μεγάλο στοίχημα.
0: Τι ακριβώς έγινε, γιατί ουσιαστικά αυτό που μου έλεγες είναι ότι σε θέατρο έρχεστε πρώτη φορά. Τι συνέβη στην.
1: Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Στην Καβάλα, το φεστιβάλ Φιλίππων απλώνεται μέσα στην πόλη. Δηλαδή είναι ένα φεστιβάλ πολύ ιδιαίτερο, αυτό το κομμάτι του φεστιβάλ.
0: Ναι.
1: Που έτσι το ξεκίνησε και ο Θοδωρής Γκόνης, ο προκάτοχος,
0: ναι,
1: καλλιτεχνικός διευθυντής. Και εγώ το συνέχισα γιατί ήταν μια πολύ ωραία ιδέα. Είναι site specific οι περισσότερες παραστάσεις. Δηλαδή παίζονται σε ανορθόδοξους χώρους. Ας πούμε, πέρυσι είχαμε
0: παράδειγμα
1: σε Ferry Boat μια παράσταση. Που κάναμε Καβάλα Θάσο. Και μετά όταν
0: ήρθαμε εδώ,
1: κάναμε.
0: Και το κάνατε.
1: Πειρά έγινε.
0: Το θυμάμαι. Το καλύψαμε στην εκπομπή. Θέλαμε να έρθουμε.
1: Την πρώτη χρονιά είχαμε κάνει τη διαδρομή 404 που ήταν σε λεωφορείο. Φέτος κάναμε σε μια ταράτσα. Δηλαδή πήγαινες, ανέβαινες στον Πέμπτο και έβλεπες μια παράσταση σε μια ταράτσα. Τις Μεσοτυχίες. Τη δική μου παράσταση.
0: Οι Μεσοτυχίες πεζόταν σε ταράτσα στην Καβάλα. Σε μια ταράτσα μιας πολυκατοικίας.
1: Ναι. Υπήρχε ένα, ας πούμε, κτίσμα μέσα στην ταράτσα, σαν θερμοκήπιο, δηλαδή ήταν φτιαγμένο, κατασκευασμένο από αλουμίνια, ήταν μόνο παράθυρα. Αλλά είχες τη δυνατότητα να κάθεσαι απ' έξω και να είναι σαν να βλέπεις, σαν να κρυφοβλέπεις
0: τι συμβαίνει
1: μέσα στο σπίτι.
0: Ναι. Πολύ ωραία.
1: Οπότε εγώ έγραψα ένα έργο για αυτό το μέρος, δηλαδή για αυτό το location, το συγκεκριμένο.
0: Γι' αυτό δηλαδή φαντάστηκες εδώ, το έγραφες, πώς εγώ θα το βλέπω ως θεατής μέσα στο σπίτι, από τα παράθυρα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό πώς θα έρθει στο θέατρο μας, πώς το μεταφέρετε τώρα.
1: Αυτό είναι το στοίχημα τώρα. Προσπαθούμε, δηλαδή γι' αυτό κάνουμε πρόβες, πώς θα μεταφέρουμε αυτή την αίσθηση που την έπαιρνες εκεί, γιατί ήταν μια παράσταση εμπειρία.
0: Και από φυσικό χώρο, από μόνο του, ήταν κάτι ιδιαίτερο.
1: Ναι, έβλεπες, ας πούμε, να σε τη λίγη πόλη, γιατί ήταν μια ταράτσα που είχε πραγματικά τρομερή θέα. Έβλεπες όλη την πόλη και έβλεπες και αυτό το κουτί και έβλεπες τους ανθρώπους πώς ζουν μέσα αυτό το κουτί. Και τώρα προσπαθούμε κάπως αυτό να το μεταφέρουμε, δεν θα είναι το ίδιο.
0: Εντάξει.
1: Αλλά αυτό λέω, ότι προσπαθούμε να προσαρμόσουμε, να πούμε την ίδια ιστορία με διαφορετικά μέσα. Πώς θα κλειστεί σε ένα θέατρο κανονικό και να παιχτεί έτσι. Θα δείξει. Είναι ωραίες προκλήσεις.
0: Είναι κάποιο σημείο στην πόλη που θα σου μείνει αξέχαστο, κάτι πολύ πρωτότυπο, κάτι που ο κόσμος αντέδρασε έτσι, πιο διαφορετικά.
1: Γενικά ο κόσμος αγκαλιάζει τις τρέλες μας. Δεν έχω παράπονο.
0: Ωραίο.
1: Έρχεται στα πλοία, στα λεωφορεία, γίνονται sold out, στις ταράτες ανεβαίνει, πηγαίνει σε μέρη ανορθόδοξα. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό. Και είναι ωραίο να μπορείς να κάνεις θέατρο. Δηλαδή δεν ξέρω αν δεν ήμασταν δημοτικό θέατρο, αν θα είχαμε αυτή τη δυνατότητα. να μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά.
0: Ναι. Σίγουρα βοηθάει, γιατί χρειάζονται χρήματα, το ρίσκο είναι αρκετό.
1: Ναι, και χρειάζεται και ένας μηχανισμός που δεν έχει σαν ιδιώτης. Δηλαδή, ας πούμε, στο λεωφορείο, την πρώτη φορά που είχαμε να το κάνουμε, από τους 7 σταθμούς, τους 3 είχε παράνομα παρκαρισμένα. Και μετά είχαμε την αστυνομία μαζί μας που άδειαζε.
0: Που άδειαζε.
1: Το πάρκινγκ, ας πούμε.
0: Καταλαβαίνω ότι διευκολύνει προφανώς τις καταστάσεις.
1: Ανοίγει κάποιες πόρτες αυτό. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Και είναι και πολύ μαγικό, δηλαδή είναι σχεδόν κινηματογραφικό, να βλέπεις ένα μέρος και να λες: θέλω να κάνω εδώ μια παράσταση. Και να συμβαίνει.
0: Και να γίνεται.
1: Ναι.
0: Να είναι εφικτό.
1: Ναι, το να, ότι μπορείς να μετατρέψεις σε θεατρική σκηνή.
0: Τα πάντα.
1: Τα πάντα.
0: Όταν τελείωσε το φεστιβάλ στην Καβάλα φέτος και λες: πάμε, μαζεύουμε βαλίτσες, φεύγουμε στη Λυρική, πάμε ναι. Αθήνα.
1: Αυτό συνέβη 6 Σεπτεμβρίου. Τελείωσε και 7 ήρθαμε Αθήνα. Έτσι?
0: 7.
1: Ναι, ναι,
0: οπότε
1: έχετε
0: τις πρόβες μέχρι να ανεβείτε. Δεν έχετε και πολύ και
1: όχι
0: χρόνο, γιατί 7 ήρθατε και ναι. 18 ανεβαίνετε.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι, ναι.
0: Έχετε 10 μέρες ούτε.
1: Αυτό.
0: Τι πήρες μαζί σου, τι βάζεις στις αποσκευές σου.
1: Τι βάζεις στις αποσκευές μου. Είναι περίεργο αυτό, γιατί για μένα δεν έχει τελειώσει ακόμα το φεστιβάλ. Δηλαδή, τις πρώτες 2 μέρες που ήμουν εδώ, με πέραν τηλέφωνα από διάφορα ραδιόφωνα και κανάλια της Καβάλας για να κάνω απολογισμό του φεστιβάλ. Και έλεγα: παιδιά, δεν έχει τελειώσει
0: δεν
1: το φεστιβάλ για μένα. Δηλαδή, επειδή έρχεται αμέσως μετά η Λυρική,
0: ναι,
1: είναι απλά σαν να είναι η τελευταία μας και μεγάλη δράση. Οπότε είμαι ακόμα μέσα στο pit. Δεν μπορώ να σου πω απ' έξω τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν έχω νιώσει τι ακριβώς. Δεν έχω κάνει μέσα στο κεφάλι μου
0: αυτές τις διεργασίες,
1: ναι, της αποτίμησης. Προσπαθώ να ανταποκριθώ σε αυτή την πρόκληση, όλες οι παραγωγές. Δηλαδή,
0: όταν κατεβαίνεις, θέλω να πω ότι τι εννοούσα με το τι βάζεις αποσκευές σου, τι αλλάζει σε σένα, γιατί η Καβάλα, το να είσαι και καλλιτεχνική διευθύντη του ΔΥΠΕΘΕ, έχει συγκεκριμένα όρια. Αυτό μπορεί να αποτελεί και μια ασφάλεια, μια φωλιά, ένα χώρο. Το να ανοίγεσαι στην Αθήνα και στη Λυρική έχει άλλες κατευθύνσεις. Μπορεί να είναι και άλλη ευαλωτότητα.
1: Έτσι είναι, ναι. Αλλά ξαναλέω, εμένα γενικά μου αρέσουν οι προκλήσεις. Αν είχα χρόνο, αν ας πούμε γινόταν σε 2 μήνες, μπορεί να έκανα και εδώ ρεπεράζ και να προσπαθούσα να βρω τα αντίστοιχα μέρη της Αθήνας για να παρουσιαστούν.
0: Για να πας, ναι.
1: Αλλά και το ότι.
0: Θα τα έβρισκε σίγουρα.
1: Ναι,
0: δεν υπάρχει. Σίγουρα.
1: Ναι, αλλά το ότι προσπαθούμε, ας πούμε, να χρησιμοποιήσουμε μια σκηνή σαν να είναι μέρος της πόλης. Έχει και αυτό κάτι μαγικό. Και ήταν επιλογή το να μπορείς να δεις όλες τις παραστάσεις την ίδια μέρα. Δηλαδή, θα ήταν διαφορετικό να παίζει κάθε μία παράσταση, μία μέρα. Θα ήταν απλά μία παράσταση. Τώρα θέλω κάπως να πάρει κάποιος όλο το vibe του φεστιβάλ, ακόμα και αν χάσει κάτι από την κάθε παράσταση, γιατί πρέπει να γίνουν προσαρμογές και
0: πολύ γρήγορα.
1: Και κάποιες αποχωρήσεις.
0: Να επαναλάβω ότι μιλούμε 18 με 20 το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Βεβαίως.
0: Στη Λυρική, Εθνική Λυρική Σκηνή. Στο Σταύρος Νιάρχος.
1: Ναι, ναι, ναι, σε αυτό το μαγικό χώρο.
0: Το πρόγραμμα το βλέπετε και στη σελίδα της Λυρικής.
1: Και είναι μπερδεμένο, δώστε προσοχή να μην βρεθείτε σε άλλη παράσταση. Αλλά και να βρεθείτε δεν πειράζει. Δεν πειράζει, γιατί είναι σαν να ταξιδεύετε στο φεστιβάλ
0: Φελίπων. Θα ξαναπώ την τιμή, γιατί είναι 10 ευρώ μία παράσταση και 20 ευρώ για όλες τις παραγωγές. Δηλαδή με 20 ευρώ βλέπετε τις 4 παραστάσεις συν
1: την εγκατάσταση.
0: Ναι. Νομίζω ότι είναι συμβολική η τιμή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το ταξίδι σας είναι πολύ σημαντικό. Τι έπετε για τη συνέχεια, τι έχετε.
1: Για τη συνέχεια έχουμε ανάρρωση μυαλού. Για να ξαναγίνουν οι συνάψεις όπως πρέπει.
0: Γιατί έρχεται νέα σεζόν, ΔΥΠΕΘΕ Καβάλας, ο διπλός
1: ρόλος. Ναι, έχει ξεκινήσει ήδη η προετοιμασία. Ξεκινάμε με μια παιδική παραγωγή πολύ ιδιαίτερη. Γενικά, εγώ πιστεύω στα νέα έργα. Δηλαδή, πιστεύω στις νέες ιστορίες. Πιστεύω ότι η καθημερινότητά μας είναι πολύ γκρι και αυτό που της αξίζει είναι να τη μετατρέψουμε, να τη μεταβολήσουμε σε τέχνη για να την αντέξουμε. Οπότε με συγκινούν τα νέα έργα και προσπαθώ να τα εντάξω συνέχεια, στον προγραμματισμό μου. Και το παιδικό λοιπόν είναι ένα νέο έργο που είναι για ένα κορίτσι που ήθελε να γίνει αστροναύτης. Πολύ ξεχωριστό. Το κάνει ο Ντίνος ο Ψυχογιός, ένα νέο παιδί ανερχόμενο, πολύ πολύ αξιολόγος σκηνοθέτης. Ξεκινάνε πρόβες 21 Σεπτέμβρη, γιατί όλα κουμπώνουν το ένα μετά το άλλο. 20 τελειώνουμε, 21 ξεκινάει.
0: Τα έχεις όλα τόσο κοντά.
1: Είναι μια ισορροπία τρόμου, ένα ντόμινο που κουμπώνει έτσι. Και θα κάνει, πιστεύω, μια πολύ ιδιαίτερη παράσταση. Είναι musical τσέπης, παιδικό.
0: Musical τσέπης.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί έχει γράψει και τραγούδια, θα έχει και μουσικό επισκηνής. Δηλαδή είναι μια πολύ συγκινητική, ιδιαίτερη, ξεχωριστή παράσταση. Παράλληλα έχουμε μετακλήσεις παραστάσεων που θα δουν, μια άλλη παραγωγή. Γενικά προσπαθούμε να έχουμε μια διαρκή παρουσία στην πόλη. Γιατί
0: έχετε μια όπως κρίνω και σας παρακολουθώ, αρκετές φορές σας φιλοξένησα, έχετε μια πολύ σφιχτή παρουσία. Δεν αφήνετε καθόλου κενά. Δηλαδή, το ότι 20 τελειώνει τα πολυρική και 21 ξεκινάτε,
1: ναι,
0: δείχνει, μου απάντας, Εύα, στην πρώτη μου ερώτηση που σου είπα, το βιογραφικό σε πολύ νέα ηλικία και έχεις προλάβει να κάνεις με τοτιακά, νομική, Κάρολος Κουν, σκηνοθεσία, φεστιβάλ. Η πρώτη μου ερώτηση είναι σαν να μου την απαντάς διαρκώς. Είσαι σε ένα πρόγραμμα μονίμως, τα έχεις όλα νομίζω υπό έλεγχο, αλλά με ένα μαγικό δικό σου τρόπο δεν χάνεις το συνέστημα, δεν στεγνώνεις, δεν γίνεσαι πολυτυπική.
1: Δεν γίνεται αλλιώς, γιατί το συνέστημα είναι που σε κρατάει. Δηλαδή αλλιώς δεν είναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ νιώθω ότι επειδή ακριβώς πάνε όλα αλυσίδα και στην πραγματικότητα αυτό θα είναι δύο δουλειές, δηλαδή το φεστιβάλ και το διπεθέ.
0: Βέβαια.
1: Η αίσθηση μου είναι ότι φτάνω στη στάση του λεωφορείου, το λεωφορείο έχει βάλει μπρόζα για να ξεκινήσει και του κάνω όχι, όχι, σε παρακαλώ, σταμάτα. Και τελευταία στιγμή ο οδηγός με λυπάται, ανοίγει την πίσω πόρτα και μπαίνω στο λεωφορείο. Δηλαδή δεν το χάνω ποτέ, αλλά το προλαβαίνω πάντα έτσι.
0: Στο παραένα.
1: Στο παραένα. Και αυτό είναι πολύ αγχωτικό για τους γύρω μας.
0: Ζεις το όνειρό σου.
1: Σε πολλά σημεία ζω το όνειρό μου. Δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ η δουλειά μου. Μου αρέσει να δημιουργώ, μου αρέσει να βλέπω ανθρώπους να ανθίζουν, το τι έρχονται, έχουν χώρο.
0: Σου λείπει η Αθήνα?
1: Μου λείπει η Αθήνα, ναι. Και μου λείπει και λίγο ώρες-ώρες όλη αυτή η υπερένταση που υπάρχει αναπόφευκτα. Με κάνει και χάνω τη χαρά των πραγμάτων. Δηλαδή δεν το απολαμβάνω τόσο, δεν λέω λέω τώρα ότι και το επόμενο με πιάνει μια τέτοια που με κάνει περισσότερο νευρική από όσο θα ήθελα. Δηλαδή θα ήθελα να κατεβάσω λίγο ρυθμό. Είναι ένας από τους στόχους των επόμενων
0: να ετών. Κατεβάσεις
1: να κατεβάσω, γιατί
0: δεν το πιστεύω, αλήθεια, αλλά θα πω ναι τώρα.
1: Αλήθεια, λέω, αλήθεια.
0: Αλλά εκτιμώ ότι ο τρόπος αυτό κάπως είναι σαν να σου δίνει ζωή και τροφή. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι πολύ οι ρυθμοί που επιλέγεις να ζεις, πολύ αγχωτική, πολύ γρήγορη. Και το ακούω πολύ σοβαρά να κατεβάσεις ρυθμούς.
1: Ναι,
0: περιμένω
1: ναι.
0: Το δω.
1: Θα το κάνω σαν στοίχημα. Θα πω, επειδή μου αρέσουν τα στοιχήματα, ανταποκρίνομαι σε αυτά. Θα πω στοίχημα, πρέπει να κατεβάσεις ρυθμό.
0: Ποιο είναι το πιο ωραίο σημείο της καβάλας?
1: Το πιο ωραίο σημείο αυτού του καλοκαιριού ήταν σίγουρα αυτή η ταράτσα.
0: Ταράτσα,
1: ναι, ναι, ναι. Που έβλεπε
0: με τις μεσοπτυχίες.
1: Ναι.
0: Το πιο ωραίο σημείο της Θάσου.
1: Το πιο ωραίο
0: γιατί
1: σημείο.
0: Γιατί η καταγωγή σου είναι από τη Θάσου,
1: ναι,
0: σωστά.
1: Ναι, ναι, ναι. Η καταγωγή μου είναι από τη Θάσου. Το πιο ωραίο σημείο της Θάσου νομίζω είναι το μοναστήρι του Αρχαγγέλου, που είσαι εκεί στην αυλή και βλέπεις όλα αυτά τα απόκριμνα βράχια.
0: Ναι, ναι, το
1: και αισθάνεσαι τέτοια ελευθερία. Ότι. Δηλαδή, εγώ αισθάνομαι ότι θα ήθελα να είμαι πουλί έτσι και να πετάω πάνω τα βράχια εκεί.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια: έχω ζήσει πολύ ωραία στιγμές στη Θάσο, στη Χρυσή Αμμουδιά, στα Λιμενάρια, στην Παναγία. Αλλά κάπως στο μυαλό μου, όσο μεγαλώνω, δεν ξέρω γιατί, μου έχουν μείνει πάρα πολύ ωραίες γεύσεις. Τη Θάσο, τα γλυκά, το καριδάκι, αυτά. Ή
1: λουκουμάδες,
0: σικαλάκι. Ή οι κουραμπιέδες της καβάλας, παιδί μου. Δηλαδή, παρόλο που έχω λείπω πολλά χρόνια από τη Βόρεια Ελλάδα, κρατώ αυτές τις γεύσεις ως ανάμνηση και της παιδικότητας, αλλά και των ονείρων που χτίζαμε με τη γλυκιά αυτή γεύση.
1: Ναι, είναι και συνδέονται με τις αναμνήσεις μας οι γεύσεις και οι μυρωδιές. Οπότε, ναι, σε μεταφέρουν.
0: Σε μεταφέρουν.
1: Δηλαδή, σου αρέσει και η εποχή, αυτός που ήσουν τότε που τα δοκίμαζες όλα αυτά. Είχες μια λένε μελιά.
0: Έτσι, έτσι. Σε ευχαριστώ από καρδιάς που ήρθες.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εύχομαι πραγματικά κουράγιο, καλή επιτυχία. Όλα αυτά τα λαμπερά τα οποία χαρίζεις στον κόσμο, από την Καβάλα, τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι τη λυρική σκηνή, όλοι αυτοί οι αστερόσκονοι και χρυσόσκονοι να σου γυρίσει
1: μακάρι
0: πίσω.
1: Αλλά δεν είμαι μόνη μου. Εγώ τυχαίνει και φαίνομαι. Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που δουλεύουν για όλα αυτά, που πραγματικά αν δεν υπήρχαν αυτοί, τίποτα από όλα αυτά δεν θα συνέβαινε. Που έρχονται και αυτοί στη λυρική, μένουν στην Καβάλα, δουλεύουν στο θέατρο, τρέχουν γι' αυτό. Και είμαι πολύ τυχερή. Πολύ τυχερή.
0: Σε ευχαριστώ από καρδιάς. Καλά ταξίδια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και να προλαβαίνεις πάντα το λεωφορείο.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, τα τελευταία λεπτά της εκπομπής. Ευχαριστώ, Ρούλα. Καταλαβαίνω πώς το λες αυτό. Που έφτιασε καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα παρόλα αυτά. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, 18 με 20 λυρική σκηνή, Αθήνα, στο Σταύρος Νιάρχος, μεταφορά του Φεστιβάλ Φιλίππων. Όλες οι παραγωγές με πάρα πολύ συμβολική τιμή. Κάπου εδώ σας χαιρετώ, ραντεβού εμείς αύριο στις 7. Παραμένετε στο Κόκκινο, ακολουθεί Μαρίνα Λαχανά. Κώστας Τσακίρης, γεια σας, ευχαριστώ από καρδιάς την καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Φιλίππων και του Διπεθέ Καβάλα, την κυρία Εύα Οικονόμου Βαμβακά, με την οποία συνομιλήσαμε και μας ταξίδεψε τόσο ωραία. Γεια σας!

0: στο κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Σταθερά, δυνατά, αριστερά. Ρένα Δούρου και Νίκος Παπάς παρουσίασαν στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το σχέδιο προς τις εκλογές. Αυτόνομη πορεία με κόκκινο πρόγραμμα και ανοιχτή πόρτα στις συνεργασίες. Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ χωράει η 13η σύνταξη, ο ρόλος που προβλέπει για ΕΦΚΑ και Αναπτυξιακή Τράπεζα. Νοβάρτης με άρωμα Πρέταντορ. Νέες αποκαλύψεις, αλλά και το αίτημα του Πολάκη να διερευνηθούν τα διευκρινιστά του Άδωνη Γεωργιάδη. Γιάννης Αμανατίδης. Να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών, μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ανησυχία στο Μαξίμου για την ένταση με την Άγκυρα, αλλά και για τις αλλαγές που θα προκύψουν από τις εκλογές σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η ΔΕΘ του Νίκου Δένδια. Περίπου 70 βουλευτές πήγαν στην ομιλία του Υπουργού Άμυνας στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έδωσε 2,2 δις για να εισπράξει 0,8% στις δημοσκοπήσεις. Η χαμηλή απήχηση του προγράμματος της κυβέρνησης. Τα παρασκήνια στους διαδρόμους της ΔΕΘ, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Η νίκη του ΑΕΦΔΕ στη Σαξονία και οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος για την άνοδο της ακροδεξιάς. Τέμπη, ξανά στο προσκήνιο, οι παραλήψεις της ανάκρισης. Διαβάστε επίσης. Η νέα γενιά δεν χρειάζεται κουμπαρά, χρειάζεται μέλλον. Η στήλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στην Αυγή της Κυριακής. Φάκελος Πάρος. Η φωτιά ανέδειξε το θέμα των σκουπιδιών. Ο Δήμος δημιουργεί οργανισμό διαχείρισης απορριμμάτων. Ο Νετανιάχου γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς, αλλά σιώπησε. Ο Τραμπ επιστρέφει στην Ουκρανία χωρίς δεσμεύσεις επιτυχίας. Έφυγε νύχτα ο κορυφαίος προπονητής ελληνικής ομάδας. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Η ώρα είναι 8.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα και από εμάς. Καλησπέρα. Στο κόκκινο είμαστε, 105 και 5. Συντονιστείτε για να ταξιδέψουμε στον κόσμο του Μάνου Χατζηδάκη. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρίνα Λαχανά, στον ήχο είναι ο Νικός Μπιτσιμέας και έχουμε μπροστά μας το μετρονόμο που θα κυκλοφορήσει τη Δευτέρα στα βιβλιοπωλεία. Ένα τεύχος πολύ ιδιαίτερο, πολύ ενδιαφέρον, ένα τεύχος σκέτος θησαυρός. Η σκηνική μουσική του Μάνου Χατζηδάκη.

0: Τραγουδάει κιόλα στο καναρίνι μας. Αυτός ο αντιπρόσωπός μας όταν ταξιδεύει στο Λόρελ μένει σε ένα ξενοδοχείο που το λένε Φλαμίγκο.
1: Φλαμίγκο, και τι σχέση έχει?
0: Εκεί έμενε και η προκομμένη αδερφή σου.
1: Αδερφή μου έμενε στον Μπελερέδ.
0: Πρώτα πούλησε το χτήμα και ύστερα πήγε στο Φλαμίγκο. Να βρω με ξενοδοχείο τη κακιά ώρα που έχει όμως το καλό να μην ανακατεύεται τις ύποπτες δουλειές των πελατών του. Αλλά η διεύθυνση τόσο σκανδαλίστηκε από τη διαγωγή της κυρίας Μπλάνς που της έδωσε τα παπούτσια στο χέρι. Γι' αυτό μας κουβαλήθηκε εδώ.

0: Όσο δεν τρέπονται, σαν δεν τρέπονται να λένε τέτοια πράγματα για την Blanche. Όταν ξαναγυρίσει στο Laurel, θα τη πω να του βάλει όλου στη θέση του.
1: Αν δεν πρόκειται να ξαναγυρίσει στο Laurel, θα ρίξει πω έφυγε με άδεια από το σχολείο. Την πέταξα με τι κλωτιέ. Και μάλιστα πριν τελειώσουν τα μαθήματα. Ξέρει γιατί. Δεν τη έφταναν τόσοι και τόσοι, τα έφτιαξε και με ένα μαθητή 17 χρονών.

0: Δεν τα πιστεύω όλα αυτά. Μπορεί μερικά πράγματα που κάνει η αδερφή μου να μην τα εγκρίνω, αλλά την καταλαβαίνω πολύ καλά. Όταν ήταν νέα, κοριτσάκι σχεδόν, παντρεύτηκε με ένα παιδί που έγραφε ποίηματα. Ήταν ένα πολύ ωραίο παιδί και πλέον ένιωθε γι' αυτό απεριόριστο θαυμασμό και λατρεία. Αλλά μια μέρα όλα τα όνειρά της γκρεμίστηκαν, γιατί ανακάλυψε πως ο ωραίος αυτός νέος ήταν ένας έκφυλος. Αυτό δεν σου το είπε ο αντιπρόσωπος της εταιρείας σας που τα ξέρει όλα?
1: Λεωφορείο Πόθος του Tennessee Williams, αμερικανικό θέατρο, 20ος αιώνας, ρεαλισμός, ψυχολογικό δράμα, αυτοβιογραφικό, 1948-1949, σκηνική μουσική για το ομώνυμο θεατρικό έργο του Tennessee Williams. Η παράσταση ανέβηκε στις 12 Μαρτίου 1949 από το Θέατρο Τέχνης στο Θέατρο Αλίκης, σε μετάφραση Νίκου Γκάτσου, σκηνοθεσία Καρόλου Κούν, σκηνικά Γιάννη Στεφανέλη και μουσική Μάνου Χατζηδάκη. Διανομή Μελίνα Μερκούρη, Μπλάνς Ντιμπουά, Βασίλης Διαμαντόπουλος, Στάνλι Κοβάλσκι, Τόνια Καράλη, Στέλλα Κοβάλσκι, Δημήτρης Χατζημάρκος, Χάρολντ Μίτσελ και άλλοι. Το 1954 σε μετάφραση και ραδιοφωνική προσαρμογή Νίκου Γκάτσου, ραδιοσκηνοθεσία Καρόλου Κούν και μουσική Μάνου Χατζηδάκη, ηχογραφήθηκε για την ελληνική ραδιοφωνία με τη Μελίνα Μερκούρη και τον Βασίλη Διαμαντόπουλο στους βασικούς ρόλους. Η ηχογράφηση μεταδόθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 1954. Ακούμε χρονιές, ακούμε ηχογραφήσεις, ακούμε και μαθαίνουμε τι γινόταν το 1954 στην ελληνική ραδιοφωνία, τι ηχογραφούσαν, τι σκηνοθετούσαν, ποιοι ηθοποιοί έβαζαν τις φωνές τους, έβαζαν την τέχνη τους για να ακούσουμε τους ρόλους, να ακούσουμε τα τραγούδια. Τραγούδι που ακουγόταν στην παράσταση λοιπόν, «Χάρτινο το φεγγαράκι», και εμείς ξεφυλίζουμε το τεύχος του μετρονόμου για τη σκηνική μουσική του Μάνου Χατζηδάκη.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Είμαστε λοιπόν στις μουσικές του Μάνου Χατζηδάκη και στο τεύχος του μετρονόμου για τη σκηνική μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, που όπως είπαμε αυτό το τεύχος κυκλοφορεί από Δευτέρα στα βιβλιοπωλεία. Το 1961 γράφει μουσική για τη θεατρική παράσταση «La Voleuse de Londres» του Georges Neveu, που παρουσιάστηκε στο Παρίσι με πρωταγωνίστρια τη Marie Bell, αλλά και για το «Απόψε αυτοσχεδιάζουμε» του Pirandello, και το 1962 ανεβάζει την Οδό Ονείρων, μια παράσταση σταθμό για το ελληνικό μουσικό θέατρο. Η μακρόχρονη και επικοδομητική συνεργασία με τα μπαλέτα του 20ου αιώνα του Μωρίς Μπεζάρ αρχίζει στις Βρυξέλλες το 1965 με τους Όρνηθες του Αριστοφάνη και συνεχίζεται διευθύνοντας διάφορα άλλα έργα, και το 1966 γράφει τη μουσική για τον καπετάν Μιχάλη του Καζαντζάκη. Το 1988 παρουσιάζει την πορνογραφία.

Γεια σας. Ήρθα για να σας δείξω ο ίδιος την οδό ονείδων. Δεν ξεχωρίζει. Είναι ένας δρόμος σαν όλους τους άλλους δρόμους της Αθήνας. Είναι ας πούμε ο δρόμος που κατοικούμε. Μικρός, ασήμαντος, λυπημένος, τυραννικός, μα και απέραντα ευγενικός. Έχει πολύ χώμα, πολλά παιδιά, πολλές μητέρες, πολλές ελπίδες και πολλή σιωπή. Και όλα σκεπασμένα από ένα τρυφερό μα και αβάσταχτο ουρανό. Εδώ σε αυτό το δρόμο γεννιόνται και πεθαίνουν τα όνειρα τόσων παιδιών. Ίσα με τη στιγμή που η αναπνοή τους θα ενωθεί με τα νηξιάτικο αεράκι του επιταφείου και θα χαθεί. Όμως τη νύχτα δεν τους πιάνει ο ύπνος. Και όταν δεν ονειρεύονται, τραγουδούν.

Η Οδός Ονείρων κράτησε όλο το καλοκαίρι του 1962. Κάποιες έκτακτες εμφανίσεις έκαναν η Νάνα Μουσχουρή και η Έλικη Βουγιουκλάκη, καθώς και ο Ευγένιος Παθάρης, ο οποίος παρουσίασε τις μεταμορφώσεις του Καραγκιόζη με αυτοσχεδιασμούς του Μάνου Χατζηδάκη στο πιάνο. Στον πρόλογο του έργου ακουγόταν ο ίδιος ο Μάνος Χατζηδάκης, όπως τον ακούσαμε κι εμείς, έστω για λίγο, σε κείμενο δικό του που με συνοδεία λατέρνα εισήγεται στην Οδό Ονείρων. Τη λατέρνα έπαιζε ο Παναγιώτης Μπεναρντής. Στη σκηνή εμφανιζόταν αμέσως μετά ο Δημήτρης Χόρ με καρό παντελόνι, άσπρο πουκάμισο, καπέλο και μουστάκι σε στυλ Σαλβατόρ Νταλή. Μαζί του έσαιρνε μια μεγάλη φωτογραφική μηχανή. Ο Χόρν είναι ο φωτογράφος. Αυτός παρουσίαζε ένα-ένα τα πρόσωπα της Οδού Ονείρων. Το καθένα με τα όνειρά του, τους πόθους του. Ο φωτογράφος όμως ήταν και θαυματοποιός. Εκπλήρωνε τα όνειρα των ηρώων. Και θα φτάσουμε στο σημείο που μια κοπέλα εμφανιζόταν με Τσάρλι στον φόρεμα, μαζί της στρατιώτες, μια τροτέζα, μια γκουβερνάντα με ένα μικρό και ένας αστυνομικός, ενώ έμπαινε ξαφνικά μια τεράστια Ford με οδηγό τον Γιώργο Μαρίνο. Η κοπέλα ως ηρωίδα τραγουδάει τη μαύρη Ford με στίχους του Μάνου Χατζηδάκη. Ακούμε τη Μάρο Κοντού.

μια μαύρη Ford, μοντέλο του 23. Φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία. Είχε αριθμό που τέλειωνε στα 3. Κι εγώ ήμουν μόλις μικρή στα 13. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη Ford ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό,

Tani Ford, πουτελίωνε στα τρία. Εγώ είχα γίνει μια μικρή κυρία και μου ζητάει μια καινούρια ιστορία. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη Ford ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτώ.

Ξεφυλίσσοντας ένα τεύχος του μετρονόμου με αφιέρωμα στη σκηνική μουσική του Μάνου Χατζηδάκη που θα κυκλοφορεί στη Δευτέρα στα βιβλιοπωλεία. Ξαναβλέπουμε και παρατηρούμε όλο αυτό το υλικό που έχει συλλέξει ο Πέτρος Παράσχης και στεκόμαστε σε διάφορα σημεία και αφορμή να βρούμε και να ακούσουμε διάφορα τραγούδια. Έτσι λοιπόν βρεθήκαμε και στην Οδό Ονείρων βεβαίως. Οδός Ονείρων, μουσικό θεατρικό έργο, η παράσταση ανέβηκε στις 14 Ιουνίου του 1962 στο Θέατρο Μετροπόλιταν με κείμενα του Μάνου Χατζηδάκη, Αλέξη Σολομού, σκηνικά κοστούμια Μίνου Αργυράκη, χορογραφίες Μανώλη Καστρινού και η μουσική, ξεκάθαρα η μουσική Μάνου Χατζηδάκη, σε στίχους του Νίκου Γκάτσου, του Ιάκωβου Καμπανέλη, του Μίνου Αργυράκη, του Αλέξη Σολομού και του ίδιου του Μάνου Χατζηδάκη. Η σκηνοθεσία λοιπόν του Αλέξη Σολομού και βρισκόμαστε σε αυτό το πλαίσιο και να σταθούμε

0: παράσταση έπαιζε ο Δημήτρης Χόρν, που υποδιόταν το φωτογράφο της παράστασης, όπως είπαμε και πριν, ένα είδος κομπέρ, ο ρόλος του κλόουν. Άλλωστε, παρατηρεί ο κριτής Βάσος Βαρίκας στην κριτική του στα Νέα, είναι κάτι που ο εκλεκτός καλλιτέχνης το έχει, θα έλεγα, μέσα στο αίμα του.
1: Ηθοποιός σημαίνει φως.

Μίλησε, κλαις. Όχι, δεν λες. Μήπως πεινάς. Και τι να πας.

παίξεις μια, θα παίξω δυο. Θα κλάψεις μια, θα κλάψω δυο.

θα δεις. Είναι σοφός, μην απορείς. Έλα στο φως, παίζω θα δεις. Ηθοποιός, ό,τι καλείς. Είναι καημός, πολύ πικρός. Και στεναγμός, πολύ φαθής. Ηθοποιός, είτε μωρός, είτε σοφός, είμαι κι εγώ, καθώς κι εσύ. Είσαι παιδί που καρτερεί κάτι να δει.

0: Δάκη Λόρκα. Βεβαίως ο Νίκος Γκάτσος δεν λείπει. Στην ερώτηση που του έκαναν του Μάνου Χατζηδάκη από το περιοδικό Διαβάζω, πολλοί λένε πως το έργο που σας επέβαλε είναι τα τραγούδια σας για το Λόρκα Ματωμένος Γάμος του 48 σε μετάφραση του Νίκου Γκάτσου. Υπάρχει πράγματι μια μυστική συγγένεια του Ισπανού ποιητή με το χαρακτήρα της μουσικής σας. Απαντάει ο Χατζηδάκης, μα με το Λόρκα δεν θα είχα καμία συγγένεια αν δεν υπήρχε η μετάφραση του Γκάτσου. Νομίζω ότι η σχέση μου με τον Γκάτσο είναι αυτή που μου έδωσε και τη σύνδεσή μου με το Λόρκα. Διότι εκείνη τη στιγμή τα αιτήματα, τα μουσικά που περιφέρονταν στην ατμόσφαιρα, βρήκαν αφορμή με το ανέβασμα αυτού του έργου να πάρουν μια πρώτη μορφή, μια πρώτη μορφοποίηση καλύτερα. Λοιπόν, εμείς βρισκόμαστε σε αυτό το τεύχος του μετρονόμου που θα κυκλοφορήσει τη Δευτέρα. Βρισκόμαστε να διαβάζουμε πάρα πολύ ωραία αποσπάσματα από αυτά που έχει συλλέξει ο Πέτρος Παράσχης για το τεύχος με το τίτλο «Η σκηνική μουσική» του Μάνου Χατζηδάκη. Είμαστε εδώ στους 105 και 5, στο κόκκινο και συνεχίζουμε.
1: Το κόκκινο.
2: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Σταθερά, δυνατά, αριστερά. Ρένα Δούρου και Νίκος Παπάς παρουσίασαν στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το σχέδιο προς τις εκλογές. Αυτόνομη πορεία με κόκκινο πρόγραμμα και ανοιχτή πόρτα στις συνεργασίες. Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ χωράει η 13η σύνταξη. Ο ρόλος που προβλέπει για ΕΦΚΑ και Αναπτυξιακή Τράπεζα. Νοβάρτης με άρωμα Πρέταντορ. Νέες αποκαλύψεις, αλλά και το αίτημα του Πολάκη να διερευνηθούν τα διευκρινιστά του Άδωνη Γεωργιάδη. Γιάννης Αμανατίδης. Να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών, μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ανησυχία στο Μαξίμου για την ένταση με την Άγκυρα, αλλά και για τις αλλαγές που θα προκύψουν από τις εκλογές σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η ΔΕΘ του Νίκου Δένδια. Περίπου 70 βουλευτές πήγαν στην ομιλία του Υπουργού Άμυνας στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έδωσε 2,2 δις για να εισπράξει 0,8% στις δημοσκοπήσεις, η χαμηλή απήχηση του προγράμματος της κυβέρνησης. Τα παρασκήνια στους διαδρόμους της ΔΕΘ, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Η νίκη του ΑΕΦΔΕ στη Σαξονία και οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος για την άνοδο της ακροδεξιάς. Τέμπη, ξανά στο προσκήνιο, οι παραλήψεις της ανάκρισης. Διαβάστε επίσης. Η νέα γενιά δεν χρειάζεται κουμπαρά, χρειάζεται μέλλον. Η στήλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στην Αυγή της Κυριακής. Φάκελος Πάρος. Η φωτιά ανέδειξε το θέμα των σκουπιδιών. Ο Δήμος δημιουργεί οργανισμό διαχείρισης απορριμμάτων. Ο Νετανιάχου γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς, αλλά σιώπησε. Ο Τραμπ επιστρέφει στην Ουκρανία χωρίς δεσμεύσεις επιτυχίας. Έφυγε νύχτα ο κορυφαίος προπονητής ελληνικής ομάδας. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Ο Λόρκα ήταν ποιητής και μουσικός μαζί. Ήταν μαθητής του Μανουέλ ντε Φάλα, ως γνωστόν, μα η επαφή του με τη μουσική υπήρξε συνεπής με τις επιταγές του ευρωπαϊκού καιρού του. Ανακάλυπτε την Ισπανία μέσα από τις νότες και τους αυτοσχεδιασμούς των τραγουδιστών του Φλαμέγκος. Έτσι λοιπόν, εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι οι άλλοι συνθέτες του πώς πλησίασαν τον Λόρκα, τον ποιητή. Μέσα στους πρώτους που το επιχείρησαν ήμουν κι εγώ, γράφει ο Μάνος Χατζηδάκης, το 1948 με το ματωμένο γάμο στο Θέατρο Τέχνης. Ο Θεοδωράκης ήρθε πολύ αργότερα, τονίζοντας την αντιφασιστική μυθολογία γύρω από τον ποιητή, όχι πως ήταν φασίστας, αλλά όχι τόσο στρατευμένος όπως τον θέλει η αριστερή ιδεοληψία, απλώς δεν μπορούσε να ήταν φασίστας, δεν ήταν δυνατόν να ήταν φασίστας. Ο Λόρκα δεν ήταν πολιτικοποιημένος. Τον σκοτώσαν οι αντίθετοι, αυτοί που είναι αντίθετοι κάθε μορφής ευγενικής, είτε φασίστες, είτε εθνικοί, είτε σοσιαλιστές. Και εγώ είδα στο ματωμένο γάμο, στην έξοχη μετάφραση του Νίκου Γκάτσου, την προσωπική μου μυθολογία μέσα από το ρεμπέτικο Αρχόντισα. Αρχόντισα μου, μάγισσα τρελή, κουράστηκα να σε αποκτήσω. Νομίζω πως πιο πολύ ταιριάζει στη μνήμη του ποιητή η φράση αυτή από ότι τα ξερονήσια και οι δραστηριότητες της ελληνικής χωροφυλακής. Άλλωστε, οι χωροφύλακες είναι παντού το ίδιο, σε όλα τα μέρη. Αντιποιητές και αντιποιητικοί. Ο ποιητής επιτάσσει, αγνοήστε τους. Και τους αγνοήσαμε τουλάχιστον τότε, μια άνοιξη του 48, και τραγουδήσαμε όλοι μαζί. Τώρα, νυφούλα μου χρυσή που βγαίνεις από το σπίτι σου. Ανακάλυπτα κι εγώ μια Ελλάδα ποιητική μέσα από τους ρεμπέτες της. Και ο Λόρκα παγιδεύτηκε μαζί μου και τραγούδησε. Τραγουδήσαμε μαζί μια άνοιξη του 48. Αυτά από τον Μάνο Χατζηδάκη τον Οκτώβριο του 1987. Όμως. Επίσης, ο Νίκος Γκάτσος, μέσα στα χρόνια της κατοχής που άρχισε να μεταφράζει το ματωμένο γάμο, και όλοι οι φίλοι του. Ζούσαμε, λέει ο Μάνος Χατζηδάκης, καθημερινά τις δυσκολίες του, τις αμφιβολίες του για τον κάθε στίχο, την κάθε λέξη χωριστά, μα και τις υπέροχες στιγμές που τελειωμένοι στίχοι ερχόντουσαν στα αυτιά μας. Είχε μαγική, πρωτοφανέρωτη, πανάκριβα διαμάντια στην καρδιά μας, στολίδια ανεπανάληπτα στο λόγο τον ελληνικό, χωρίς να υποψιαζόμαστε εκείνα τα χρόνια πως η δουλειά του φίλου μας θα ξεπερνούσε τα όρια μιας δυνατής στιγμής και θα έφτιαχνε τη μικρή της ιστορία.

Ο μύθος είναι επιγραμματικά απλός. Την ημέρα των γάμων της συνήθιξε να συναντιέται με τον Λεωνάρντο. Είχαν αγαπηθεί άλλοτε, αλλά ο πατέρας της κοπέλας που δεν ήθελε αυτή την ένωση κατάφερε να τους χωρίσει. Ο Λεωνάρντο παντρεύτηκε στο μεταξύ. Η νύφη πάλι για να λυτρωθεί από τη βασανιστική ανάμνηση αυτού του έρωτα αποφασίζει να παντρευτεί, αλλά το παλιό πάθος δεν έχει σβήσει. Στην προσπάθειά του να αποδώσει τα στοιχειώδη συναισθήματα των ταπεινών, ξαναβρήκε πάθη και συναισθήματα που είναι παρά τον τοπικό τους χαρακτήρα πανανθρώπινα και που με την έντασή τους εγγίζουν το μεγαλείο μιας τέχνης τελετουργικής. Πάντα ο Μάνος Χατζηδάκης, πάντα εδώ η σκηνική μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, και εμείς ξεφυλίζουμε αυτό το τεύχος του μετρονόμου που θα κυκλοφορήσει τη Δευτέρα.

Τι γράφει, τι θυμάται ο Μάνος Χατζηδάκης για τους Όρνηθες. Το 1959 γράφω πρώτη φορά τη μουσική των Ορνήθων για μια παράσταση του Θεάτρου Τέχνης μέσα στις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Αθηνών του ίδιου χρόνου. Ο Κούν, ο Τσαρούχης και εγώ είδαμε με διαφορετική αντίληψη ο καθένας το έργο του Αριστοφάνη, έτσι ώστε στις γενικές δοκιμές, κάπως αργά, να διαπιστώσουμε πως κανείς από εμάς δεν περίμενε την εργασία του άλλου. Αποτέλεσμα, πλήρης αποτυχία. Το 1960, ο Κούν, πιστεύοντας το όραμα του, με βάζει όπως σε μια μέρα να ηχογραφήσω με 4 όργανα μια σκιά της μουσικής μου, που όμως τον βόλεψε να συνδέσει τη λαϊκή Αριστοφάνεια παράστασή του, με την οποία γνώρισε την επιτυχία και εδώ και στην Ευρώπη. Το 1962 ονειρεύομαι συχνά τις αληθινές διαστάσεις αυτής της μουσικής μου, χωρίς να κάνω τίποτα. Το 1963 αρχίζω να σκέπτομαι σοβαρά τις λεπτομέρειες και την οργάνωση για μια ολοκληρωμένη παρουσίαση της μουσικής των Ορνήθων, πράγμα αρκετά τολμηρό, αφού τα έξοδα έπρεπε να τα αντιμετωπίσω εξ ολοκλήρου εγώ ο ίδιος. Το 1964 αποφασίζω, ενορχιστρώνω και ηχογραφώ. Εδώ αισθάνομαι την ανάγκη να σταματήσω και να ευχαριστήσω τρεις πολύτιμους φίλους και βοηθούς μου σε αυτή τη δύσκολη με επιτυχή εργασία. Το Γιώργο Μούτσιο, που ήξερε από παλιά όλη τη μουσική απ' έξω, την Έλλη Νικολαίδου, που δίδαξε με κάθε λεπτομέρεια και μουσική τελειότητα τα χροδιακά μέρη του έργου, και τον Γιάννη Τριφίλη, που ώρες ατέλειωτες, μερόνυχτα, ακούραστος, στάθηκε πλάι μου πραγματοποιώντας τους πιο λεπτούς και ανάγλυφους χρωματισμούς στην ηχογράφησή του. Χωρίς τον φανατισμό και την εμπνευσμένη συμμετοχή των τριών αυτών φίλων, η τολμηρή μου πράξη θα έμενε μόνο τολμηρή. Τον ίδιο χρόνο παρουσιάζεται το έργο σαν καντάτα στην πρώτη συναυλία της Πειραματικής Ορχήστρας μέσα στο Φεστιβάλ Αθηνών. Το Μάρτιο του 1965 παρουσιάζεται στην Όπερα των Βρυξελών σαν όπερα μπαλέτο με σκηνοθέτη και χορογράφο τον Μωρίς Μπεζάρ, με το Μούτσιο στο ρόλο του κορυφαίου και με τη μουσική μου διεύθυνση. Το 1966, τέλος, Όρνηθες. Συναυλίες, όπερα, δίσκοι τέλειωσαν. Έτσι που κι αυτές να ζουν καλά και εμείς καλύτερα.

Ας αναφερθούμε όμως και σε ένα σκάνδαλο της εποχής. Ο ίδιος ο Μάριος Πλωρίτης στην εφημερίδα Ελευθερία 1η-9η του 1959 μας δίνει μια σαφή εικόνα της πρώτης αυτής παράστασης του έργου. 2.500 χρόνια μετά το θάνατό του, ο Αριστοφάνης εξακολουθεί να δημιουργεί επεισόδια, αντεγκλήσεις και σκάνδαλα. Και ο μέγας αυτός αρκαστής της πολιτικής και των πολιτικών να δέχεται χτυπήματα από τους πολιτικούς και την πολιτική. Έτσι, η πρώτη των Ορνήθων που παρουσίασε το Σάββατο το Θέατρο Τέχνης στο Οδείον Ηρώδου του Αττικού και στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών. Διανθίστηκε με επεισόδια που η κυβερνητική αδεξιότητα και ασυνέπειά τους έδωσε ως μη όφιλη μορφή σκανδάλου. Το επεισόδιο σημειώθηκε στη μέση περίπου της παραστάσεως όταν ο πρωταγωνιστής της κωμωδίας, ο Πισθέτερος, ο Χατζημάρκος το ρόλο, καλεί έναν ιερέα για να θυσιάσει στους θεούς ένα τράγο. Η σχετική δοξολογία του ιερέα για να θυσιάσει στους θεούς αποδόθηκε σε τόνο βυζαντινής εκκλησιαστικής ψαλμωδίας. Τότε ακούστηκαν μερικές φωνές διαμαρτυρίας από τις κερκίδες. Φτάνει, σταματήστε, ντροπή. Αμέσως όμως πολλοί θεατές διαμαρτυρήθηκαν για τις διαμαρτυρίες των διαμαρτυρωμένων, άρχισαν να τους αποδοκιμάζουν και μεγάλο μέρος ακροατηρίου αντιστάθμισε με χειροκροτήματα τις αποδοκιμασίες. Το επεισόδιο σταμάτησε εδώ, χάρη και στην ετοιμότητα του ηθοποιού του Δημήτρη Χατζημάρκου, που εμπόδισε τον ιερέα να συνεχίσει την ψαλμωδία και επίδησε στην επόμενη σκηνή του έργου. Έτσι η παράσταση συνεχίστηκε κανονικά, αν και τόσο το επεισόδιο όσο και οι αναχρονιστικές τολμηρότητες της διασκευής είχαν προκαλέσει τη δυσφορία μιας μερίδας θεατών και τον εκνευρισμό ακροατηρίου και υποκριτών. Οπωσδήποτε όταν τελείωσε η παράσταση, το κοινό χειροκρότησε θερμά τους εκτελεστές και τον σκηνοθέτη Κάρολο Κούν.

Μάνος Χατζηδάκης, βεβαίως από την σκηνική μουσική του και από το τεύχος του μετρονόμου, η σκηνική μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Και τι θυμάται για την ιστορία της πορνογραφίας? Η ιδέα για την πορνογραφία μου ήρθε τη Μεγάλη Εβδομάδα στη Μακρινίτσα, αξεκαθάριστη και ομιχλώδης, όπως και το υγρό τοπίο του Πηλίου, μέσα στο οποίο έζησα μερικές αξέχαστες μέρες φιλοξενούμενος σε φίλους. Φυσικά από την αρχή ο Αργυράκης στάθηκε νονός και κοινωνός στα πρώτα σπέρματα σκηνών και οραμάτων για ένα θέαμα που πρώτα απ' όλα είχε στόχο να μην μοιάζει με ελληνική επιθεώρηση ή με όποιο θέαμα εντόπιο μουσικό. Λοιπόν, για την πορνογραφία. Τι λέει? Για την πορνογραφία αυτή που κατασκεύασα με τους επιλεγμένους και άξιους συνεργάτες μου και που σας ανήκει, είναι γιατί σας καθρεφτίζει. Όπως σας ανήκει η Αθήνα, αυτή η σημερινή μέσα στην οποία ζείτε, η κυβέρνηση που αυτόν τον καιρό μας κυβερνά και το μέλλον που ανεύθυνα και επιπόλαια προετοιμάζεται για εσάς και τα παιδιά σας. Πορνογραφία τέλος είναι ένα παιχνίδι ευαισθησίας με λέξεις, μουσική και χρώματα που περιγράφει έναν κόσμο απίθανο από τη Μέριλιν Μονρό στη Ρόζα Λούξεμπουργκ, από τον Σέρλοκ Χόλμς ως τη Σαπφέτνο Νερό, που περιβάλλει εσάς και μένα, τους φίλους μας και τους εχθρούς μας, τον παραλογισμό μας και τη σοφία μας. Μάνος Χατζηδάκης από τον Οκτώβριο του 1982, και θα πάμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι που είναι σε στίχους του φίλου του, του αγαπημένου του φίλου Νίκου Γκάτσου. Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος και Γιάννα Κατσαγιώργη στην Παναγία των Πατησίων.

Σας ευχαριστούμε για την παρέα, ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Εμείς εδώ βρεθήκαμε στους 105 και 5 στο κόκκινο για να ξεφυλίσουμε παρέα αυτό το τεύχος του μετρονόμου, η σκηνική μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Στον ήχο βρέθηκαν παρέα μου, μαζί μου, η Σοφία Ξερικού και ο Νίκος Μπιτσιμέας. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Λαχανά. Καλό σας βράδυ.

0: στο κόκκινο.
1: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com και στα καταστήματα Public. Παραγωγή Panic Live Productions.
2: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Σταθερά, δυνατά, αριστερά. Ρένα Δούρου και Νίκος Παπάς παρουσίασαν στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το σχέδιο προς τις εκλογές. Αυτόνομη πορεία με κόκκινο πρόγραμμα και ανοιχτή πόρτα στις συνεργασίες. Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ χωράει η 13η σύνταξη, ο ρόλος που προβλέπει για ΕΦΚΑ και αναπτυξιακή τράπεζα. Νοβάρτης με άρωμα Πρέταντορ. Νέες αποκαλύψεις, αλλά και το αίτημα του Πολάκη να διερευνηθούν τα διευκρινιστά του Άδωνη Γεωργιάδη. Γιάννης Αμανατίδης. Να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών, μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ανησυχία στο Μαξίμου για την ένταση με την Άγκυρα, αλλά και για τις αλλαγές που θα προκύψουν από τις εκλογές σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η ΔΕΘ του Νίκου Δένδια. Περίπου 70 βουλευτές πήγαν στην ομιλία του Υπουργού Άμυνας στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έδωσε 2,2 δις για να εισπράξει 0,8% στις δημοσκοπήσεις, η χαμηλή απήχηση του προγράμματος της κυβέρνησης. Τα παρασκήνια στους διαδρόμους της ΔΕΘ, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Η νίκη του ΑΕΒΔ στη Σαξονία και οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος για την άνοδο της ακροδεξιάς. Τέμπη, ξανά στο προσκήνιο, οι παραλήψεις της ανάκρισης. Διαβάστε επίσης. Η νέα γενιά δεν χρειάζεται κουμπαρά, χρειάζεται μέλλον. Η στήλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στην Αυγή της Κυριακής. Φάκελος Πάρος. Η φωτιά ανέδειξε το θέμα των σκουπιδιών. Ο Δήμος δημιουργεί οργανισμό διαχείρισης απορριμμάτων. Ο Νετανιάχου γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς, αλλά σιώπησε. Ο Τραμπ επιστρέφει στην Ουκρανία χωρίς δεσμεύσεις επιτυχίας. Έφυγε νύχτα ο κορυφαίος προπονητής ελληνικής ομάδας. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
0: Η ώρα είναι 9. Εκατόν 5 και 5. Στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Windmills of Your Mind, σύνθεση του Michel Legrand σε στίχους του Alan και της Marilyn Bergman και ερμηνεία από τον Noel Harrison, και το 1968 ένα τραγούδι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη μεγάλη οθόνη και την υπόθεση Thomas Crown του Norman Jewison με τον Steve McQueen και την Faye Dunaway. Στους ανεμόμυλους του μυαλού που γυρίζουν και γυρίζουν, στο ανθρώπινο σπιράλ με το χρόνο που τρέχει και φεύγει, τις απώλειες, τις αναμνήσεις και τη μοναξιά. Πόσα και πόσα τραγούδια δεν γράφτηκαν για αυτούς τους ανεμόμυλους του ανθρώπινου μυαλού. Πόσα και πόσα τραγούδια δεν γράφτηκαν για την ανθρώπινη μοναξιά μέσα σε μοναξιά. 10 χρόνια μετά πηγαίνουμε, για την ακρίβεια 9, η Βίκη Μοσχολιού τραγουδά Γιάννη Σπανό και Γιάννη Καλαμίτση. Μια φωνή και τη φωνή και μια κιθάρα.

για την μοναξιά τον μεγαλύτερο δυνάστη του ανθρώπου. Άνθρωποι μονάχοι, ο Γιάννης Καλαμίτσης τους στίχους, ο Γιάννης Πανός την μελωδία. Η Βίκη Μοσχολιού το έγραψε με τη φωνή, με την ερμηνεία της. Ένας κύκλος τραγουδιών για μια φωνή που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1977. Η Βίκη Μοσχολιού τραγουδά Γιάννη Σπανό. 12 τραγούδια σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου, του Μιχάλη Μπουρμπούλη, του Κυριάκου Ντούμου, του Λευτέρη Παπαδόπουλου και ένα του Γιάννη Καλαμίτση. Στο ξεκίνημα για απόψε χαιρετούμε την ραδιοφωνική παρέα 105 και 5 στο κόκκινο. Και για την επόμενη ώρα παίξε κανένα χαρούμενο. Μια εκπομπή που όπως συνηθίζει βολτάρει σε διάφορους και διαφορετικούς δρόμους, ήχους και κόσμους εντός και εκτός συνόρων. Ο Λάζαρος Καραγιάννης εδώ στο στούντιο επί το έργο φροντίζει για τον ήχο, ο Μιλών Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο. Η Μαρκίζα είναι ένα από τα 12 τραγούδια συνθέσεις του δίσκου και να πως στάθηκαν κάτω από αυτήν ο Γιάν Βαν και ο Φώτης Ιώτας.

Από τα τραγούδια που όλοι έχουμε λίγο πολύ σιγοτραγουδήσει όταν θυμόμαστε αυτούς που λείπουν. Εδώ η Μαρκίζα του Γιάννη Σπανού και του Μάνου Ελευθερίου και κάτω από αυτήν τη Μαρκίζα η παρουσία του Γιάν Βαν και του Φωτισιώτα στην δική τους διασκευή. Και με δύο πολύ καινούργιες κυκλοφορίες συνεχίζουμε από την Είμαι Δαπή.

Ένα από τα 10 τραγούδια του Ρεσιντάντου με τον τίτλο «Χέρια στον Θεό» και μέσα στον κύκλο μιας προσωπικής τραγουδοποιίας με απόλυτα βιωματικά χαρακτηριστικά που αντλεί ερεθίσματα από τους λαϊκούς δρόμους, την παράδοση αλλά και πιο σύγχρονα ηχοχρώματα. 6 φωνές καλεσμένοι συμμετέχουν ερμηνευτικά: Μαρίνα Καστρινού, Ιουλία Καραπατάκη, Νεφέλη Φασούλη, Μαριάννα Κατσιμίχα, Βασίλης Προδρόμου, Δημήτρης Μπάκουλης, μαζί βέβαια με τον τραγουδοποιό που τον ακούσαμε στο «Κανείς δεν θα στο πάρει». Και στα καντινέλια που πετούν με νέα τραγούδια.

καντινέλια πέταξαν στο σύννεφο μέσα σε πολυρυθμία αλλά και σε ρέγγι τροχιά. Το ντουέτο Καντινέλια, ο Θανάσης Ζήκας και η Εύη Σιτανίδου, μαζί με τον Βασίλη Μπαχαρίδη στα Κρουστά, σε έναν καινούριο κύκλο, σε έναν καινούριο δίσκο με 8 τραγούδια, στον δικό τους ξεχωριστό ηχητικό ορίζοντα. Τίτλος του δίσκου «Είμαι ένα σπίτι» και ακολουθεί ένα Go Jam Group.

Αυτή είναι η Go Jam Group, ή διαβάζεται και ως Go Jam Group. Τέσσερις πολύ καλοί μουσικοί αλλά και δημιουργοί οι ίδιοι. Η Πέτρος Βαρθακούρης μπάσο, Λευτέρης Χαβουτσάς κιθάρα και του Ντουκ, Γιάννης Αγγελόπουλος τύμπανα, ο Γιάν Βαν δηλαδή, και ο Γιώργος Τσιατσούλης ακορντεόν, δική του σύνθεση κορτσόπων τον Μπραζίλ, στην οποία συμμετέχει και ο Σοκράτης Σινόπουλος παίζοντας ποντιακή λύρα, από τον πρώτο και μόνιμο δίσκο του το 2010, με 10 πρωτότυπες δικές τους οργανικές συνθέσεις που επηρεάζονται, προσεγγίζουν και ανακαλούν διάφορα και διαφορετικά ηχοχρώματα, ρυθμούς και ρεύματα της παγκόσμιας μουσικής. Στα ποντιακά κορτσόπων είναι το νεαρό κορίτσι, το κορίτσι. Κορτσόπων τον Μπραζίλ είναι το κορίτσι από τη Βραζιλία. Και από μια ποντιακή σάμπα, μπόσα λάτιν κατάσταση, σε μια πιο καθαρόιμη σάμπα μουσικά, αν και σε ελληνική εκδοχή. Από ένα ντεμοντέ ντουέτο των Θοδωρή Αναστασίου και τον σαξοφωνίστα Κώστα Καραγιάννη. Στη σάμπα του Βινίσιους Ντεμοράες και του

ο Άντε Πάουελ, που ηχογραφήθηκε το 1962. Εδώ η ελληνική απόδοση, η ελληνική στίχη και η ερμηνεία από τον Θοδωρή Αναστασίου.

0: το κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: ...105 και 5. Στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λένε πως σε κάπου που όλοι χορεύουν, που φωτογραφίζουν και δημοσιεύουν, που δεν έχουν χτες και δεν έχουν καιρό. Ανεβαίνει στα κτίρια σαν τους αγγέλους και ψάλεις

Λένε πως οι γυναίκες προδίδουν τους άντρες για λίγη ασφάλεια. Τι λένε οι Κασάνδρες, μακάρι να ήτανε τόσο απλό. Κάποιες μέρες η αγάπη απλά στρίβει το δρόμο, κοιτάει λίγο πίσω, σηκώνει τον ώμο και χάνεται νόηση ρωτά στο κενό.

Με ένα μπολέρο επιστρέψαμε από τον αόρατο άνθρωπο του Φίβου Δελιβοριά στο ξεκίνημα, στο δεύτερο ημίωρο της απόψινής εκπομπής. Είδα το κόκκινο 105 και 5 στην ραδιοφωνική σας συντροφιά για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο. Και εδώ στον χαμελέοντα του Πλάτωνα Ανδριτσάκη πηγαίνουμε.

Φάκε και αίμα και μέσα στον πολύχρωμο και πολυεπίπεδο μουσικά χαμελέοντα του Πλάτων Ανδριτσάκη, 1999 και ο δίσκος Καμίλιον, με δικές του συνθέσεις και μεταξύ άλλων προσώπων και την Μαριάνθη Σοντάκη να συμμετέχει στα φωνητικά. 6 χρόνια μετά και στην υπέροχη και ωφέλιμη συνάντηση του Ray Gooder και του Manuel Calban.

Η σύνθεση με τον λυρικό τίτλο «La Luna en tu mirada», που πάει να πει το φεγγάρι στο βλέμμα σου, 2003, και στην συνάντηση δύο πολύ σημαντικών κιθαριστών, μουσικών, συνθετών, με διαφορετικές διαδρομές, παραστάσεις και αφετηρίες, αλλά εν τέλει με κοινό παρονομαστή. Από τη μία ο Αμερικανός Ray Gooder, γνωστός και μη εξαιρεταίος πολυπράγμων και μουσικός του κόσμου, και από την άλλη ο πολύπειρος Κουβανός Manuel Galván, μέλος και της κουβανέζικης μπάντας Los Zafiros. Από αυτή την συνάντηση προέκυψε ο δίσκος Mambo Sinuendo. Δύο κιθαρίστες και με τον ήχο της ηλεκτρικής κιθάρας, μια κουβανέζικη ορχήστρα και συνθέσεις ατμόσφαιρες που γυρίζουν, επιστρέφουν στις δεκαετίες του 50 και 60.

Τα χρόνια και ο χρόνος δεν θα είναι ποτέ ευγενικά μαζί μας. Καίγονται γρήγορα μπροστά, ξεθοριάζουν αργά πίσω. Ο Ραούλ Μάλο και οι Mavericks από το 2013 και τον τελευταίο τους δίσκο Moon and Stars που κυκλοφόρησε το 2024, έναν χρόνο πριν φύγει από τη ζωή ο El Maestro, ο Ραούλ Μάλο. Και στους Earthbound και στον πρώτο τους μεγάλο δίσκο που κυκλοφόρησε το 2000.

Οι Αθηναίοι Earthbound στην πρώτη τους long play κυκλοφορία, κατάθεση και το 2000 το Riverside Song είχε όμως συμπεριληφθεί και στην 7-inch έκδοση έναν χρόνο νωρίτερα μαζί με το Tercera Canción και το Valley και σε δύο καινούργιες και πολύ καινούργιες κυκλοφορίες.

Black Tank, η Holly Smith που έγινε Holly Golightly στα καινούργια της τραγούδια με τον τίτλο Look Like Trouble και πάντα στο δικό της πολύ πρισματικό ηχητικό κόσμο και επιρροές. Και από το Βρετανικό νησί και τον καινούριο δίσκο των Stones, το Foreign Tanks, θα τελειώσουμε για απόψε. Αρκετός κόσμος και φίλοι από τα παλιά αλλά και τα νεότερα συμμετέχουν στις ηχογραφήσεις, παίζουν. 14 τραγούδια πρωτότυπα και μη, με καλές και πιο καλές και φωτεινές στιγμές. Όπως και να έχει, πιστεύω ότι σχεδόν 65 χρόνια μετά οι Stones δεν θέλουν και δεν έχουν τίποτα να αποδείξουν ή να περιμένουν, κάνοντας απλά με ψυχή και όρεξη αυτό που ξέρουν και αγαπάνε. Εδώ κλείνουν το μάτι στην Amy Winehouse και το κλείνουν με άποψη. Αυτά. Ο Λάζαρος Καραγιάννης φρόντισε για τον ήχο, Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο, ακολουθεί ο Νίκος Πετρουλάκης. Καλό βράδυ, εμείς πάλι αύριο εδώ, την ίδια ώρα, στο κόκκινο 105 και 5, με κάποιες άλλες ιστορίες. Γεια σας.

0: 15.
1: Στο κόκκινο.
0: Η ώρα είναι 10.
2: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

105 και 5 στο κόκκινο. Καλησπέρα. 10 και 1 και 31 ακριβώς, Σάββατο βράδυ. Και για την επόμενη μία ώρα περίπου τα τραγούδια θα διαλέξει και θα πει 2-3 πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης.

εξομολογήσεις ενός βινιλιομανούς και απόψε λοιπόν με τραγούδια παλιά και καινούρια, γνωστά και άγνωστα, επίκαιρα και ανεπίκαιρα. Αρχίζεις γενομένης με λίγο τη παλιό καλό rock and roll στην κυριολεξία.

Ξεκίνημα απόψε λοιπόν με ένα τραγούδι που ήταν στη δεύτερη πλευρά σαν στα 45, με την ετικέτα της Sun, με τον ήλιο και τον κόκορα. Πίσω πλευρά στο Your True Love, το Matchbox του Carl Perkins, από τα σημαντικότερα τραγούδια του, μαζί με το Blue Sweat Shoes. Ενώ αυτός είναι ένας πρώτους Καναδούς rock and rollers.

μια σχέση με εκείνη τη Rose Cadillac του Bruce Springsteen, My Pink Cadillac του 1956 με την ετικέτα της Atlantic, από τα λίγα ροκαμπίλι προφανώς. Ο Hal Willis από το Quebec του Καναδά, που πραγματικότερο ήταν Leonard François Gauthier, ο οποίος μάλιστα περιόδευσε παρέα με τον Elvis το 1956. Μετά τη γύρω το γύρισε και αυτό στην country, όπως πάρα πολύ της συνωμοταξίας του. Ένα άλλο αυτό φοβερό 45. Από το 58.

Go Girl Go, με την ετικέτα της Design, της θεατρικής της φτηνοτικέτα Speakwick του 58, από τον Jet Powers, που έγινε γνωστός αργότερα ως PJ Proby και από τους πρώτους που κατέβαζαν τα παντελόνια πριν τον Jim Morrison. Το τραγούδι αυτό αποτέλεσε την έμπνευση για ένα τραγούδι με τίτλο Lowdown, που αργότερα έγινε γνωστό ως Weekend on Mars, από τους Cramps, που εδώ τσακούμε στην εκδοχή την πρώτη του 77, από την ισχογραφήση με τον Alex Hilton στο Memphis τότε, και περιέχονται στο Greatest Gravy, το νέο εντός εισαγωγικών άλμπουμ των Cramps, το οποίο ήταν όχι αγγλοφόρητο αλλά ήταν όλα μαζεμένα, μεταξύ αυτών κομμάτια όπως το TV Set ή διάφορες άλλες διασκευές.

το άλμπουμ Gravest Gravy, κυκλοφόρησε στις 21 του περασμένου μήνα από την Time Bob κάθετος Vegans, φαν απαραίτητο για τους πιστούς της μπάντας.

10 και 15 45 ακριβώς, Σάββατο βράδυ στο Κόκκινο, με την ορχήστρα του πιανίστα Larry Harlow. Νιουγιορικάνος, όπως λέγονται οι Λατίνοι που έχουν γεννηθεί στη Νέα Υόρκη. Από τον Brooklyn, ο Lawrence Ira Khan, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα. Πιανίστας, συνθέτης και παραγωγός. Εδώ από το άλμπουμ του Tribute του Αρσένιο Ροντρίγκε το 72 στη Φάνια, στον μεγάλο μαέστρο από την Κούβα, ο οποίος είχε πεθάνει τον προηγούμενο χρόνο, το 71 δηλαδή, και τη φωνή του Ισμαήλ Μιράντα σε πρώτο πλάνο.

Συνέχεια με σάλσα όμως, με ένα από τα συνεργατικά άλμπουμς που έκαναν ο Willy Colon, ο τρομπονίστας, παρέα με τον μεγάλο ερμηνευτή Hector Lavoe. Το Cosa Nuestra το 69, επίσης στη Φάνια. Εδώ στις Τιμπάλες, ο Louis Romero μας άφησε στις 24 του Ιούλη σε ηλικία 88 ετών.

Είτε ο Άλεν του παιχνιδιού, το πραγματικό όνομα ήταν Ρομπέρτο Ρομέρο. Συνωνυμία, δεν υπήρξε συγγένεια, αλλά είχαν συνεργαστεί. Εδώ ο Τίτο Άλεν παρέα με τον Ρέι Μπαρέτο στο άλμπουμ του μεγάλου αυτού Κρουστού με τίτλο Indestructible, το 1973, επίσης στη Φάνια.

Επίσης από το Brooklyn ο Ray Barreto, από το Bronx ήταν ο Willie Colon, αλλά το Puerto Rico Hector Lavoe. Juana

όσοι άρπαξαν την λέξη Σούπερμαν εκεί μέσα στους στίχους, εξηγείται στο εξώφυλλο Ρέι Μπαρέτο που έχει ξεκουμπώσει το πουκάμισο και από μέσα φοράει το μπλουζάκι αυτό του Σούπερμαν. Όπως το θέλει και η ιστορία. Είχε τη σοβρακοφανέλα από μέσα. Και για τη συνέχεια η μια instrumental εκδοχή του Rock and Can από τον ίδιο τον δημιουργό του, το Tito Puente, από ένα 45 στην Tico, θυγατρική και αυτό το label της Σπάνια.

και 31 και 51 ακριβώς, Σάββατο βράδυ στο Κόκκινο με τον Νίκο Πατρουλάκη και ένα τραγούδι που πιστεύω ότι ο Τζος Κλίντον το είχε στο μυαλό του όταν έφτιαχνε το δικό του Not Just Knee Deep 5 χρόνια αργότερα. What Comes Around Goes Around από το άλμπουμ Decidedly Boonaroo του Dr. John Steen Atko με παραγωγό τον Αλέν Τουσέν και μουσικούς κυρίως τους Μίτερς πίσω του. Είναι αυτή η φράση στο σύνθι και το groove βέβαια που θυμίζει πολύ το κομμάτι των Funkadelic. Ενώ για τη συνέχεια ένας μεγάλος μάγκας που μας άφησε χρόνους στις 22 του Αυγούστου σε ηλικία 86 ετών. Ο λόγος για τον Benjamin William Latimore που έγινε γνωστός μόνο με το τελευταίο του όνομα από το τρίτο του άλμπουμ με τίτλο Latimore 3 στην Glades από το Miami.

Έχω συνέχεια την εντύπωση ότι στην επόμενη στροφή θα ακουστεί ο Μικ Τζάγκερ να λέει Μίσχυ. Προφανώς και το DNA του There is a Redneck in the Soul Band εμπεριέχεται στο Μίσχυ. Εδώ στη κιθάρα σας Σασπρούλης που επιβεβαιώνει και το τίτλο τραγουδιού, ο Τζόι Μαρσία. Σε σιωνάς με παρελθόν. Ο Λάτιμορ είναι χάρμα οφθαλμών, από τη μουστακιά μέχρι τα πουκαμισάκια. Εκατό γνήσιος. Στη φωνή εδώ θύμιζε και λίγο Bobby Womack, ο οποίος για τη συνέχεια θα διασκευάσει το How Long των Βρετανών Ace από το άλμπουμ του 1977, Home is where the heart is. Φίλος και αυτός των Stones. Σούλες του. Οι τρεις έχουν τον ντεμπούτο του άλμπουμ στην Dubtown εδώ και ένα μήνα.

και 44 και 24 ακριβώς. Σάββατο βράδυ στο κόκκινο. Με την τρομπέτα εδώ του Virgil Jones σε πρώτο πλάνο, αλλά ο leader εδώ είναι ο τενόρο σαξοφωνίστας Frank Foster από το άλμπουμ του Fearless, όνομα και πράγμα στην Prestige το 1966. Albert Daly στο πιάνο, Bob Cunningham στο μπάσο και Alan Dawson στα τύμπανα. Το θέμα άνοιγε το άλμπουμ, είχε τίτλο Ranchi Rita. Ο κύριος Foster που έλυνε και έδαινε στην μπάντα του Count Basie. Ενώ το επόμενο θέμα με τίτλο Father and Son είναι ενός τρομπετίστα που είναι γραμμένο στο περιθώριο της jazz ιστορίας, του Carl Macy. Το έχει χωραφίσει και ο ίδιος σε εκείνο το άλμπουμ συλλογή The Jazz Life στην Gadit. Εδώ όμως είναι η εκδοχή του τροπετίστα Freddie Hubbard, ηχογραφημένο το 62 για την Blue Note, αλλά κυκλοφόρησε το 76 στο άλμπουμ Here to Stay. Wayne Shorter τενόρο σαξόφωνο, Cedar Walton πιάνο, Reggie Walkman μπάσο και φίλοι Joe Jones τύμπανα.

και μετά το άλμπουμ του Freddie Hubbard Here to Stay με το Father and Son. Θα κλείσουμε με το ντεμπούτο άλμπουμ του τραμίστα Lenny McBrown και της μπάντας του, τους Four Souls, που απαρτίζονται από τον Donald Slit στην τρομπέτα, τον Daniel L. Jackson στο σαξόφωνο, τον Herbie Lewis στο μπάσο και τον Terry Trotter στο πιάνο, το οποίο μάλιστα είναι και η πρώτη εμφάνιση στο χώρο της μουσικής γενικότερα. Το ντεμπούτο άλμπουμ του Lenny McBrown κυκλοφόρησε το 1960 ακριβώς στην Pacific Jazz, αλλά ο Terry Trotter μας άφησε χρόνο στους 4 Αυγούστου σε ηλικία 85 ετών. Είναι εδώ στο πιστόφυλλο πιτσιρικάς, είναι και ο μόνος λευκός της παρέας. Θα ακούσουμε το Lazinka's Tune που άνοιγε την δεύτερη πλευρά.

Ο Lenny Trotter, έτσι για την ιστορία, έπαιξε με μουσικούς από τον Frank Sinatra μέχρι τη Celine Dion, αν αυτό σημαίνει κάτι. Για την ώρα που πέρασε λοιπόν, τα τραγούδια διάλεξε και είπε 2-3 πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης. Ενώ ακολουθεί ο Θανάσης Μίνας με τα Inner City Blues του. Στήριξη του ήχου, ειδικά για σας απόψε, Σοφία Ξερικού. Ενώ εμείς θα είμαστε πάλι μαζί αύριο, λίγο μετά τις 10. Μέχρι τότε, καλό υπόλοιπο βράδυ, καλό ξημερώμα, γεια σας.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Η ώρα είναι 11.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Είστε λοιπόν πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5, καλησπέρα. Ξεκινάει η εκπομπή Inner City Blues, ο Γιώργος Μπαλούμης ρυθμίζει τον ήχο, ο Θανάσης Μίνας για την επόμενη ώρα, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλή ακρόαση για αυτό το διάστημα που θα είμαστε συντροφιά και το ξεκίνημα της σημερινής μας συνάντησης θα μας βρει στις αρχές της δεκαετίας του 70.

Ένα από τα ωραιότερα άλμπουμ που ηχογράφησε στη σύντομη καριέρα του Tim Buckley, το Greetings from LA του 1972, κατά πολλούς το soul άλμπουμ του Tim Buckley, σαφώς επηρεασμένο από τη μαύρη μουσική της εποχής εκείνης, τόσο στο ρυθμό όσο και στους στίχους που είχαν ερωτικό περιεχόμενο και που σε σημεία επιδέχονται φροηδικής αναλύσεως. Ακούσαμε το Get On Top από αυτό το άλμπουμ του Tim Buckley και θα συνεχίσουμε με τους Velvet Underground και μια ζωντανή τους ηχογράφηση που έγινε στο San Francisco, στο Club Matrix το 1969, μια εκτέλεση στην οποία τραβάνε στα άκρα το What Goes On, κρατώντας όμως πάντα το μινιμαλιστικό τους ύφος.

Θα φύγουμε από τα τέλη της δεκαετίας του 60 και θα πάμε στις αρχές της δεκαετίας του 80 για να θυμηθούμε το πρώτο προσωπικό άλμπουμ του Alan Vega, το τραγουδιστή των Suicide. Τα δύο πρώτα άλμπουμ του Alan Vega, τα οποία επανεκδόθηκαν πρόσφατα με το punk rockabilly ύφος που λαντζάρισε τότε ο τραγουδιστής των Suicide. Από το πρώτο του άλμπουμ του 1980 θα ακούσουμε το Jukebox Baby.

Και θα κλείσουμε το πρώτο μισάωρο της σημερινής μας εκπομπής με μια διασκευή στο Last for Life του Iggy Pop από έναν bluesman της νεότερης γενιάς. Και λέω της νεότερης γενιάς γιατί ο Jay Macpherson από την Οκλαχώμα που ακολουθεί έχει γεννηθεί μόλις στα 1977, πολύ νέος δηλαδή για μουσικός του blues. Αυτή είναι λοιπόν η δική του εκτέλεση στο Last for Life.

0: το κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Εκατόν πέντε και πέντε.

Και πάλι καλησπέρα, είμαστε στο δεύτερο μισάωρο της σημερινής μας εκπομπής εδώ στο Κόκκινο στους 105 και 5. Ακούτε πάντα το Inner City Blues. Ο Γιώργος Μπαλούμης ρυθμίζει τον ήχο, ο Θανάσης Μίνας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αυτός ήταν ο Γκάμπορ Ζάμπο, ο βιρτουόζος κιθαρίστας της jazz, με καταγωγή από την Ουγγαρία, που όμως έκανε μεγάλη καριέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Καλιφόρνια κυρίως, εκεί ήταν εγκατεστημένος και ηχογραφούσε. Το άλμπουμ Spellbinder του 1966, ηχογραφημένο μάλιστα τότε στην πρωτοποριακή εταιρεία Impulse. Συνέχεια με έναν πιανίστα, ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με την εποχή του hard bop, δηλαδή τέλη δεκαετίας του 50, αρχές δεκαετίας του 60, ξεκινώντας την καριέρα του από τους jazz messengers του Art Blakey. Ο λόγος για τον Bobby Timmons θα τον ακούσουμε σε μια ηχογράφηση προσωπική από το 1961.

πέρα από σπουδαίος πιανίστας, ήταν και πάρα πολύ καλός συνθέτης. Ο Bobby Timmons ήταν ο συνθέτης μεταξύ άλλων του Moonin, ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια που ηχογράφησαν οι Jazz Messengers. Εδώ τον ακούσαμε σε ένα προσωπικό του άλμπουμ, το In Person, ηχογραφημένο στην εταιρεία Prestige το 1961. Αφήνουμε όμως τη Jazz και συνεχίζουμε με Rhythm and Blues από τις αρχές της δεκαετίας του 60.

Αυτός ήταν ο Κλάιντ Μακφάτερ, ένας εξαιρετικός ερμηνευτής της Soul από τον Αμερικάνικο Νότο. Το Shot of Rhythm and Blues που ηχογραφήθηκε στις αρχές του 60 στα Fame Studios της Αλαμπάμα. Πολύ διασκευασμένο κομμάτι, το έχει τραγουδήσει και ο Βαν Μόρισον μεταξύ άλλων. Ενώ θα συνεχίσουμε με Rhythm and Blues από το Σικάγο με δύο μεγάλες ερμηνεύτριες, την Etta James και τη Fontella Bass, που θα ακούσουμε διαδοχικά σε δύο ηχογραφήσεις από το 1965. Πρώτα η Etta James με το I Got You Baby και αμέσως μετά η Fontella Bass με το Rescue Me.

Πλησιάζουμε λοιπόν προς το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής εδώ στο Κόκκινο στους 105 και 5, την οποία και θα ολοκληρώσουμε με την κιθάρα του Grand Green, κατά βάση τζαζ κιθαρίστας, εδώ όμως παρεκτρέπεται προς το funk, διασκευάζοντας το Σούκι Σούκι, ένα κομμάτι που τραγούδησε πρώτος και έκανε επιτυχία αρχικά ο τραγουδιστής της Soul Don Covey, και κατόπιν διασκεύασαν και έκαναν ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία η Steppenwolf. Τελευταίο κομμάτι λοιπόν της σημερινής μας εκπομπής. Το Inner City Blues ήταν στη συντροφιά σας για την ώρα που πέρασε. Ο Γιώργος Μπαλούμης στην ρύθμιση του ήχου. Ο Θανάσης Μίνας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για χαρά, συνεχίζετε πάντα τις ακροάσεις σας στο Κόκκινο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Η ώρα είναι 12.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Let them out. Yeah. Και εγώ αυτό θα κάνω. Σαν ταχυδακτουργός θα βγάλω από το καπέλο μου ήχους. Ήχους funky, jazz και blues. Για να ξεχαστούν τα φαρμάκια της εβδομάδας που τελειώνει. Για να πάρουμε δύναμη για την επόμενη. Είμαι ο Ιλάν και αυτό το Σαββατόβραδο εδώ μαζί με τον Λάζαρο Καραγιάννη στο κόκκινο στους 105 και 5. Λέω κάπως έτσι να συνεχίσουμε. Μετά τον Μέισιο Πάρκερ και τους δικούς του Kingsmen, ο Herbie Hancock. Hang up your hang-ups.

Hang Up Your Hang Ups από τα μέσα των 70s, ο πιο funky Herbie Hancock. Με απόϊχους από James Brown και Motown, με μπόλικο Sly Stone στα μπαγκάζια του. Ο αιωνίος νεανίας πιανίστας της jazz, με τα ηλεκτρονικά του πλήκτρα και σπουδαία παρέα, ανάμεσα του ο Wayne Shorter και ο Benny Maupin, ξεσήκωνε μαύρους και λευκούς πληθυσμούς στις δισκοπίστες. Λίγο πριν, λίγο μετά, δεν έχει πια σημασία, οι Funky Meters από τη Νέα Ορλεάνη μετέφεραν live το περίφερο καρναβάλι της πρωτεύουσας του Νότου στην Ευρώπη. Μαζί τους Maceo Parker, Pee Wee Ellis και Fred Wesley, είναι Cold Sweat.

Είναι Cold Sweat, live επί ευρωπαϊκού εδάφους. Οι Meters, ενισχυμένοι από τους JB Horns, ξεσηκώνουν τα συνήθως ψυχρά ελβετικά ακροατήρια. Όσο βαστάν τα πόδια μας λοιπόν, έτσι θα συνεχίσουμε. Πάμε στο Funky Nassau, αυτή είναι η πολυεθνική Soul Side.

Φανκή Νασάου από τα νησιά της Καραϊβικής στην παλιά Ευρώπη και πάλι πίσω εδώ στο στούντιο του Κόκκινου με τον Ιλάν. The Soul Society με guest star, τα vibes του Ροέιερς και μαζί τους συνεχίζουμε Spaced Out.

0: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Σταθερά, δυνατά, αριστερά. Ρένα Δούρου και Νίκος Παπάς παρουσίασαν στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το σχέδιο προς τις εκλογές. Αυτόνομη πορεία με κόκκινο πρόγραμμα και ανοιχτή πόρτα στις συνεργασίες. Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ χωράει η 13η σύνταξη, ο ρόλος που προβλέπει για ΕΦΚΑ και Αναπτυξιακή Τράπεζα. Νοβάρτης με άρωμα Πρέταντορ. Νέες αποκαλύψεις, αλλά και το αίτημα του Πολάκη να διερευνηθούν τα διευκρινιστά του Άδωνη Γεωργιάδη. Γιάννης Αμανατίδης. Να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών, μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ανησυχία στο Μαξίμου για την ένταση με την Άγκυρα, αλλά και για τις αλλαγές που θα προκύψουν από τις εκλογές σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η ΔΕΘ του Νίκου Δένδια. Περίπου 70 βουλευτές πήγαν στην ομιλία του Υπουργού Άμυνας στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έδωσε 2,2 δις για να εισπράξει 0,8% στις δημοσκοπήσεις, η χαμηλή απήχηση του προγράμματος της κυβέρνησης. Τα παρασκήνια στους διαδρόμους της ΔΕΘ, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Η νίκη του ΑΕΒΔ στη Σαξονία και οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος για την άνοδο της ακροδεξιάς. Τέμπη, ξανά στο προσκήνιο, οι παραλήψεις της ανάκρισης. Διαβάστε επίσης. Η νέα γενιά δεν χρειάζεται κουμπαρά, χρειάζεται μέλλον. Η στήλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στην Αυγή της Κυριακής. Φάκελος Πάρος. Η φωτιά ανέδειξε το θέμα των σκουπιδιών. Ο Δήμος δημιουργεί οργανισμό διαχείρισης απορριμμάτων. Ο Νετανιάχου γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς, αλλά σιώπησε. Ο Τραμπ επιστρέφει στην Ουκρανία χωρίς δεσμεύσεις επιτυχίας. Έφυγε νύχτα ο κορυφαίος προπονητής ελληνικής ομάδας. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: 105 και 5 στο κόκκινο.

Spaced Out, διαστημικό φανκ από τους ενισχυμένους Society, που ανασταίνει και νεκρούς και μας ξεσηκώνει. Και καθώς η ευχή της εκπομπής συνήθως πιάνει, ας ευχηθούμε αύριο να μην βέχει. Γιατί everybody loves the sunshine.

내가 맞아.

της Μητρόπολης ήταν το Jazz Funk, το νέο Ερκέζον Push και το δικό τους Eddie's Thing. Και μιας και απόψε καλά κουνηθήκαμε, Ready or Not, ρυθμικά θα συνεχίσουμε στο κόκκινο, στους 105 και 5.

Fitch, Don't Fail Me Now, ο τίτλος του δίσκου που όταν κυκλοφόρησε το 1979 σε εκείνο το στρογγυλό μαύρο κομμάτι βινιλίου έκανε τα πόδια μας να πετάνε, βέβαια τότε που μπορούσαν. Όμως όλα τα καλά πράγματα έχουν ένα τέλος, έτσι και απόψε πλησιάζει στο τέλος της η εκπομπή, χορευτική εκπομπή του Σαββατόβραδου. Από τον Ιλάν και τον επί των ήχων Λάζαρο Καραγιάννη δεν μένει παρά μια θερμή καληνύχτα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι μία. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.